στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

σαν διασκακέρας τη γωνιά, σαν μια σκιά. Ο εφιάλτης σιωπηλά παραμονεύει της ερωμένης η ματιά σαν ξηραφιά, και του κενού η αγκαλιά

φτηνά και πρόστιχα φιλιά, άδεια κορμιά. Στα μπάρο θάνατος σκληρά με παζαρεύει. Τσιγάρα, μπύρες, καταχνιά, θολή ματιά. Νιώθω αργά μα σταθερά να μου σαλεύει.

στη πύλη κι ο χρησμός διπλά βαρωμένος. Ο δρόμος είναι αόρατος και κρυπτογραφημένος. Σε

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπά.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Intervention Ελλάδα Sports.

0: Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Έλατε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Ήθελα να σας ρωτήσω για το βίντεο που έκανε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Βάζει στο κάδρο την κυβέρνηση, λέει ότι δεν τον ακούσατε. Με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά, σε χαμηλά ποσοστά στο 20%. Αναφέρεται και σε εσάς, αναφέρεται και στην Τώρα Μπακογιάννη. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, δημιουργεί πρόβλημα όλο αυτό στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης, σας προβληματίζει? Ευχαριστώ.
0: Επειδή είπατε για ποσοστά, οι πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα κρυθούμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα, ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τιρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
2: Αυτή ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε όσα διαδραματίζονται από χθες Δευτέρα, για την ακρίβεια από το βράδυ της Κυριακής, που από ό,τι φαίνεται όχι απλώς κυριαρχούν στην καθημερινή ειδησιογραφία, αλλά τουλάχιστον χθες κατέλαβαν και την πρώτη θέση στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων.
3: Νέα κόντρα κυβέρνηση Σαμαρά μετά την αίτησή του στη δικαιοσύνη για τις υποκλοπές.
4: Να γίνει έρευνα για την παγίδευση του τηλεφώνου του με το κακόβουλο λογισμικό Predator, ζητά από τον Αριοπάγο Αντώνη Σαμαράς και κατηγορεί την κυβέρνηση πως δεν του απάντησε ποτέ. Τις απαντήσεις της δίνει δικαιοσύνη, δηλώνει ο Μαρινάκης.
5: Στα άκρα η σύγκρουση Αντώνη Σαμαρά με την κυβέρνηση, με αίτησή του στον Αριοπάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός ζητεί πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του μέσω του Predator. Όπως αναφέρει, έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση. Τις απαντήσεις της δίνει η δικαιοσύνη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: είναι καθήκον, νομίζω, της δικαιοσύνης να πάρει τις αποφάσεις της και να αποδώσει τις ευθύνες σε όποιον πιστεύει η δικαιοσύνη.
1: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε ότι θα αργήσει.
2: Πάρτε και μία δόση ευθυμίας από όλα όσα βαραίνουν την καθημερινότητα, την ειδησιογραφική. Καλημέρα λοιπόν φίλες και φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα ακροάτριες και ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports, του ανεξάρτητου, του ελεύθερου, του αδέσμευτου ραδιοφωνικού σταθμού που και σήμερα είναι κοντά σας, για να επιχειρήσουμε με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος να σας μεταφέρουμε αυτό που ήθιστε να λέγεται στη δημοσιογραφική γλώσσα ο παλμός της επικαιρότητας. Και αυτός ο παλμός χαρακτηρίζεται τουλάχιστον το τελευταίο 48ωρο από την άγρια κόντρα Σαμαρά και κυβέρνησης, αλλά και με όλα όσα διαδραματίζονται από σήμερα κυρίως στη γείτονα χώρα, στην Τουρκία, στην οποία από ώρα σε ώρα αναμένεται να προσγειωθεί το Air Force One, το καινούριο υπεραεροπλάνο του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επισκέπτεται την Άγκυρα για πρώτη φορά Αμερικανός Ανώτατος Άρχων, ύστερα από 17 ολόκληρα χρόνια.

0: την πιο κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πρώτη παρουσία Αμερικανού Προέδρου στην τουρκική πρωτεύουσα μετά από 17 χρόνια. Με 1000 άτομα συνοδεία θα φτάσει ο Τραμπ στην Άγκυρα, εν ώψη της συνάντησής του με τον Ερντογάν, το παζάρι για τα F-35 και αμερικανικούς κινητήρες για τουρκικά μαχητικά. Η πιο κρίσιμη σύνοδος για το μέλλον του ΝΑΤΟ ξεκινά στην Άγκυρα, στο να δει σχέσεις Τραμπ-Ευρωπαίων, συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ερντογάν.
1: Κρίσιμη για τη συνοχή του ΝΑΤΟ η σύνοδος που αρχίζει αύριο στην Τουρκία, το θέμα των F-35 στο τετ-α-τετ Τραμπ-Ερντογάν.
2: Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικώς, με τη βοήθεια όπως είπαμε όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος. Για ένα ακόμα πρωινό θα επιχειρήσουμε να ρίξουμε φως και σε ορισμένες όχι και τόσο θεατές πλευρές της επικαιρότητος. Για την ώρα πάμε να πάρουμε μια γεύση των καιρικών συνθήκων οι οποίες θα επικρατήσουν στην χώρα σήμερα και αύριο. Κλέαρχος Μαρουσάκης, τώρα στο Open, για βάλε τον Κλέαρχο.
3: Εκεί να συναντήσουμε ακόμα πιο μεγάλες εντάσεις από τα 6 με 7 μπουφόρ που δίνουμε σαν μια γενική εικόνα σε ό,τι αφορά την επίδραση των μελτεμιών. Όπως επίσης και στο εσωτερικό του Αιγαίου μας, δηλαδή γύρω-γύρω από τις Κυκλάδες, είναι αρκετά πιθανό να βλέπουμε μια περισσότερη έτσι ένταση σε ό,τι αφορά αυτούς τους ανέμους, ιδιαίτερα εκεί κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, όπου εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες θερμοκρασιακές διαφορές. Στα υπόλοιπα τμήματα της επικράτειας, οι άνεμοι γενικά θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, φτάνοντας στα 4 με 5 μποφόρ, ιδιαίτερα στα πιο δυτικά τμήματα, δηλαδή στη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, όπου περιμένουμε να μπει ένας βορειοδυτικός άνεμος με εντάσεις κοντά στα 4 με 5 μποφόρ, εκεί γύρω στο απόγευμα. Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανεβαίνει λίγο περισσότερο ο υδράργυρος, ιδιαίτερα σε περιοχές της υπηρωτικής χώρας που βρίσκονται μακριά από την επίδραση της θάλασσας, σε κλειστά δηλαδή γεωγραφικά διαμερίσματα του υπηρωτικού κορμού. Εκεί θα συναντήσουμε σήμερα τις πιο υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όπως για παράδειγμα βλέπουμε τώρα εδώ στο χάρτη μας, προς το εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, προς το εσωτερικό της Θεσσαλίας, προς την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Νότια Κρήτη και το εσωτερικό της Ρόδου.
2: Και πάλι όμως, ενώ είμαστε μεσούντος του Θείου Ιουλίου μηνός, κατά τον Αλεξανδρινό ποιήτη, οι θερμοκρασίες είναι αρκετούς βαθμούς κάτω από τα λεγόμενα και επικίνδυνα και καυτά σαραντάρια. Αντιθέτως, το πολιτικό θερμόμετρο, προϊόντος του ουθέρους, όλο και περισσότερο ανεβαίνει, χτυπάει κόκκινο, ως ήθιστε να λέγεται, ο πολιτικός υδράργυρος, με όλα σας συμβαίνουν στην αγαπημένη αυτή πατρίδα.

Στην Άγκυρα λοιπόν χτυπάει ο παλμός των διεθνών ειδήσεων, των διεθνών γεγονότων σε μία, είναι αλήθεια, εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, σε μια χρονική συγκυρία δηλαδή, που και η ίδια η δομή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αμφισβητείται, όπως αμφισβητούνται και πολλοί άλλοι διεθνείς θεσμοί οι οποίοι κυριάρχησαν σε όλες τις μεταπολεμικές δεκαετίες.

0: Προφανές ότι σε αυτή τη σύνοδο κορυφής ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, που για πρώτη φορά κοιτάζει περισσότερο προς τα μέσα και λιγότερο προς τα έξω. Γιατί για πρώτη φορά εδώ και 80 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο δεν βρίσκεται η σχέση της συμμαχίας με τον έξω κόσμο και κυρίως με τη Ρωσία, αλλά βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, που είναι σαφές ότι μετά τον πόλεμο στο Ιράν έχει διαταραχθεί. Και ο Τραμπ έρχεται λοιπόν να φέρει το λογαριασμό στους Ευρωπαίους, γιατί είχε πει πάρα πολλές φορές ότι ενώ εμείς σας προστατεύαμε εδώ και δεκαετίες, εσείς την κρίσιμη στιγμή που ζήτησα εγώ προσωπικά τη βοήθειά σας στον πόλεμο στο Ιράν, μου γυρίσατε την πλάτη. Και είναι κάτι, Εύα, το οποίο βλέπουμε να αποτυπώνεται και σε κάποιες δημοσκοπήσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, η κοινή γνώμη συμφωνεί με αυτό. Συμφωνεί δηλαδή ότι η Ευρώπη πούλησε την Αμερική σε αυτή την κρίσιμη στιγμή του πολέμου. Και αυτό...
1: Ακούτε την ανταπόκριση της εκλεκτής συναδέλφου, της κυρίας Κουτσοκώστα, την οποία βεβαίως θα δείτε και σήμερα εκεί κοντά στα μεσάνυχτα, όσοι ξενυχτάτε κάθε Τρίτη για να παρακολουθείτε την εκπομπή στο Open. Από την Άγκυρα η Έφη μεταδίδει όλα σας συμβαίνουν, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα διεθνή γεγονότα. Για πρώτη φορά λοιπόν στα 80 χρόνια, 80 χρόνο το ΝΑΤΟ. Θα ήταν υπερβολή βεβαίως να πει κανείς ότι πνέει τα λίσθια λόγω ηλικίας, αλλά σίγουρα δεν είναι το ΝΑΤΟ που κάποτε ξέραμε.

0: Για τους δημοσιογράφους αλλά και για όσους συμμετέχουν στη διάσκεψη, βλέπετε την αστυνομία είναι παντού. Έχουν κλείσει ολόκληρη τράγωνα, ολόκληρη κεντρική δρόμη. Για μας είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Δεν έχει κίνηση καθόλου για μας. Δεν ξέρω αν συμβαίνει το ίδιο και στους κάτοικους της Άγκυρας. Αν θυμηθώ, Ράνια, και εσύ το θυμάσαι, την προηγούμενη διάσκεψη που είχε γίνει στην Τουρκία το 2004, ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε περπατούσαμε χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο σημείο. Εδώ έχει γίνει μια πολύ καλύτερη οργάνωση, τουλάχιστον για τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν λεωφορεία που μας μεταφέρουν από κέντρο σε κέντρο. Και η αστυνομία βρίσκεται παντού κυριολεκτικά. Όσο για αυτό που ξεκίνησες να λες, Ράνια, πράγματι είναι μια πολύ κρίσιμη διάσκεψη αυτή του ΝΑΤΟ που θα ορίσει το μέλλον του ΝΑΤΟ. Ποια μορφή θα πάρει το ΝΑΤΟ? Φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να ζητήσουν πολύ πιο ενεργή συμμετοχή της Ευρώπης, να αλλάξουν δηλαδή λίγο οι ρόλοι μέσα στο ΝΑΤΟ, και μέσα από αυτό, όπως καταλαβαίνεις, η Τουρκία θέλει να διεκδικήσει ένα ρόλο για τον εαυτό της και το προτάσει αυτό πάρα πολύ ο Ταγκί Περντογάν.
1: Ακούσατε παλιός φίλος ο Ανδρέας Ρομπόπουλος, ανταποκριτής του Mega Channel στην Τουρκία, έμπειρος δημοσιογράφος. 38 ώρες θα μείνει συνολικά ο Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα, δεν είναι και λίγες, στη διάρκεια των οποίων θα έχει σίγουρα πολλά να συζητήσει και με τον Ερντογάν αλλά και με κάποιους άλλους ηγέτες, όσους δει δηλαδή, γιατί ποιος ξέρει τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε σήμερα και αύριο από τα καμώματα του Τραμπ αυτή τη φορά στην Τουρκία.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον Μανολιό τον Κωστίδη, έμπειρος ανταποκριτής του Sky και αυτό στη γείτονα χώρα, με πολύ καλή γνώση των τεκτενωμένων στην Τουρκία. Για βάλε λίγο τον Μανολιό.
1: Ο Ερντογάν βλέπετε ήδη τον Μανώλη Κωστίδη στο Λευκό Παλάτι, γιατί έχει πολλές πληροφορίες για το τελετουργικό. Είναι γραμμένο στην Πέτρα. Ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης λοιπόν, και έχουμε να τον δούμε από το 2004, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, Μανώλη.
2: 17 χρόνια τον Τραμπ να το δούμε έναν Αμερικανό πρόεδρο στην Τουρκία. Βρισκόμαστε εδώ στο Λευκό Παλάτι. Αύριο, σε αυτό το σημείο, από αύριο πια το απόγευμα, θα έρθουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και όχι μόνο, και οι Ευρωπαίοι. Θα σας υποδέχεται ο Τούρκος Πρόεδρος και θα εισέλθουν εδώ στέναχτη από τα κτίρια του Λευκού Παλατιού για να ξεκινήσει και η σύνοδος να γίνει το δείπνο. Αργότερα την επόμενη μέρα γίνονται συναντήσεις. Φρούριο. 59.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα. Επαναλαμβάνω, 59.000 αστυνομικοί, Λένα. Το οποίο είναι ένα νούμερο ρεκόρ και για την Τουρκία. Έχει αποκλειστεί όλη η τουρκική πρωτεύουσα. Εδώ, στην Άγκυρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει άδεια, εκτός αυτοί που απασχολούνται με τη σύνοδο. Δεν υπάρχει δημόσιος υπάλληλος. Και ο λόγος είναι ότι η Τουρκία δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη σύνοδο. Ο πρώτος λόγος, θέλει να δείξει ότι είναι μια πολύ ισχυρή ανατολική χώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλει να συνάψει νέες σχέσεις και με τη Γαλλία και με την Ιταλία, αλλά κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο εδώ στο Λευκό Παλάτι στις 2 και 4 στην Άγκυρα στις 3 ώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Τούρκο Πρόεδρο. Εδώ θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό ελπίζουν από την τουρκική πλευρά. Ναι. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο απεσιόδοξοι, διότι η Τουρκία θέλει και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, θέλει και την άρση των κυρώσεων, αλλά και να πάρει F-35. Δύσκολο το δεύτερο σκέλος.
1: Δύσκολο,
2: μας πολύ,
1: αλλά
2: πολύ
1: έχει βρεθεί.
2: Κάτι θέλω να ρωτήσεις.
0: Αφήστε τους ανταποκριτές να μιλάνε. Τέλος πάντων, αυτά και από τον Μανώλη τον Κωστίδη. Από ό,τι φαίνεται, ο Ερντογάν θα πάρει δωράκια και από τον Τραμπ, αλλά και από τον φιλέλληνα, τον Μακρόν.

Δυο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο. Είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδας Τα Νέα. Βεβαίως πάνω ζωνάρι έχουν το Σαμαρά, αλλά το βασικό θέμα είναι τα δύο δωράκια από Τραμπ και από Μακρόν στο Σουλτάνο. Και από κάτω υπότιτλος: γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι σε όλο αυτό το πανηγύρι το οποίο λαμβάνει η χώρα στη γείτονα χώρα, η Ελλάδα είναι η χειρός απούσα. Ο Μητσοτάκης θα πάει για λίγες ώρες και θα φύγει αρωνάρων.

0: Παρά τα παραμύθια με τα οποία σας τάιζαν από την Κίμπερλι μέχρι κάποιους συναδέλφους, τι φταίνει άνθρωποι, αυτά μαθαίναν, αυτά τους λέγαν, ότι δήθεν πηγαίνοντας ο Τραμπ για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα έκανε και μια στάση στην Ελλάδα για να μιλήσει στην Πνίκα.
1: Well, I hope she comes. I know the president is going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be an amazing honor for the country.
2: How's your experience? All right.
1: Paris was very nice. I was there to support my dear friend, Celia, super talented designer. So it was a great experience, and I also had wonderful meetings with the ambassador, Charles Kushner, as well, who's a dear friend.
0: Αυτά έλεγε τη Κίμπερλι. Είναι, λέει, amazing. Εδώ είναι φοβερά να έρθει να μιλήσει. Α, το επαναλαμβάναν και κάποια κανάλια.
3: Ξαφνικά, παρέλαση Ελλήνων υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το Σταύρο Παπασταύρου, στην Αμερικανική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπητρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερεί ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις, όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης με Μητσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει. Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Χιλιά συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Τραμπ?
0: Αυτά σας λέγαν τον Φεβρουάριο. Άστα να πάνε.

0: προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Προστατέψαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Βεβαίως επαναλαμβάνουμε ότι αυτές τις πληροφορίες είχαν οι άνθρωποι. Εντάξει, ο καθένας στην θέση τους μπορεί να τις έλεγε με τον ίδιο τρόπο, να τις μετέδιδε. Και τις πληροφορίες τις δίναν από το Μέγαρο Μαξίμου, προστατεύοντας το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Αν την έχεις τέτοια προστασία, τι θες οτιδήποτε άλλο. Διαλυματάκι στις 7:30 και επανερχόμεθα.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta.
1: Προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς, 94,3.

0: Ιντερνετ and Sports. Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα η Εφη Κουτσακώστα για την πρωινή εκπομπή του Open από την Άγκυρα. Για βάλε.
1: Τραμπ, αλλά ούτε και με τον Ερντογάν. Ενδεχομένως κάποια εθιμοτυπική χειραψία, καθώς ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης της συγκεκριμένης διοργάνωσης, της Συνόδου Κορυφής, όπως θα έχει και με όλους τους ηγέτες. Αλλά σίγουρα τίποτα που να είναι διμερές. Βεβαίως νομίζω ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα επεδίωκε και σε αυτή τη φάση κάτι τέτοιο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Τώρα να πούμε ότι στο επίκεντρο θα βρεθεί και η Ουκρανία και το Ουκρανικό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και εκεί θα είναι δύσκολη συζήτηση, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Τραμπ έχει τελείως διαφορετική άποψη για την πορεία και την εξέλιξη αυτού του πολέμου σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Θεωρεί δηλαδή ότι αν δεν ήταν οι Ευρωπαίοι θα μπορούσε να έχει πιέσει εδώ και καιρό το Ζελένσκι και να έχει υποχωρήσει και να έχει λήξει ο πόλεμος, αν όχι σε 24 ώρες όπως αρχικά φιλοδοξούσε, τουλάχιστον σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Πάντως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ήδη έχει εγκριθεί σε επίπεδο πρέσβεων του ΝΑΤΟ να συνεχιστεί η στήριξη της Ουκρανίας για το 2026 στρατιωτικά με ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ενδεχόμενο να συνεχιστεί και το 2027. Θα συναντηθεί ο Τραμπ εκτός από τον Ερντογάν σήμερα και αύριο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πριν από αυτό είχε τηλεφωνικές συνομιλίες και με τον Πούτιν αλλά και με τον Ουκρανό Πρόεδρο και με μία δήλωση γρίφο, ακόμη μία δήλωση γρίφο, ότι αυτός ο πόλεμος θα τερματιστεί πιο γρήγορα από ό,τι ο κόσμος νομίζει. Βέβαια, αυτός ο πόλεμος, να πούμε ότι διανύει τον πέμπτο χρόνο, έχει ήδη ξεπεράσει ακόμη και το ρεκόρ του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί γνωρίζουμε ότι και στο μέτωπο υπάρχει κινητικότητα.

9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Πριν σας πούμε όμως τα επόμενα από την τρέχουσα ειδησιογραφία, να σας θυμίσουμε ότι αυτή την εποχή του θέρους ένα από τα νοστιμότερα ελληνικά φρούτα είναι το ροδάκινο και ιδιαίτερα τα ροδάκινα βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβένδου. Τα βελβίτα τα ξεχωρίζετε είτε στον μπάγκο της λαϊκής αγοράς, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο μανάβικο της γειτονιάς σας, από το αυτοκόλλητο λογότυπο του συνεταιρισμού. Ένα μικρό βίτα σε πράσινο και πορτοκαλί χρώμα, τα οποία υπάρχουν αυτά τα αυτοκόλλητα πάνω στο χνούδι του ροδάκινου. Ως εγγύηση ποιότητας του ροδάκινου βελβίτα, και αυτή η ποιότητα έχει να κάνει με τη γεύση, με το άρωμα, με το χρώμα, άρα και με την αντοχή του ροδάκινου βελβίτα και πάνω απ' όλα με την μακρά παράδοση της καλλιέργειάς του. Γι' αυτό λοιπόν και φέτος το καλοκαίρι την χαρά και το άρωμα του αυθεντικού ροδάκινου, τρώγοντας το ροδάκινο βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβένδου.

0: πρέπει να ξέρει, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
1: Κάτι ενδιαφέρον.
0: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αν να ξέρει ότι εσύ φταίς.
1: Εγώ που κολλάω.
0: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνει κόμμα, θα του κόψει την αυτοδυναμία.
1: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ του έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Του έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
0: Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
1: Για τη διαγραφή, γιατί φταίω.
0: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψουμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
1: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
2: Αυτό το βίντεο που έσκασε την Κυριακή και το οποίο έχει σαρώσει όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά παίζεται και ξαναπαίζεται από πολλά κανάλια τα οποία είναι και φιλοκυβερνητικά εδώ που τα λέμε, αλλά το βίντεο το παίζουν. Με αναφορά λοιπόν στις δημοσκοπήσεις ξεκίνησε αυτός ο διάλογος του Σαμαρά με τον Νικόλα τον Τσούτσια, τον εκπρόσωπο τύπου του. Λέει, παιδιά, οι δημοσκοπήσεις το και το.
3: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
4: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων του προηγούμενου μήνα. Η τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, 2 Ιουλίου 2026.
4: Η πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε? Στο 25% η Νέα Δημοκρατία.
2: Στο 25% η Νέα Δημοκρατία. Και όλα τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν δημοσκοπικώς, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τις δημοσκοπήσεις, όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι το κυβερνών κόμμα, ακόμα και αν κερδίσει τις εκλογές, θα είναι μια νίκη λίγο πολύ πύριος, διότι είναι μακράν της αυτοδυναμίας. Και με το πολλωμένο πολιτικό σκηνικό, με ποιον θα συνεργαστεί ο Μητσοτάκης για να κάνει κυβέρνηση? Με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, που ειδικά τώρα για τη φωνή της λογικής δεν είναι και σίγουρο ότι θα περάσει το κατόφλι του 3%, αν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις την δείχνουν γύρω εκεί. Με τη Νίκη δεν μπαίνει στη Βουλή. Με την Καριστιανού, φαντάζεστε, Μητσοτάκης με Καριστιανού, δεν γίνεται. Μένει το Πασόκ του Ανδρουλάκη.
4: Πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε? 9,4 για το Πασόκ.
2: 9,4 μονοψήφιο στην πρόθεση ψήφου. Και το σενάριο λέει ότι παιδιά αν έχει 9,4 ή 10 ή 11, αλλά είναι τρίτο κόμμα, καλά αν είναι τέταρτο, άστε να πάνε, αλλά δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Καριστιανού όλο και πέφτει με τα διάφορα καμώματα που γίνονται στο εσωτερικό του κινήματος. Αν είναι λοιπόν τρίτο κόμμα του το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει το σενάριο ότι θα αρχίσουν διάφοροι να λένε, παιδιά τι γίνεται τώρα, ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει, το ξέραμε, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά. Τώρα όμως ο λαός μίλησε. Και αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, μας πάει ο Μητσοτάκης σε δεύτερες εκλογές, τότε κινδυνεύουμε από 9, 10, 11, άντε 12, με τον Τσίπρα να είναι καθαρά δεύτερος. Κινδυνεύουμε να πέσουμε σε μονοψήφιο, μια και καλή. Και εμείς που τώρα καταφέραμε και εκλεγήκαμε βουλευτές, μπορεί μετά τις δεύτερες εκλογές να μην είμαστε βουλευτές.

0: αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Εδώ τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Αρνητική στο 82%, δύο μονάδες πάνω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θετική στο 11%, μία μονάδα κάτω. Αξιολόγηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Ανδρουλάκη δηλαδή. Δύσκολη εικόνα και εδώ. Αρνητικές αξιολογήσεις στο 80%, μία μονάδα πάνω από τον προηγούμενο μήνα. Θετικές αξιολογήσεις στο 13%, μία μονάδα κάτω.
1: Όταν ο Νικόλας χτυπάει ταβάνι στις αρνητικές αξιολογήσεις, πάει για 90%. Άμα μετά τις εκλογές, όπως είπαμε, είναι τρίτος και καταϊδρωμένος, θα μου πεις τώρα πολλά μπορούν να συμβούν, να έχουμε και εκπλήξεις. Αλλά λέμε τώρα τι φαίνεται από τις φυγομετρήσεις. Τότε θα του πούνε, ρε Νίκο, αρχηγέ, αφού δεν τραβάς, και τι θα κάνουμε τώρα, φανταστείτε, το βράδυ των εκλογών θα αρχίσουν ένα-ένα στα πάνελ να κελαϊδάνε. Και πώς, τι, εκείνο, τ' άλλο. Τότε λοιπόν κάποιοι θα σκεφτούν, παιδιά, άμα πάμε σε δεύτερες μπορεί και να είμαστε έξω από τη Βουλή. Ενώ αν τώρα βοηθήσουμε στον σχηματισμό μιας κυβέρνησης για το καλό του τόπου, μη μείνει ακυβέρνητος ο τόπος, τότε όχι μόνο δεν κινδυνεύουμε να μην εκλεγούμε ξανά βουλευτές σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές, αλλά μπορεί να γίνουμε και υπουργοί. Γιατί το Ανδρέας, για παράδειγμα, ο Λοβέρδος, ο οποίος χάραξε το δρόμο στο νότιο τομέα, κατάφερε και εκλέχτηκε. Αν καταφέρει ο Μητσοτάκης να τον εκλέξει, δύσκολο, αλλά όχι και ακατόρθωτο. Άρα λοιπόν, άμα λείπουνε 5-10-15 και αποφασίσουν αυτοί να πάνε με το Μητσοτάκαρο, υπουργεία θα πάρουν, γιατί κόμμα εξουσίας είναι, τουλάχιστον ιστορικός. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο που απεργάζονται οι πάντες, εσωτερικός και εξωτερικός, και ο Τσίπρας βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, διότι με μια συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νουδού και αξιωματική αντιπολίτευση τον ίδιο και τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι

0: Βλέπουμε το Πασόκ στο 10,3, σχεδόν δύο μονάδες κάτω από την προηγούμενη μέτρηση. Είναι προφανές εδώ ότι ένα ποσοστό ψηφοφόρων του Πασόκ πηγαίνει προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Και ένα ποσοστό πηγαίνει και προς την Ελπίδα.
0: Α, και προς την κυρία Κάστρο.
1: Το Πασόκ έχει απώλειες σε δύο κατευθύνσεις, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας έχει απώλειες σε δύο κατευθύνσεις. Και προς το ένα κόμμα και προς το άλλο.
2: Αυτά από την Άλκο. Πριν από κανένα μήνα και λιγότερο. Τι μήνα, τρεις εβδομάδες.

0: αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%.
1: 23,3. 15 Ιουνίου. Και ο Τσίπραρος.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,2.
1: Μονοψήφια η διαφορά. Ωραίο σενάριο λοιπόν όλο αυτό που σας περιγράφουμε. Και εδώ έρχεται ο Σαμάρας και χαλάει τη σούπα. Γιατί είναι και ένα εύλογο ερώτημα προς όλους εσάς οι οποίοι βγαίνετε στα κανάλια και εν πάση περιπτώσει λέτε την άποψή σας ως νεοδημοκράτες, και έτσι ο Σαμαράς και θα βλάψει την παράταξη και το έκανε μια φορά πριν από 180 χρόνια και θα το κάνει και τώρα και να η τώρα και ξανά η τώρα.
2: Εξαρτάται τι λέει η δημοσιογραφική πρόταση. Το κόμμα θα γίνει έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πάει απέναντι στην Δημοκρατία και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να σταθεί στην αυτοδυναμία του Μητσοτάκη.
3: Να, έτσι είναι. Δεν το λέει η δημοσιογραφική πρόταση, το λέει και είναι λαϊκή.
1: Τα λέει λαϊκή. Λέει ο Ορδάνης, μα ξέρετε η πιάτσα η δημοσιογραφική, δύσκολη ερώτηση ρε παιδί, προς την τώρα τις τρίμωξες. Δηλαδή την κόλλησε στον τοίχο. Βάλ το πάλι.
2: Έτσι, ξέρετε τι λέει η δημοσιογραφική πιάτσα.
3: Το κόμμα
1: θα γίνει. Πέστε μου, τι λέει.
2: Έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πάει απέναντι στην Δημοκρατία και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να σταθεί στην αυτοδυναμία του Μητσοτάκη.
3: Ναι, έτσι είναι. Δεν το λέει η δημοσιογραφική πιάτσα, το λέει και είναι λογική.
1: Ναι. Βάλε και το φινάλε.
3: Εγώ σας λέω ως στενοχωρεμένος άνθρωπος στην παράταξη, που νιώθει αδικημένος από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν να του συγχωρέσει τρεις φορές να έχει βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, να έχει βλάψει αυτή την παράταξη? Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη, δεν είναι ένα απλό κόμμα. Είναι μια μεγάλη παράταξη. Εγώ τον ξέρω αυτόν τον κόσμο από τα βουνά της Πίνδου μέχρι κάτω τη Γάβδο. Κόσμο ο οποίος έχει δώσει μάχες, που δεν έχει πάρει τίποτα, δεν έχει
2: αποτύχει, γιατί είναι μόνο ισχύει τώρα, δεν, όλα οι άλλοι καταρρέσανε.
3: Ναι, αλλά είναι πιστεύετε σοβαρό επιχείρημα ότι εγώ κάνω ένα κόμμα όχι για να σας λύσω τα προβλήματα αλλά για να εμποδίσω τον άλλον να κυβερνήσει τον τόπο?
2: Θα τα ξαναπούμε.
3: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ, μα πάρα πολύ ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Ρε παιδιά, με 23, 24 και 25 αυτοδυναμία θες 37, δηλαδή απέχεις καμιά 12 μονάδες. Τώρα ό,τι και να κάνεις δεν τις φτάνεις. Δηλαδή αν κάνει ο Σαμαράς ένα κόμμα, λέμε τώρα αν, και πάρει 5-6-7, άσε που κάποιοι δίνουν και παραπάνω. Δηλαδή με το Σαμαρά εντάξει,

υπάρχουν διαφορές, δεν λέμε, τις οποίες ακούσατε τι είπε για τις υποκλοπές, για τους μικρομεσαίους, για τα ελληνοτουρκικά, αλλά δεν είναι παράταξη και ο Σαμαράς είναι. Και όλοι αυτοί που θα πάνε μαζί, και είναι πολλοί, και από στελέχη, όχι μόνο ψηφοφόροι, είναι και στελέχη. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ξέρεις τώρα μου πώς είναι αυτοί που δεν βλέπουν βουλή ούτε με το κιάλι με τον Κυριάκο. Μη βρεθούνε και νυν βουλευτές που πούνε, παιδιά, κοιτάξτε, με αυτόν χαΐρι δεν βλέπουμε, πήγαινε με τον άλλον. Όλοι αυτοί νεοδημοκράτες. Άρα λοιπόν, με ποιον είναι καλύτερο να συνεργαστείς μετεκλογικός? Με ένα κόμμα Σαμαρά ή με το μισό Πασόκ που πιθανώς και να μην φτάνει? Εκ της αρκός σου δεν θέλεις. Εντάξει, θα διορθωθούν μερικά πράγματα. Εξαρτάται και τι ποσοστό θα πιάσει ο Κυριάκος. Και σε τελική ανάλυση, δεν είναι μόνο ο Κυριάκος για πρωθυπουργός, είναι και άλλοι ικανοί. Δεν είπες πάνω απ' όλα η παράταξη? Την ακούσατε? Η παράταξη, η παράταξη. Άρα η παράταξη έχει και άλλα στελέχη. Τώρα θα μου πεις, μια ολόκληρη παράταξη και δεν μπόρεσε να βρει ένα στέλεχος? Με ένα η παράταξη, ένα στέλεχος, ένα που να πεις, ρε παιδί μου, είναι το πιο κατάλληλο στέλεχος να γίνει υπουργός πολιτισμού, παράδειγμα. 7,5 χρόνια τώρα, 7, η Μενδώνη Πασοκάρα. Δηλαδή, για να την κρατάς 7 χρόνια υπουργό πολιτισμού, πάει να πει ότι, ρε παιδί μου, ποια Μελίνα και ποια αυτή, θα έπρεπε όχι να φέρει τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνος από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα, θα έπρεπε να φέρει όλο το Βρετανικό Μουσείο. Λοιπόν, είναι τόσο αστέρι που δεν βρέθηκε από την παράταξη κάποιος να είναι λίγο έτσι και αυτός κάπως ικανός για τον πολιτισμό? Η παράταξη τώρα, τι λες εσύ? Άρα λοιπόν, τι σας θέλει ο Σαμαράς? Αν βγάλει καμιά 15, 20, 25 βουλευτές, αν λέμε τώρα, που θα μπορεί υπό οι προϋποθέσεις να κάνετε κυβέρνηση ως παράταξη. Άρα, αντί να κλαίγεστε, θα έπρεπε να χαίρεστε, αφού έτσι κι αλλιώς την αυτοδυναμία δεν την πιάνετε. Θα έπρεπε να χαίρεστε, γιατί με ποιον άλλον? Δηλαδή, είναι καλύτερα να έχεις υπουργό τη Διαμαντοπούλου? Λέμε τώρα έτσι, πετάμε κάποια ονόματα, δεν ξέρουμε για τη γυναίκα, αλλά λέμε τώρα, παράδειγμα. Γιατί μην ξεχνάς την Άννα, την είχατε προτείνει εν χορδές και οργάνη στην αρχή της θητείας, τότε εκεί το 20, 21, μπα το 20 νομίζω, να γίνει πρόεδρος στον ΟΟΣΑ. Την Άννα τότε, βέβαια αυτά έχουν ξεχαστεί. Άρα, μήπως ως παράταξη ο Σαμαράς σας συμφέρει? Και σκεφτείτε το λίγο. .43 Internet and Sports, διαλυματάκι και επανερχόμεθα μετά τις 8.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος.
2: Ελλάδα Σπορτ έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.
4: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ ξεκίνησε την προετοιμασία της στο Άπερλον της εν ώψη της νέας σεζόν. Λίγες ώρες μετά την άφηξή της την περσινή σεζόν, ξεχάσατε την, έχει τελειώσει πλέον για μας. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς, οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση των Καερίνεν και Αλεξίου. Την πρώτη προπόνηση με την ομάδα του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ο Ζινεντίλ Ισμαήλοβιτς. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ολλανδία ο Ζώτα Σίλβα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Με πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου κυκλοφορούν εισιτήρια διαρκείας στις θύρες 17A και 17B του ΆΚΑ με 280 ευρώ για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ενώ όσοι αγοράσουν εισιτήριο θα έχουν προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας στο νέο γήπεδο του Τριφυλιού στο Βοτανικό. Επιθετική ανάπτυξη, κορόιδο και διπλό περιείχε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Στο Λονδίνο ταξίδευσε ο Τσάλοφ ώστε να εξεταστεί από εξειδικευμένο γιατρό και να προγραμματιστεί επέμβαση την οποία θα υποβληθεί. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Σαρίς που αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο από το φιλικό με την Βέστερλο. Ραντεβού εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στους αδερφούς Αγγελόπουλους και τον Κώστα Παπα-Νικολάου προκειμένου να συζητήσουν για την ανανέωση του συμβολέου του Έλληνα Φόργουαρντ. Για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Πορτογαλίας και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά. Ήρωας για τους Φούριας Ρόχας, ο Μερίνο που σκόραρε στις καθυστερήσεις. Στο δεύτερο παιχνίδι, το Βέλγιο συνέτριψε 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πέρασε στους 8 της διοργάνωσης. Τα γκολ για τους Βέλγους σημείωσαν οι Ντεκετελάρες στο 9 και στο 33, Βανάκεν στο 57 και ο Λουκάκου στο 90-3. Για τους Αμερικανούς σκόραρε ο Τίλμαν στο 31. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Η Ντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Η Ντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ντερβέτεν. Ελλάδα

0: που δίνει το στίγμα της φετινής συνόδου κορυφής, ακολουθούν δείπνα εργασίες και συναντήσεις διαφόρων δρόντων και όχι μόνο χωρών της Συμμαχίας, ηγετών χωρών της Συμμαχίας, αλλά και ξένων ηγετών, όπως για παράδειγμα του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται εδώ, και την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί βέβαια η ίδια η σύνοδος κορυφής, θα προχωρήσουμε στις εργασίες της συνόδου και τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το πρόγραμμα λίγο πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ημέρα και όχι μόνο αυτά που θα διεξαχθούν μπροστά στις κάμερες, αλλά τα πηγαδάκια, οι συναντήσεις, τα τέτα τέτς που θα λάβουν χώρα εδώ στην Άγκυρα σήμερα Τρίτη.
1: Πάμε και στο Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια περιέργεια σχετική για το πώς θα αντιμετωπίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τους Ευρωπαίους. Την Τζόρτζια Μελόνι έχει προειδεάσει για το πώς θα την αντιμετωπίσει, ανεβάζοντας μια φωτογραφία κατά την οποία έγραφε ότι θα υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της. Αλλά να δούμε και ποιες είναι και οι επιδιώξεις της Ελλάδας και ο στόχος τους.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά από εμένα. Όπως καταλαβαίνετε από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που σας είπε η Ελβίρα, είναι πολλά και παράλληλα αυτά που τρέχουν και θα τρέξουν αυτές τις δύο ημέρες εδώ στην Άγκυρα. Αν αναζητήσουμε την λέξη κλειδί, το διακύβευμα αυτής της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, νομίζω ότι είναι η συνοχή, η ενότητα, είναι οι τρόποι, οι που θα αναζητήσουν εδώ οι 32 ηγέτες.
3: Αυτά από τους καλούς συναδέλφους της ΕΡΤ. Πάμε τώρα να ακούσουμε τα τελευταία νέα, όπως τα λέει και στο Sky ο Μανώλης.
4: 9 το πρωί θα αρχίσει να κλείνει τμηματικά, λένε, έτσι ώστε για να αρχίσουν να προσγειώνονται τα σκάφη των ηγετών. Ναι. Κυρίως όμως, καταλαβαίνετε, στις 2 η ώρα, 2 και 4 έρχεται ο Τραμπ, εκεί θα αλλάξουν τα πράγματα. Οι διοργάνωση, 56 μας έλεγαν, 59.000 έγιναν μια αστυνομική. Εδώ τους δημοσιογράφους πράγματι τους φροντίζουν και γιατί το λέω.
5: Διότι μέσα στο παλάτι,
4: Μέσα στο. Επειδή είχα την ευκαιρία να είμαι πολλές ώρες εκεί, όλο αυτό το συγκρότημα του παλατιού. Σκεφτείτε το, είναι από το Χίλτον, από τις Αθήνες στην Αθήνα.
5: Ναι.
4: Βάλτε, κατεβείτε μέχρι Σύνταγμα και λίγο παρακάτω.
5: Ναι.
4: Και από την Ομόνοια μέχρι το Ζάπιο. Όλο αυτό είναι ένα προεδρικό συγκρότημα.
5: Μέσα
4: έχει διάφορα κτίρια.
5: Ναι.
4: Εκεί έχει. Και εμείς είμαστε σε ένα κτίριο που όλο το έχουν δώσει ως δημοσιογράφους, η βιβλιοθήκη.
5: Εσύ τώρα είσαι στο δώσει κτίριο που έχει διατεθεί στους δημοσιογράφους.
4: Στις αποστολές, ναι. Με το που φτάνουν οι δημοσιογράφοι, εγώ, κοιτάξτε, το ρεπο, για μένα είναι, εγώ τα λέω όλα τα ρεπορτάζ από εκεί πέρα. Λοιπόν, μαζί με αυτές τις
5: σάντες,
4: από την Διεύθυνση Επικοινωνίας, πλοκάκι, θερμός νερού, μαντιλάκια και
5: ακριβώς,
4: προσέξτε, και λουκουμάκια. Τι μπάρες, ευρωπαίος, λουκούμια.
5: Τι μπάρες, καλά σου λέει.
6: Μανώλη, Μανώλη.
4: Μας έδωσαν και φουντούκια.
5: Άσε να δούμε τι έχει, ρε παιδί μου, μέσα. Περίμενε λίγο. Μετά θα κάνεις, ρε παιδί μου, την παρατήρηση. Να ακούσουμε τι έχει πρώτα η τσάντα μέσα, ρε γάμο το. Έλα, ρε Μανώλη.
6: Δείξε το λουκούμι, ρε Μανώλη. Αυτό θέλω να δω, ρε άνθρωπε.
5: Θα το δεις μετά, κάτσε να μας δείξει όλο το περιεχόμενο. Θα το δεις.
6: Ήταν άδειο.
5: Όχι, δεν είναι άδειο.
6: Και εδώ
5: περιεχομένο.
4: Όχι, όχι, όχι. Και καλά λουκούμια. Και καλά λουκούμια. Και μια κούπα.
5: Ναι.
4: Και μια κούπα εδώ.
5: Ένα κάρο δώρο.
4: Από την Κιουτάχια.
5: Εδώ μπορεί να φας και ένα νεράτσι το πολύ πολύ απ' έξω από την νερατζιά του Μαξίμου. Αυτό είναι το δώρο εδώ.
6: Ένα τα δύο κύριος Χατζη Βασιλείου αυτά.
5: Για να τα δύο Μητσοτάκης που γιορτάζει αυτά.
4: Για να τα δουν
5: αυτά. Έχετε

Η προηγούμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ έλαβε χώρα πριν από ένα έτος ή το Ιούνιος του 2025. Θα πει κανείς πως περνάει ο καιρός, πέρασε ήδη ένας χρόνος.

Τότε ο Τραμπ, που δεν ήταν καν στην Τουρκία, η προηγούμενη σύνοδος ήταν στη Χάγη. Στη Χάγη λοιπόν, και τα λέμε όλα αυτά για να πάρετε μια ιδέα πώς είναι η διεθνής θέση της χώρας. Διότι εντάξει, μπορεί να σου λέει ο άλλος, και καλώς έχει γίνει αυτό, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, να πάει εδώ τη ραδιοσυχνότητα, να εξοπλίζεσαι, να παίρνεις φρεγάτες, να παίρνεις ραφάλ, να παίρνεις ντρόν, αυτά που θα μας έδινε ο Ζελένσκι αλλά τελικά δεν μας τα έδωσε, να εγγενιάζεις που εγγενίασε χθες ο Δένδιας, όλο με ντρόν ασχολείται ο Δένδιας, και κάθε τόσο εγγένεια, και να το κέντρο που εκπαιδεύονται οι χειριστές των ντρόνς και όλα τα σχετικά. Όλα αυτά είναι προς την σωστή κατεύθυνση, το λέμε κατ' επανάληψη. Αλλά ρε παιδί μου, εσένα αντίπαλό σου ως χώρα, ως έθνος, ως πατρίδα, ως γένος, είναι η Τουρκία. Αν δεν υπήρχε η Τουρκία, ή αν δεν υπήρχαν αυτές οι σχέσεις με τη γείτονα χώρα εξ Ανατολών, από αλλού πια δεν απειλήσε. Ο κομμουνιστικός κίνδυνος έχει παρέλθει εδώ και 30-40 χρόνια. Άρα λοιπόν, η εξωτερική σου πολιτική δεν είναι σωστό βεβαίως να έτερο προσδιορίζεται, αλλά αναγκαστικώς έχει σχέση και χαράσεται με βάση την τουρκική απειλή. Όταν λοιπόν ο πλανητάρχης, ο πιο ισχυρός άνθρωπος αυτού του μικρού γαλάζιου πλανήτη, έχει τέτοια κολλητιλίκια με τον αντίπαλό σου, μα και σένα σε γράφει όμως κανονικότατα, δηλαδή σαν να μην υπάρχεις, είναι κάτι ρε παιδί μου. Δηλαδή κάπως ας πούμε το πράγμα φαίνεται σαν να μην πηγαίνει και τόσο καλά. Ακούστε τι έγινε πέρυσι στη Χάγη για παράδειγμα.

0: Πληροφορεί ότι συνόδου του ΝΑΤΟ, Τραμπ και Ερντογάν είχαν μια συνάντηση 45 λεπτών και κλεισμένων των θυρών, όπου μίλησαν για συνεργασία σε ενεργειακό και αμυντικό τομέα, αλλά και εμπορικές συμφωνίες αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα διακρίνεται ένας φάκελος στα πόδια του Ερντογάν με άγνωστο προς το παρόν περιεχόμενο.
1: Εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν πήρε και τίποτα σπουδαίο ο Τραμπ. Ο Ερντογάν μάλλον από τον Τραμπ. Πολλά ελέγξαν τότε. Στην ουσία περισσότερο κουβέντες ήταν. Αλλά όπως και να το κάνεις, βλέπεις μία σχέση του πλανητάρχη τόσο στενή με τον έναν, με τον Τούρκο, και τόσο μακρινή και στην ουσία ανύπαρκτη με τον Έλληνα.
0: Στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών με το βασιλικό ζεύγος Ολλανδίας, ο Ερντογάν στέκεται δίπλα στον Τραμπ. Παραβιάζοντας το πρωτόκολλο, οι δύο άντρες αντάλλαξαν χειραψία και κάποιες κουβέντες.
1: Εκτός από το 40 λεπτό.
2: Ο Τούρκος πρόεδρος είναι έμπειρος, δεν υπάρχει. Και ο Τραμπ έδειξε την αγάπη του, την στενή σχέση που έχει μαζί του με τη χειραψία και όπως ακούμπησε όμως ο ένας τον άλλο. Είναι μια αυθόρμητη κίνηση.
1: Αυτά έλεγε ο Κωστίδης. Είπαμε, ρεπόρτερ ο άνθρωπος, λέει και πράγματα τα οποία έχουν τη σημασία τους. Έχει τη ματιά του δημοσιογράφου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βλέπεις τώρα τέτοια κολλητιλίκια.
2: Στον νόμο λένε χαρακτηριστικά ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι έμπειρος, δεν υπάρχει. Και ο Τραμπ έδειξε την αγάπη του, την στενή σχέση που έχει μαζί του με τη χειραψία και όπως ακούμπησε όμως ο ένας τον άλλο. Είναι μια αυθόρμητη κίνηση.
1: Εκεί όμως στη Χάγη πέρυσι, όπως άλλωστε και φέτος στην Άγκυρα, είναι και ο δικός μας.
3: Ο κύριος Γιώργος Ευγενίδης από το site, από το πρώτο θέμα.
4: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε μία σύνοδο η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βασικό πρωταγωνιστή τον Αμερικανό πρόεδρο τον κύριο Τραμπ στην πρώτη του παρουσία επί Ευρωπαϊκού Εδάφους κατά τη δεύτερη θητεία του. Είδαμε όμως και μια συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν, είδαμε αρκετά θερμά ενσταντανέ. Είναι κάτι που μας προβληματίζει εμάς ως χώρα η επαναπροσέγγιση Αμερικής και Τουρκίας. Και ενδεχομένως στο περιθώριο είχατε εσείς κάποια επαφή με τον κύριο Τραμπ, περιμένουμε κάποια επαφή το επόμενο διάστημα.
5: Θα πει πολλές φορές, κύριε Ευγενίδη, ότι η χώρα μας δεν ετεροπροσδιορίζεται, ούτε μπορώ εγώ να σχολιάσω την συνάντηση την οποία είχε ο πρόεδρος Ερντογάν χθες μετά το δείπνο με τον πρόεδρο Τραμπ.

0: Τι να σχολιάσει ο Μητσοτάκης πέρυσι, τι να σχολιάσει και φέτος. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί προς το χειρότερο. Δηλαδή, του δίνει τους κινητήρες, ανοίγει ο δρόμος για τα F-35, που εντάξει δεν θα είναι εύκολο. Αλλά ρε παιδί μου, βλέπεις μία στάση πάρα πολύ φιλοτουρκική.
1: Ο Ερντογάν προκειμένου να πείσει τον Τραμπ για την προμήθεια αμερικανικών κινητήρων στα τουρκικά μαχητικά καν.
2: Οι δρόμοι στην Άγκυρα θυμίζουν πεδίο μάχης λίγες ώρες πριν την έναρξη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Με σπρέι πιπεριού και δακρυγόνα, οι δυνάμεις ασφαλείας διαλύουν εκατοντάδες διαδηλωτές σε πορεία διαμαρτυρίας κατά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αψηφώντας την απαγόρευση των αρχών. Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές συνελήφθησαν από την αστυνομία. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Άγκυρα λίγο πριν την άφιξη των ηγετών από 32 κράτη-μέλη, ανάμεσά τους και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάνω από 56.000 Τούρκοι αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Περισσότεροι από 1.000 Αμερικανοί πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, ειδικές μονάδες ασφαλείας και υλικοτεχνική υποστήριξη συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος επισκέπτεται την Άγκυρα έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια. Θα φτάσει με το Air Force One και θα επιβιβαστεί σε μία από τις τεθωρακισμένες προεδρικές λιμουζίνες, γνωστές ως το Κτίνος, που βρίσκονται ήδη στην Άγκυρα. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και στα πιθανά δώρα του Αμερικανού πρόεδρου προς τον Τούρκο ομολογό του.
3: And the main thing for Erdogan is that he's hoping all that he's his diplomacy yields to something. He's hoping that the American
0: Ελπίζω Ερντογάν, οι Αμερικανοί να άρουν την απαγόρευση για τα F-35 και είναι πρόθυμος να δώσει κάποια δωράκια στον Ερντογάν.
2: Εκτός από την επιστολή του στο πρόγραμμα των F-35, ο Ερντογάν προσβλέπει και στην πιθανή προμήθεια κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά 5ης γενιάς Καάν. Παρέμβαση προς τον Ντόναλντ Τραμπ κάνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την κρίσιμη σύνοδο στην Άγκυρα.
0: Λέει ο Νετανιάχου τα δικά του. Για βάλτο λίγο.
4: NATO country is threatening Greece and other NATO country. I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East.
2: Από την τουρκική προ...
0: Λέει ο Νετανιάχου ότι κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά κυβερνάται από έναν ηγέτη ο οποίος απειλεί το Ισραήλ, απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο, και έχει δίκιο σε αυτά που λέει ο Νετανιάχου. Αλλά στην πολιτική, στη διπλωματία, στις διεθνείς σχέσεις, το διεθνές δίκαιο που στην ουσία δεν υπάρχει, σημασία δεν έχει τι λέγεται, αλλά και από ποιον λέγεται. Ο Νετανιάχου τώρα δεν είναι και κανένας ηγέτης με διεθνές κύρος. Σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι πολύ απλά ανεπιθύμητος. Και δεν τον λες ότι είναι και στα καλύτερά του. Άσε που στις επερχόμενες εκλογές του Οκτωβρίου δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι θα κερδίσει. Μάλλον το αντίθετο. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον διπλωματικό και διεθνή οριμαγδό, εσύ να έχεις πια στην ουσία ως μοναδικό σου σύμμαχο τον Ισραηλινό, ο οποίος εντάξει ικανός, γάτα, ξέρει το μεσανατολικό, αλλά πάνω απ' όλα ασφαλώς τον νοιάζει το Ισραήλ και όπως είπαμε δεν είναι και κανένας άσος σε μανίκι, ούτε σε τσέπη, ούτε σε πράσινη τσόχα. Δηλαδή τι να βγεις και να πεις. Με στηρίζει ο Νετανιάχου. Δηλαδή αυτή η συμμαχία με το Ισραήλ, όσο και αν κανείς θαυμάζει εντός ή εκτός εισαγωγικών ένα κράτος που έχει καταφέρει να επιβιώσει διαμέσου των δεκαετιών και των αιώνων σε μια περιοχή πραγματικά καταραμένη. Απ' την άλλη μεριά όμως, πόσο σε εξυπηρετεί τώρα να είσαι κολλητός με τον Μπίμπι? Και ο Τραμπ με τον Ερντογάν να κάνουν παιχνίδι. Και ο Ερντογάν, που κάποτε θυμάστε, κάποιοι εδώ δικοί μας, ονόματα και μη χωριά που λέγανε απομονωμένος ο Ερντογάν, θυμάστε, απομονωμένος. Και να που έχουμε φτάσει. Ο Μητσοτάκης, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα πάει αρονάρον και θα φύγει αρονάρον. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ούτε μία χειραψία με τον Ντόναλντ, ούτε τέλος πάντων ένα τέτ α τέτ, δεν ξέρουμε, μπορεί να γίνει, μακάρι, αλλά είναι πολύ ετεροβαρύ όλα αυτά. Μακάρι να μην μας βγουν σε κακό, γιατί να μας βγουν σε καλό είναι λίγο δύσκολο. Διαλυματάκι στις 8:30 και μετά ξανά μαζί.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr.
0: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: πρώην Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι έχει δημοσίως επανειλημμένα μιλήσει για την παγίδευσή του, κανένας ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τη δικαιοσύνη δεν έχει κινηθεί προκειμένου να λάβει απαντήσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πέταξε στην πραγματικότητα τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη, άφησε εχμές προς τον πρώην Πρωθυπουργό, λέγοντας πως η υπόθεση συζητείται από το 2022 και το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Να δούμε τις εξελίξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης. Είμαστε συνδεδεμένοι με τον Γιάννη Χριστάκο, τον θεολόγο Ηλιού στη Θεσσαλονίκη, τους δύο απεσταλμένους του Μέγκα στην Άγκυρα, τον Ανδρέα Ρομπόβλο και τη Σοφία Φασουλάκη. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την παρέμβαση Σαμαρά στην υπόθεση των υποκλοπών.
1: Για όσους γνωρίζουν και λίγον τι από μέσα τα δημοσιογραφικά δρόμενα, το γεγονός ότι η χθεσινή παρέμβαση Σαμαρά έπαιξε πρώτο θέμα σχεδόν σε όλα τα δελτία και μάλιστα ακόμα και σε φιλοκυβερνητικά μέσα έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι το να είναι ένα μέσο ενημέρωσης φιλοκυβερνητικό δεν είναι και έγκλημα, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Ακόμα λοιπόν και φιλοκυβερνητικά τηλεοπτικά δελτία όπως για παράδειγμα του Sky, εδώ τώρα άκουτε ένα κομμάτι από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, αλλά και ο Sky παρουσιάζουν τα γεγονότα με αυστηρή, θα έλεγε κανείς, δημοσιογραφική κάλυψη. Δηλαδή δεν υπάρχει κάπως να γέρνει προς τη μια ή προς την άλλη μεριά. Η δημοσιογραφική, η μηδιακή προσέγγιση του θέματος. Και αυτό κατά την άποψή μας είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι θα αντιμετωπίσουν τα ΜΜΕ, το κόμμα Σαμαρά, με διαφορετική προσέγγιση από ό,τι το αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό θυμηθείτε ότι έχει τη σημασία του.
2: Βόμβα έριξε ο Αντώνης Σαμαράς με την αίτηση που κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της παρακολούθησής του μέσω του Predator, επισημένοντας ότι απαντήσεις από την κυβέρνηση δεν έχει πάρει.
3: Το έχω θέσει με σαφήνεια, θεσμικά, από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και μέσα από το δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρει πως έχει επισημάνει τους σοβαρότατους, όπως λέει, κινδύνους που συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια λειτουργία ενός τέτοιου παράνομου μηχανισμού, ιδίως σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.
3: Είναι αυταπόδεικτο ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κέρυες θεσμικές θέσεις συνιστά γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας. Επειδή έχω κατ' επανάληψη ζητήσει από την κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσής μου, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
2: Η δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις και η υπόθεση αυτή ξεκίνησε το 2022 και το 2023 όταν ο κ. Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, σχολίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί και πέρα, εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση.
2: Η Νέα Δημοκρατία το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απάντησαν συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά και πρόσθεσαν.
3: Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μήπως? Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023?
2: Λυτή και ουσιαστική χαρακτηρίζεται από δικαστικές πηγές η αίτηση του πρώην Πρωθυπουργού με την οποία θα ασχοληθεί ο ίδιος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Νομικές πηγές αναφέρουν πως ο κ. Σαμαράς ζητά αμέσως πλην σαφώς την άμεση περαιτέρω διερεύνηση των υποκλοπών και εκθέτει όλα τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα που, παρότι γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα του Predator, δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια.
5: Η κίνηση του Αντώνη Σαμαρά είναι εμβληματική και εκθέτει κυρίως την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική έρευνα, δεν έχει εξετάσει την συσκευή του κυρίου Σαμαρά και δεν έχει διερευνήσει σε κανένα επίπεδο αν υπήρχε διαρροή προσωπικών δεδομένων ή διαρροή απόρριτων εγγράφων.
6: Καλωσορίζουμε τον κύριο Σαμαρά και ας άργησε, κάνοντας ένα μικρό πρώτο βήμα. Περιμένουμε το βήμα αυτό βεβαίως να ολοκληρωθεί και να κάνει πράξη και εκείνος αυτό το οποίο έχουν υποχρέωση, κατά την άποψή μας, απέναντι στον ελληνικό λαό, να κάνουν όλα τα θύματα του Predator. Ντετόρ.
7: Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε την αποκάλυψη της αλήθειας μέχρι να βρούμε ποιοι πραγματικά δώσανε τις εντολές για να γίνουν οι παράνομες παρακολουθήσεις. Είναι προφανές ένα πρόβλημα στο επιτελείο εντός του Μεγάλου Μαξίμου.
8: Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο. Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής. Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλίση Δημητριάδη?
2: Μόλις χθες ο Αντώνης Σαμαράς ανέβασε βίντεο στο διαδίκτυο με χμές για την Τώρα Μπακογιάννη και τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης και από το κυβερνόν κόμμα λένε πως πλέον κινείται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
9: Κύριε Σαμαρά,
1: Βάλε και τώρα.
9: Η Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η ιστορία λοιπόν του κ. Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990, 1993 και ούτω καθεξής.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να έχει πάρει την αποφασή του για τη δημιουργία νέου κόμματος.
0: Είναι μαζί μας ο Γιάννης Χριστάκος. Γιάννη, αυτή είναι μια κίνηση όντως πολύ σημαντική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Όχι μόνο γιατί ήταν πρώην πρωθυπουργός, γιατί ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά γιατί είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που κινείται μετά την απόφαση του μονομελούς. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ.
10: Ο κύριος Σπύριτζης.
0: Ναι, εντάξει. Δεν θέλω να μειώσω τον κύριο Σπίρτζη, αλλά τέλος πάντων νομίζω δεν συγκρίνονται τα πράγματα. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να προκαλέσει την ανάσυρση της υπόθεσης. Διότι όταν βγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός και λέει ότι εγώ με έχουν παρακολουθήσει, λογικά το λιγότερο που θα πρέπει να συμβεί είναι να κληθεί να πει τι πιστεύει ότι του έχει συμβεί.
11: Ναι, Ράνια, και εδώ ξεκίνησαν και οι κόντρες, οι οποίες θέλω να σου πω ότι η κινητικότητα άρχισε από το Σαββατοκυριακό με την εμφάνιση του κυρίου Σαμαρά στα social media, αλλά ας πάμε στην σημερινή κινητικότητα με το αν τελικά ο κύριος Σαμαράς δείχνει τη Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που εμπλέκεται στην υπόθεση και γιατί ουσιαστικά έγινε αυτή η κόντρα μεταξύ του ιδίου και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά και ξεκάθαρα. Ο κύριος Σαμαράς, σε απάντηση όσων είχε πει από το βήμα του briefing, του ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κύριος Μαρινάκης, του απάντησαν ότι αν όλα αυτά γίνονταν από το 22, γιατί το 2023 ήσουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας υποψήφιος βουλευτής με αυτήν. Εδώ λοιπόν οι συνεργάτες του κύριου Σαμαρά απαντούν ότι το 2023 δεν υπήρχε καμία γνώση για το Predator, για τις παράνομες, έτσι μιλάμε, επισυνδέσεις, όχι για τις νόμιμες που ήταν η συζήτηση του 2022. Το πόρισμα Μενουδάκου, να θυμίσω, βγήκε πολύ μετά τις εκλογές του 2023 και έτσι λοιπόν οι συνεργάτες του κ. Σαμαρά επικαλούνται τα χρονικά γεγονότα για να καταλήξουν στο πινκ-πονγκ αυτό, ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση είναι εκείνη που ανασύρει το θέμα για το πώς εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία ή ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ράνια, νομίζω εδώ πάμε κάπου επιπροσωπικού.
0: Ναι, επιπροσωπικού, αλλά κάποιοι.
1: Δηλαδή, να σας το πούμε κι εμείς, θα είπε πολύ καλά ο Γιάννης, ο κύριος Χριστάκος, καλός συνάδελφος. Ο Σαμαράς προσέφυγε στον Άριο Πάγο γιατί επιχείρησαν να τον παρακολουθήσουν όχι μέσω της ΑΕΠ αλλά μέσω του Predator. Του στείλαν δηλαδή μολυσμένο link στο κινητό. Δεν ήταν θύμα των νόμιμων επισυνδέσεων ο Σαμαράς, ήταν θύμα του παράνομου λογισμικού του Predator. Και ο Μαρινάκης απάντησε: αυτά που ακούσατε, μα πώς θα λες αυτά, το 22 ξεκίνησε η υπόθεση των παρακολουθήσεων, ξεχνώντας ο Μαρινάκης ότι το 22 λέγαμε για την ΑΕΠ. Δεν είχε ακόμα βγει, όπως ακούσατε από τον Χριστάκο, το πόρισμα Μενουδάκου για το Predator. Και ενώ λοιπόν μέμφεσε τον Σαμαρά ότι ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 23, αφού ήταν γνωστή η υπόθεση των υποκλοπών, μπερδεύτηκε ο Μαρινάκαρος μεταξύ των νόμιμων επισυνδέσεων. Τι να πρωτοκάνει και αυτός τώρα, ποιο να πρωτοπαρακολουθούσαν τότε, τη μια με την ΑΕΠ, την άλλη με τον Πρέντατορ, μπερδεύτηκαν οι γραμμές παρακολούθησης. Και του λέει, πώς θα λες αυτά, ενώ ήσουν υποψήφιος το 23. Και του απαντάνε οι κύκλοι του Σαμαρά, μα εμείς σας είπαμε για το Πρέντατορ που αποκαλύφθηκε μετά. Άρα λοιπόν, εσύ τώρα τι συνδέεις το Πρέντατορ με τη Νέα Δημοκρατία? Καρφώνεσαι μόνος σου. Γι' αυτό και σήμερα σε πρωτοσέλιδο χτύπημα της Εστίας διαβάζει κανείς: Γκάφα Μαρινάκη συνέδεσε τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 23 με τις υποκλοπές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι γίνεται ένας μήλος του Μανώλη. Και ο Σαμαράς, χωρίς να έχει κάνει κόμμα, χωρίς να έχει πει πότε θα το κάνει και αν θα το κάνει σε τελική ανάλυση, να πει δηλαδή ναι ξέρετε και λοιπά, είχε πει έχω πάρει τις αποφάσεις μου.

0: Κλείνοντας και πριν σας ευχαριστήσω, νομίζω ότι δεν θα μου το συγχωρήσουν ποτέ όσοι είναι εδώ μαζί μας και όσοι μας παρακολουθούν, αν δεν σας ρωτήσω για το ζήτημα που καίει την πολιτική επικαιρότητα εδώ και καιρό. Πρόκειται να προχωρήσετε στην ίδρυση νέου κόμματος και αν θα το δούμε στις επόμενες εκλογές.
1: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να σας ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
2: Συμβουλική απάντηση για τους παρικούντες στα Αθήνας. Όλοι λένε θα το κάνει και το πιθανότερο είναι αυτό. Εμείς το προσεγγίζουμε το ζήτημα αμιγώς δημοσιογραφικά από αυτό εδώ το μικρόφωνο και όχι πολιτικά. Γι' αυτό είμαστε και μετρημένοι στα λόγια μας. Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του Σαμαρά. Συμπέρασμα, λέγοντας ότι έχω πάρει σοφία από την επαφή μου με τον κόσμο, έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Χωρίς λοιπόν να πει τίποτα, χωρίς να πει κάτι πιο συγκεκριμένο, η τρέχουσα ειδησιογραφία ασχολείται με πρωτοσέλιδα ή και ως πρώτο θέμα με το κόμμα Σαμαρά. Αντιλαμβάνεστε τώρα, ο Κυριάκος που έχει έτσι και μια μανία με τα ΜΜΕ και με την επικοινωνία και με εκείνο το άλλο το παράλλο, τα social, τα μη social, τα αντισocial, τους τηγανίζει για τα καλά ο Αντώνης και κάνουν τη μία γκάφα μετά την άλλη. Βγαίνει τώρα, λέει αυτά που λέει, ξέρετε το 1900 τότε και εκείνο και έβλαψε την παράταξη και λοιπά, και ο Σαμαράς σου απαντάει ναι, αλλά ας πούμε για τους μικρομεσαίους δεν έχετε κάνει τίποτα, ή για το χρηματιστήριο της ενέργειας δίνεται
1: στο ηλεκτρικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί πέρα είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, που δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά όλη η τιμολόγηση γίνεται με

0: ή τους λέει για το ΦΠΑ.
1: Η μάχη που έδωσε ως πρωθυπουργός για το ΦΠΑ της εστίασης που έπρεπε να μειωθεί και το μειώσαμε από το 23 στο 13 και σήμερα το επέστρεψε ο Τσίπρας στο 23 και το πήγε ο Μητσοτάκης στο 24. Ποια είναι η λογική? Η λογική δική μου είναι ότι αν τους μειώσεις το ΦΠΑ και θα σου τα παρουσιάζουν πραγματικά τους λογαριασμούς και τις αποδείξεις περισσότερο από ό,τι σήμερα και ταυτόχρονα θα υπάρχει τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση ή θα είναι φθηνότερο το προϊόν που στο τέλος με το χαμηλότερο φόρο θα εισπράξει το κράτος περισσότερα έσοδα.

0: κύριος Τσίπρας άνοιξε τα σύνορα. Πέρασαν πάνω από 1 εκατομμύριο παράνομοι. Ύστερα ξύπνησε κάπως η Ευρώπη και τα έκλεισε. Τελικά σε 5 χρόνια πήραν άδεια παραμονής εδώ γύρω στις 50.000 μετανάστες. Και έπειτα ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και μέσα σε 7 χρόνια δόθηκε άδεια παραμονής σε πόσους. Σε 150.000 μετανάστες. Χάθηκε ο έλεγχος. Συναγωνίζονται μεταξύ τους σε ποιας κυβερνήσεως λιάζονται οι περισσότεροι. Περισσότεροι παράνομοι. Γι' αυτό λέω πως μοιάζουν μεταξύ τους είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
1: Όταν λέει αυτά λοιπόν για θέματα που αγγίζουν τον απλό πολίτη. Και εσύ το απαντάς με αυτόν τον τρόπο.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς να το κάνουμε τώρα.

0: πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
1: Όταν βγαίνει τώρα λοιπόν και λέει αυτά ως απάντηση σε αυτά που λέει ο Σαμαράς για το ΦΠΑ, για τους μετανάστες, για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνεται και για τα εθνικά θέματα. Και όταν η Ντόρα έχει πει αυτό,
0: το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη.
1: Και αυτό το έχει πει παραμονή της επισκέψεως του Ερντογάν. Τι να σκεφτεί ο νεοδημοκράτης που δεν είναι και ενθουσιασμένος από αυτή την κυβέρνησή του? Λέει, παιδιά, τι να κάνω, δεν γουστάρω ρε παιδί μου. Είμαι νεοδημοκράτης τόσα χρόνια, είμαι αυτό που λέει τώρα, ας πούμε.
0: Εγώ σας λέω ως στενοχωρεμένος άνθρωπος στην παράταξη, που νιώθει αδικημένος από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν να του συγχωρέσει τρεις φορές να έχει βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, να έχει βλάψει αυτή την παράταξη? Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
1: Όταν λοιπόν σου λέει παράταξη και εσύ που είσαι στην παράταξη, 7 χρόνια τώρα βλέπεις να παρελάβει από την παράταξη σε θέσεις εξουσίας όλο το Πασόκ. Μενδώνη, Φλωρίδης, Χρυσοχοΐδης και βάλε. Πες παιδιά, τι διάλο παράταξη. Δεν θέλω να σου ψηφίσω ξανά. Και σε τελική ανάλυση, 7 χρόνια, ό,τι ήταν, ήταν. Θέλω ρε παιδί μου κάτι διαφορετικό. Βλέπει και το Μητσοτάκη να είναι μες στην τρελή χαρά.
2: Για τα καλά είναι και ο

0: Θεοδωρακόπουλος εκεί και παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν. Τι παίζουν πλακωτό, Λευτέρη? Μας ακούει ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος? Όχι μάλλον.
1: Όταν βλέπεις το Μητσοτάκη τα βλαδόρο,
2: που είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής. Βρέθηκε στον αθλητικό όμιλο Νέας Σμύρνης, ιστορικός όμιλος, ο Μήλωνας, Δημήτρη Γκάτσιο, που φιλοξενούνται αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά, ενώ έπαιξε και τάβλη.
1: Όταν το βλέπεις τον άλλο να παίζει τάβλη... Λες, θέλω κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Γιατί να μην ψηφίσεις Σαμαρά? Και ακούς την τώρα και σου λέει θα βλάψει την παράταξη. Και λες, παιδιά, εμένα ποιος θα με βλάψει και ποιος με βλάψει? Και εν πάση περιπτώσει η παραταξάρα είναι στο 23, 24, 25 με τα μυαλά που έχουν. Άρα έτσι κι αλλιώς αυτοδύναμη δεν βγαίνει. Γιατί να μην ψηφίσω Σαμαρά, να μπει στη Βουλή και που ξέρεις μπορεί κάποια στιγμή τα πράγματα να αλλάξουν προς το καλύτερο με όλη την παράταξη. Γιατί παράταξη είναι, δεν είναι Μητσοτακοκόμμα, λέει ο απλός παραταξιακός. Αλλά όλα αυτά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μένει να φανούν. Σίγουρα θα είναι ένα ζεστό, ένα θερμό καλοκαίρι αυτό που είναι μπροστά μας. Εμείς εδώ, από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, θα προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε, όπως λέμε, τα γεγονότα, τον παλμό, τα δικά μας σχόλια, και εσείς ασφαλώς να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που και σήμερα, Τρίτη 7 Εβδόμου του 26 όμως, 7 Εβδόμου λοιπόν, ήσασταν μαζί μας σε αυτή την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή μας και σας δίνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 9.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
11: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα 36η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Στις 3 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Ερώτημα αποτελεί αν ο Αμερικανός πρόεδρος πει στον τουρκομολογό του ότι είναι έτοιμος να επανεντάξει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Αξιός. Ανέφερε ότι 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για ανθρώπινες απώλειες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στηρίχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά μετά την φωτιά. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή λόγω του τοξικού νέφους. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο. Την Τετάρτη αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζήτηση για την κλήση ή μη των Νετάλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την άφηξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου υβριδικού τρένου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, είναι το πρώτο από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς που θα έρθουν. Σκοπός των νέων τρένων είναι να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο η ασφάλεια των μετακινήσεων, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Διαθέσιμη είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Αποχωρούν από τη Βενεζουέλα οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάωσης, καθώς ολοκληρώνουν σταδιακά την αποστολή τους την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής κάνει λόγο για περισσότερους από 3.500 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Στον καιρό, γενικά έθρος σήμερα καιρό στη χώρα, άνεμοι μείως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννια στους 19 και στην Καλαμάτα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Αυτά, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι
1: τότε
0: όταν θα ανοίξουν οι κάλπες.
1: Γιατί κλείσατε κάθε πόρτα σε συνεργασίες.
0: Όλα θα γίνουν τη στιγμή που
2: γιατί
0: πρέπει.
2: Ψηφίσατε,
1: τι εννοείται, όπου, μισό λεπτό. Τι εννοείται όλα θα γίνουν την ώρα που πρέπει. Τι θα γίνει, πότε και ποια θα είναι η ώρα.
0: Αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να πεις θα συνεργαστώ με τον Α, με τον Β, με τον Γ.
1: Γιατί. Δεν εγώ, α πούμε, θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σα πει κάποιο. Θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
0: Η κυρία Καραμίτρου και ο Καζατζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, ναι. Όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Όχι, μην τα θυμηθούμε τώρα.
2: Όπως για άπονη ζωή.
0: Λοιπόν,
2: αλλά περιμένετε
1: και εσεί. Με αγάπη καινούργια θα χαράξω πορεία, αλλά εμάς.
2: Εδώ, άμα το πιάσει το ρεπερτόριο, εδώ έχετε ψηφίσει όχι Νέα Δημοκρατία. Εσεί ναι, συμφωνείτε με αυτό. Ναι. Μήπως σας έσυρε ο κύριος Δούκας τότε, θυμάμαι.
0: Όχι, ο κύριος Δούκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός δήμαρχος.
2: Αλλά εκείνος έλεγε να ψηφίσουμε όχι Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ψηφίσετε και όχι Τσίπρας.
0: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια προεκλογική δέσμευση για να καταλάβουμε.
2: Γιατί ψηφίσετε, δεν σας πιστεύω, πρέπει να το υπογράψετε κιόλας.
0: Γιατί έτσι και δεν ψηφιζόταν από όλο το σώμα, αμέσως θα
2: πήγαινε. Υπήρχε κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
0: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις στο Πασόκ.
2: Ναι.
0: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
2: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
0: Βεβαίως.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Το παίρνω πίσω, κύριε Πουρδαρά. Καλημέρα σας μετά.

0: Πάμε, πάμε κύριε Γεωργιά, τι παίρνετε μετά.
1: Καλημέρα, είπαμε.
0: Αμέ.
1: Θα ξαναπούμε μια καλημέρα.
0: Ξαναπούμε καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Περιφερειάρχα πρώην.
0: Ο κύριο Γουρό.
1: Να σου πω, μεταγραφή δεν ήταν τώρα. Νέα μεταγραφή δεν είναι.
0: Ποιο?
1: Ο κύριο Γουρό για να κατέβει στην Αλφα Αθηνών.
0: Ναι, ο κύριο Γουρό ανακοινώθηκε από τον Νίκο Ανδουλάκη ότι θα είναι υποψήφιο πριν από λίγε μέρε. Ναι. Και χθε ήταν στην συνέντευξη.
1: Και ο Βούκα είναι πάρα πολύ καλό άνθρωπο.
0: Πολύ καλό άνθρωπο, ναι.
1: Πολύ καλό άνθρωπο.
0: Αλλά ναι, μα έσυρε τελικά ή όχι? Εγώ αυτό δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν μα έσυρε. Είπαμε ότι. Είπαμε ότι όχι, αλλά ναι.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που κατάλαβα, αυτό που ο κύριο Σγουρό.
1: Όχι, χθες, ναι, κατάλαβα.
0: Το είπε ξεκάθαρα. Ναι. Αυτό κατάλαβα. Εγώ είναι ξεκάθαρο ότι το όχι στην συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία το είπαμε για το συνέδριο. Αλλά ήταν απλά για να το πούμε μέχρι τις εκλογές. Μετά τις εκλογές βλέπουμε.
1: Ναι, δεν το κατάλαβες καλά.
0: Αυτό είπε ο κύριος Σγούρος και αυτό λένε και πολλοί στο Πασόκ.
1: Δεν το κατάλαβες καλά.
0: Για πες μου.
1: Δηλαδή, εσύ καλά το κατάλαβες. Εγώ είπα το παλιό. Δεν το κατάλαβες καλά. Διότι τι είπε. Πού είπαμε το όχι? Στο συνέδριο.
0: Ναι.
1: Μετά τις εκλογές κάνουμε άλλο ένα συνέδριο και λέμε ναι.
0: Αυτό είναι μία άποψη περί έκτακτου συνεδρίου η οποία έχει ακουστεί από Χαριλάου Τρικούπου μεριά, όπου θα κάνουμε ένα έκτακτο συνέδριο μετά τις εκλογές, αν δηλαδή υπάρξουν δεύτερες εκλογές, ένα έκτακτο συνέδριο να δούμε μπορούμε να πάμε με κάποιον.
1: Τι είπε ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είπε κάτι το οποίο είναι για όλα τα κόμματα. Εάν είναι Νέα Δημοκρατία αρχιασχίσουμε με αυτή που δημοσκοπικά είναι πρώτη, φτάσει στις εκλογές και πάει 19%.
0: Ναι.
1: Θα πάνε με Μητσοτάκι έτσι και θα πούνε με 19% μια χαρά είμαστε, πάμε παρακάτω.
0: Όχι, ίσα ίσα που αυτοί που θα συγκυβερνήσουν το 19% θα αμφισβητήσουν και τον ίδιο του Μητσοτάκι.
1: Μάλιστα. Δεύτερο, πάμε στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Είναι το Αγίου Οδυσσέα σήμερα.
0: Το Αγίου Οδυσσέα, ναι.
1: Οπότε γιορτάζει Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ιθάκη, Οδυσσέας, ναι. Τσίπρας, μαζί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στον.
0: Αμέ.
1: Στον συνάδελφο του Παπαδιαμάντη που έλεγα παλιά, του Φόσκολου που έλεγα μετά, τώρα δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν, εάν ο κ. Τσίπρας τώρα δείχνει 14, 15, πόσο ναι. Δείχνει?
0: Είχε και μία σήμερα το πρωί, έχουμε μία τελευταία δημοσκόπηση.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Είναι πιο πάνω, ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι όλοι πιο πάνω, βέβαια.
1: Ναι, εάν φτάσει λοιπόν εκεί
0: ναι.
1: Και είναι στο 9,5.
0: Ναι,
1: θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα και θα λέει τι Ελλάς που είναι ο Ελλάς. Πάλι και εκεί θα συζητηθούν πράγματα.
0: Προφανώς.
1: Τι είπε ο Σγουρός? Ότι αν φτάσουμε και είμαστε τρίτο τέταρτη,
0: ναι.
1: Λογικό είναι να κάνουμε κάποια κίνηση η οποία θα έχει όλες τις πτυχές ανοιχτά, όλα τα βιβλία πάνω στο τραπέζι για να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Το είπα αυτό.
1: Αυτό λοιπόν που ισχύει για όλους.
0: Ή πρώτο ή δεύτερο κόμμα, είπε ότι είναι ο στόχος.
1: Ναι, αυτό λοιπόν που ισχύει για όλους. Παίρνουμε τον κύριο Σγουρό που ορθά τα είπε και την καθήμενος. Ορθά τα είπε. Αυτό θα κάνει το Πασόκ μετά και λογικό είναι κάθε πολιτικό κόμμα να κάνει αυτό. Άρα λοιπόν τι λέμε? Ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει κάτι άλλο? Όχι. Ότι ο κ. Τσίπρας θα κάνει κάτι άλλο? Όχι. Αυτό θα κάνει και το Πασόκ.
0: Άρα ποιος είναι ο λόγος όλης της συζήτησης του συνεδρίου και του Δούκα ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Διότι πριν τις εκλογές δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα χαίρομαι πολύ πριν τις εκλογές. Μα όποιος πάει και συνεργαστεί πριν τις εκλογές με κάποιον άλλον, είναι πολιτική αυτοκτονία. Δεν είχε πιο νόημα να συνεργαστεί πριν.
1: Άρα, λοιπόν,
0: το μετά είναι το θέμα. Ο κύριος Δούκας για το μετά αναφέρονται. Δεν αναφέρθηκε ποτέ για το πριν.
1: Το μετά τις εκλογές, λοιπόν, θα δούμε τι αποφασίζει ο ελληνικός λαός.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το ξαναλέω. Αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει ότι δεν θέλει το Μητσοτάκη και του δώσει 19%.
0: Ναι.
1: Και δώσει στο Σαμαρά 8, 9. Έτσι. Είναι μεγάλα τα ποσά που λέω. Τα νούμερα, μάλλον, δεν είναι ποσά. Τι θα πούνε στη Νέα Δημοκρατία? Τι καλά που είναι ο Μητσοτάκης, τι καλός πρωθυπουργός που ήταν και θα συνεχίσουμε να είμαστε όλοι παρέα? Ή θα συζητηθεί?
0: Θα συζητηθεί προφανώς.
1: Το ίδιο θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα που ξεκίνησε τώρα, παιδιά. Μην φαντάζεστε, τα παλιά δεν υπήρχαν. Δεν ήταν αυτός, ήταν άλλος. Θα το συζητήσουμε μετά. Θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα με 8,5-9%. Όχι.
0: Όχι.
1: Θα πει, παιδιά, δεν με θέλετε, πάω σπίτι μου.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν αυτό που είπε ο Σγουρός είναι το πραγματικό που θα συμβεί σε ένα Πασόκ το οποίο θα είναι πάλι νέο Πασόκ. Θα είναι ένα νέο Πασόκ που θα ψάχνει από την αρχή αρχηγό, θα ψάχνει από την αρχή ξανά αφηγήματα. Την αλήθεια είπε. Απλά ο Σγουρός είπε την αλήθεια για το Πασόκ, ενώ οι άλλοι δύο μας λένε εμείς είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε όπως είμαστε.
0: Βέβαια, κάνει και εντύπωση το ότι δεν κουνήθηκε και ιδιαίτερο φίλο μετά την δήλωση του κύριου Σγουρού από τη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί αυτό που διέρευσε είναι ότι είναι προσωπικές απόψεις. Σε άλλη περίπτωση όμως που στέλεχος έκανε λόγο για συζήτηση με τον ευρύτερο, όπως τον αποκάλεσε, προοδευτικό χώρο, βάζοντας στο κάδρο και τον Τσίπρα, εκεί υπήρξαν απίστευτες αντιδράσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι,
0: εδώ... Οι αντιδράσεις δηλαδή προς τη συνεργασία στα δεξιά και προς τα αριστερά δεν είναι ίδιες.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ του Πρωθυπουργού και των άλλων δύο κομμάτων. Διότι οι απόψεις Πίρτζη ήταν προσωπικές απόψεις.
0: Ναι.
1: Έτσι μας είπε η κυρία Κοφονικολάκου. Προσωπικές απόψεις. Ενώ ο Πρωθυπουργός. Το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να κάνει είναι ένα σχηματισμό. Σε διώγνει. Παρετήσε. Αλλά εκεί δεν σου λέει παρετήσε. Ένα σχηματισμό δεν κάνει ποτέ ο ίδιος. Κάποιος τον βάζει. Αλλά η διαφορά του Πρωθυπουργού είναι ότι έχεις προσωπικές απόψεις. Σπίτι σου.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα αν είναι καλό ή κακό.
0: Ναι.
1: Αν είναι δημοκρατία ή όχι. Το να έχεις προσωπικές απόψεις και να σου βάζουν το χέρι από το κόμμα ή να μην σου βάζουν το χέρι από το κόμμα ή να μην μιλάνε ή να μιλάνε ή να σε διώχνουν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ο καθένας μπορεί να το κρίνει όπως θέλει.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: είναι
1: ο Πρωθυπουργός,
0: αυτό είναι και διαχρονικό.
1: Ο Πρωθυπουργός σε παρετεί, τέλος, παρετήσε. Αν έχεις προσωπικές απόψεις, οι άλλοι δύο, και Τσίπρας και Πασόκ, ανάλογα ποιες είναι οι προσωπικές απόψεις σου, ανάλογα ποιος είσαι και ανάλογα και την ώρα. Για να σου πω αν θα το συζητήσουμε ή όχι.
0: Λοιπόν.
1: Εξού λοιπόν Σπίρτσης και Σγουρός χρονικά.
0: Εδώ είμαστε.
1: Πού είμαστε?
0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όποιοι αν είστε, από όποιοι αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943, Interval ήταν Ελλάδα. Στο ένα μικρόφωνο είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο και 9-11 παιδιά, 9-11 θα μας ακούτε και αν θέλετε θα μας αντέχετε και όλα, θα μας βλέπετε έτσι αν αντέχετε.
0: Εσείς στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε, μεταξύ μας και χωρίς να θέλω να σας ψέξω κύριε Γεωργιάδη, εσείς το κάνετε αυτό. Έχετε να πείτε κάτι παραπάνω σήμερα?
1: Έχουμε πολλά σήμερα. Έχουμε να πούμε ολόκληρα τζέντα. Καθόμασταν και γράφαμε.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή σήμερα. Καθόμασταν και γράφαμε.
0: Έχω και εγώ πολλά σήμερα.
1: Καθόμασταν και γράφαμε. Το ξέρω αφού τα είδες. Και στα δικά μου και εγώ τα δικά σου.
0: Εσωκομματικά κυρίως.
1: Καθόμασταν και γράφαμε τόση ώρα πριν την εκπομπή. Δηλαδή τώρα τι με ρωτάς, αφού μου ξέρουν.
0: Εσύ γράφεις με στυλό, εγώ στο πληκτρολόγιο μου.
1: Άλλο
0: αυτή είναι η διαφορά.
1: Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Και εσύ παίρνεις χαρτάκι μου το παρνάς ψηφιακά. Λοιπόν, σήμερα μέρα Τραμπ.
0: Σήμερα είναι μέρα Τραμπ, ναι.
1: Όχι, μέρα Ερντογάν. Ή μέρα Τραμπ.
0: Είναι εντάξει.
1: 69-39-943.
0: Ανάλογα πώς θα εξελιχθεί.
1: 943. Λοιπόν, εδώ είναι τριπλή η ερώτηση. Βοηθήστε. Είναι μέρα Τραμπ. Είναι μέρα Ερντογάν. Ή είναι μέρα Μπίμπι. Γιατί είναι τύπο Μπίμπι.
0: Το είδα, ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι η 36η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Αρχίζει στην Άγκυρα. Είναι 7 και 8 Ιουλίου. Διήμερη σύνοδος. Στην ατζέντα θα βρεθεί προφανώς και το ευρωπαϊκό κομμάτι, τα ευρωπαϊκά, η ευρωπαϊκή άμυνα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών, το ουκρανικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον ΙΠΕΞ, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, μεταβαίνουν στην Άγκυρα σήμερα το απόγευμα. Κρίσιμο ραντεβού θα γίνει στις 3 μεταξύ Ερντογάν και Ντόναλτ Τραμπ. Και γιατί είναι κρίσιμο? Γιατί υπήρχε μία απαγόρευση που είχε κάνει ο ίδιος ο Ντόναλτ Τραμπ, έναν αποκλεισμό από τα F-35 να τα προμηθευτεί η Τουρκία, και συζητείται ότι σήμερα μπορεί να να αρθεί αυτή
1: λοιπόν,
0: η απαγόρευση.
1: Να
0: δώσει το OK ο Ντόναλτ Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35.
1: Ας υποθέσουμε ότι λέει μάλιστα ο Ερντογάν, ο Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35. OK. Το λέει ο Ερντογάν σήμερα. Το λέει ο Τραμπ σήμερα και πάνε καλά με αυτό. Ας υποθέσουμε ότι το τρίκ, και αυτό είναι το επικίνδυνο που δεν πολύ συζητάμε, οι πύραυλοι της Ρωσίας να πάνε σε άλλη χώρα. Σε ποια χώρα κοντά στην Τουρκία θα μπορούσαν να πάνε οι πύραυλοι της Ρωσίας για να μπορέσει ο Τραμπ να πει το ναι? Γιατί πίσω στη Ρωσία δεν τους δίνει, αυτό είναι το σίγουρο. Αν λοιπόν υποθέσουμε που αυτό είναι το επικίνδυνο, το που μπορεί να πάνε, αν υποθέσουμε ότι γίνει και αυτό, αν υποθέσουμε ότι περάσει και από το Κογκρέσο και από τη Γερουσία που έχουν πει όχι, Αν υποθέσουμε ότι ο Μπίμπι που μην κάνει κανένα αστείο. Και άμα το πει ο Μπίμπι, εγώ δεν πιστεύω σένα και τον Τραμπ, εγώ πιστεύω τον Μπίμπι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν γίνουν όλα αυτά, μιλάμε για ότι μετά από 20, 30, 40 χρόνια μπορεί να ξεκινήσουν να παίρνουν F-35.
0: Τόσο πολύ θα είναι.
1: Και ότι, τόσο θα είναι. Και ότι θες να είναι 15 χρόνια.
0: Ναι,
1: και ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Θες να είναι 10 χρόνια. Θες να είναι 8 χρόνια. Και ότι δεν θα αλλάξει πρόεδρος.
0: Από τα 40 χρόνια μου το πήγε στα 8.
1: Ναι, εγώ σου λέω. Όσο πάει. Όσο είναι αυτό. Και ότι δεν θα έχει αλλάξει πρόεδρος και δεν θα έχει πάρει άλλη αυτή και ότι δεν θα έχει κάνει κάτι άλλο. Όλα αυτά είναι πολλές προϋποθέσεις για να ξανακάνουμε αυτό που είχαμε κάνει στην Ομολογική. Συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Ερντογκάν και τα είπανε και ήταν αγκαλιασμένοι και ήταν φιλαράκια και αυτό και εκείνο και... Και τι έγινε μετά? Ο Τραμπ είναι επιχειρηματίας. Πάει απέναντι και λέει λεφτά. Η Αμερική έχει ανάγκη από λεφτά. Dollars. Παίρνει και γιούρο, άμα θέλετε.
0: Πάντως υπάρχει η σχετική προειδοποίηση από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, Μπίμπι όπως σου αρέσει να τον αποκαλείς εσύ, ο οποίος λέει.
1: Όχι εγώ, ο Τραμπ το λέει Μπίμπι.
0: Ναι, και το έχεις ενστερνιστείς.
1: Μα μου αρέσει πολύ, δεν το. Νετανιάχου, Μπίμπι.
0: Ο οποίος Μπίμπι λέει ότι προτρέπει τις ΗΠΑ να μην πουλήσουν τα αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, γιατί αυτό που υποστηρίζει είναι ότι θα διαταράξει μια διακίνηση τις ισορροπίες των δυνάμεων.
1: Μα είπε ότι αυτοί έχουν την Κύπρο, έχουν πάρει την Κύπρο. Αυτοί είναι εκεί πέρα, δεν καλοί. Μα είναι ο δεύτερος στόχος του Μπίμπι η Τουρκία.
0: Η Κύπρος.
1: Ο δεύτερος στόχος του Μπίμπι. Ο πρώτος είναι ο Ιράν.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος είναι η Τουρκία. Μετά δεν έχει άλλο.
0: Τελειώσαμε.
1: Άμα γίνουν αυτά του, για τον Μπίμπι, θα είναι μέχρι να πεθάνει, θα είναι και πρωθυπουργός. Οπότε αφού θα είναι πρωθυπουργός, θα είναι και ελεύθερος.
0: Ελεύθερος και ωραίος.
1: Τώρα το ωραίος δεν ξέρω πώς το λέω.
0: Εντάξει, άμα είσαι ελεύθερος, είσαι και ωραίος.
1: Εντάξει.

Αυτά εδώ στα εσωτερικά. Είχαμε τις φωτιές τις προηγούμενες μέρες, τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά μετά την φωτιά. Να πω ότι η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή είναι αποπνικτική. Σήμερα έχουμε και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

0: Και έχουμε και την κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρω, κύριε
1: Γεωργιάδη, πώς ήρθες. Υπομονή.
0: Στο κόκκινο αυτή τη στιγμή ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά, ενώ έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.
1: Υπομονή, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, παιδιά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, υπομονή. Και πάμε τώρα, για να μην τα λέω, να μην λέω τα μισά, γιατί είναι και της Αγίας Κυριακής σήμερα, δεν είναι μόνο του Αγίου Τσίπρα,
0: ναι,
1: Οδυσσέα.
0: Ναι, της Αγίας Κυριακής.
1: Είναι και της Αγίας Κυριακής. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που γιορτάζουν, χρόνια πολλά στο Τσίπρα, διότι σήμερα γιορτάζει η Ιθάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, άμα γιορτάζει ο
0: Οδυσσέας.
1: Άμα γιορτάζει ο Οδυσσέας, δεν γιορτάζει η Ιθάκη.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα συλλογισμός. Που τον κάνεις εσύ.
1: Γιατί εσύ, δηλαδή, άμα γιορτάζει ο Οδυσσέας, δεν γιορτάζει η Ιθάκη. Άμα γιορτάζει η Ιθάκη, δεν γιορτάζει ο Οδυσσέας.
0: Δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο αυτό, λέω. Είναι ένα συλλογισμό στον οποίο τον κάνεις.
1: Ναι, άμα γιορτάζει λοιπόν ο Οδυσσέας η Ιθάκη, δεν γιορτάζει ο Όμηρος. Άμα γιορτάζει ο Όμηρος, δεν γιορτάζει ο Τσίπρας. Αφού είναι ένα πράγμα. Ένα πράγμα, ένα βιβλίο είναι. Και πάμε σε αυτά που είπες, ότι μιλήσανε, ναι, κάνανε εκεί δηλώσεις εκεί οι Ελλαδίτες.
0: Ελασίτες.
1: Ελασίτες είναι.
0: Ελλάς, αφού είναι το Ελλάς.
1: Α, δεν είναι Ελλαδίτες. Μπερδεύομαι, ρε παιδί μου. Μπέναλαντ οι Ελασίτες.
0: Μπορεί να το πεις όπως θες. Μπέναλαντ.
1: Λοιπόν, μπερδεύτηκα. Αφού είναι Ελλάς, Ελλαδίτες.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες μία συνέντευξη τύπου, την οποία με παρεχώρησαν τρία στελέχη της ελληνικής αριστερής παράταξης, κυρία Κουφό Νικολάκου, ο τομεάρχης οικονομικών και ο τομεάρχης εργασίας, ο κύριος Τεμπονέρας είναι ο τομεάρχης εργασίας. Ο σκοπός ήταν να αποδείξουν ότι να αποδείξουν τα κάκος κείμενα της επταετίας κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και κατά την δική τους γνώμη το απέδειξαν αυτό. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πιο διεφθαρμένη της μεταπολίτευσης.
1: Ναι, εγώ λοιπόν άκουσα την κυρία Κουφό Νικολάκου με πολύ προσοχή. Άκουσα λοιπόν για τα σκάνδαλα ότι είναι τα περισσότερα της μεταπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Θα το συζητήσουμε. Αυτό είναι πάρα πολλά δεδομένο. Άκουσα για τα fake news. Ότι πρέπει να σταματήσει την πολιτική. Θα σταματήσει την πολιτική να υπάρχουν τα fake news.
0: Ναι.
1: Μάστε. Και αυτό συμφωνώ, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός.
0: Είναι γενικόλογα είναι αυτά. Δεν διαφωνεί κανείς.
1: Ένας κακός χαμός. Ξέρεις, είχαμε επέτειο για την Κολοτούμπα τώρα αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσα τίποτα. Γιατί... Δεν άκουσα κάτι να πει ότι.
0: Για κυβίστηση.
1: Δεν άκουσα τίποτα. Δηλαδή δεν άκουσα κουβέντα. Από την ομάδα εκεί των. Όχι Ελλαδιτών, Ελλασιτών.
0: Για κυβίστηση. Τι είδους.
1: Ξέρω εγώ. Άμα δεν ξέρουν, να ρωτήσουν τον Τσίπρα, να του πει πώς γίνεται.
0: Και τι για τον εαυτό σου να μιλήσουν.
1: Γιατί δεν θα μιλήσουν. Συγγνώμη, όταν εγώ θέλω να πω κάτι για να βγω, θα μιλήσω και για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Ότι ξέρετε κάτι, έκανα λάθος. Ότι ξέρετε κάτι, δεν ήξερα. Να το πούνε. Ότι ξέρετε κάτι.
0: Μα τώρα πόσες πιθανότητες υπάρχουν να γίνει αυτά. Κάνουν συνέντευξη τύπου και σου λένε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Δηλαδή, τι πιθανότητα, ποιο κόμμα θα λέγει ότι θα κάνω πρώτα σε μένα κριτική και μετά πάμε.
1: Δεν είπα πρώτα, είπα να δούμε ένα κόμμα που να πει. Καλά, ένα κόμμα καινούριο θα πει δεν ξέρετε, ψηφίστε γιατί δεν με ξέρετε. Ένα κόμμα το οποίο
0: ελπίδα,
1: το ξέρουμε.
0: Ελπίδα.
1: Ένα κόμμα το οποίο το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Ξέρουμε τον αρχηγό. Καταρχάς δεν είναι κόμμα. Άμα ρωτήσεις, λέμε το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Τσίπρα.
0: Είναι συμπαράδεξη.
1: Ναι, εντάξει. Και ο Τσίπρα, το κόμμα του Τσίπρα λέμε. Και η Καριστιανού είχε ένα κόμμα, αλλά λέμε το κόμμα της Καριστιανού.
0: Ελπίδα, εγώ σου είπα, ελπίδα, δεν είπα ναι, Καριστιανού. Εγώ τα λέω έτσι, ελπίδα, Ελλάς, μ' αρέσει.
1: Ναι. Εντάξει, εσύ τα λες έτσι. Αλλά λοιπόν, ξέρουμε, αν έχουν βγουν και πουν. Ναι, τότε έγιναν αυτά και αυτά. Λάθος. Εάν μας πούν ότι ξέρετε κάτι, ναι, όπως είναι, έχω και στην έστειλα, αλλά δεν την ανέβασες. Δηλώσεις του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Τσίπρα, εμείς φέραμε τα funds, εμείς τα φτιάξαμε τα funds, γιατί έπρεπε να κάνουμε αυτό. Λοιπόν, εάν μας λέγανε, ξέρετε κάτι, ναι, ο Κατρούγκαλος, νόμος Κατρούγκαλου, που έχει δεσμεύσει από τους παππούδες μας, εμάς και τα παιδιά μας. Και πούνε ναι, αλλά να πούν κάτι. Να μου πεις, όταν αυτά δεν τα λέει σε ένα ολόκληρο βιβλίο ο αρχηγός. Ο συγγραφέας θα έρθουν τώρα τα παιδιά του να πούνε κάτι το οποίο δεν το λέει αυτός, δηλαδή να απολογηθούν τα παιδιά του για τον μπαμπά. Όχι, δεν το περιμένει κανένας. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, με τι εμπιστοσύνη μπορούμε να τους δούμε. Και ξεκινάω ότι τα σκάνδαλα τόσα πολλά μαζεμένα, 30 τόσα χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά, δεν τα έχω δει. Πρώτη φορά τα βλέπω κι εγώ. Αλλά να δούμε κάποιους οι οποίοι να πούνε ναι, φταίνε οι άλλοι, αλλά σε αυτό που κάνανε οι άλλοι βοηθήσαμε και εμείς. για αυτό το κακό που λέμε, παιδιά, και υπάρχει τώρα. Και εμείς είχαμε μεγάλη συνδρομή, κύριε Τσίπρα.
0: Οκ, okay, δεν συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν συμφωνείς καθόλου, αλλά δεν το λες απόλυτα και να το δεις. Γιατί δεν συμφωνείς.
0: Αλλά οκ, okay, εντάξει.
1: Ότι δεν είχε συνδρομή. Μήπως δεν έκανε πρωθυπουργός.
0: Όχι, αλλά.
1: Μήπως δεν έφερε τα φαντ.
0: Δεν αντιλέγω. Δεν είναι.
1: Δεν έφερε τα φαντ.
0: Δεν είναι η ώρα να κάνει αυτοκριτική ο οποιοδήποτε Τσίπρας.
1: Πότε θα είναι η ώρα να κάνει αυτοκριτική? Τώρα ζητάει να τον ψηφίσει ο κόσμος. Πότε θα την κάνει?
0: Δηλαδή, όποιος ζητάει, κάνει πρώτα αυτοκριτική και μετά ζητάει.
1: Το κανονικό.
0: Κριτική στην κυβέρνηση κάνει. Οποιοδήποτε που είναι στην αντιπολίτευση.
1: Α, δηλαδή αυτοί είναι κακοί και εμείς, ας είμαστε κακοί ή χειρότεροι ή αυτό δεν πειράζει.
0: Περίμενε λίγο. Αν αλλάξει, δηλαδή στην επόμενη τετραετία η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στην κυβέρνηση και είναι αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Θα απολογηθούν όλοι για ό,τι έχει γίνει που είπες ότι τα περισσότερα σκάνδαλα έχουν γίνει σε αυτή.
1: Μόνο τότε θα
0: απολογηθούν.
1: Μόνο τότε θα είχαν μία ελπίδα να τους ξαναδεί ο κόσμος και να τους ξανασυμπαθήσει και να τους εμπιστευτεί.
0: Δεν θα γίνει αυτό.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν ο κόσμος γιατί να τους εμπιστευτεί?
0: Οι νεοδημοκράτες τους ξαναψηφίσουν έτσι κι αλλιώς. Όσοι είναι Νέα Δημοκρατία θα τους ψηφίσουν. Δεν χρειάζεται να τους αλλάξουν γνώμη.
1: Το βλέπεις αυτό, δηλαδή πώς είναι η Νέα Δημοκρατία? Το 15, το 20, το 25, το 30, το 40, πώς είναι η Νέα Δημοκρατία?
0: Έχει μια πολύ μεγάλη βάση. Γύρω στο 20%.
1: Παραπάνω πιστεύω ότι είναι, okay. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Αυτό θα μείνουν εκεί ή θα τους ψηφίσουν κι άλλοι? Βγαίνουν με αυτό ή θέλουν κι άλλους?
0: Θέλουν κι άλλους.
1: Ωραία. Υπάρχουν αυτοί που δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Και είναι, ναι, του Αριστού, είναι του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Με αυτούς θα μείνει ή θέλει κι άλλους?
0: Θέλει κι άλλους.
1: Ωραία. Τους άλλους πώς θα τους πείσει? Αν πει ότι εγώ δεν έφταιγα πουθενά. Ότι εγώ τα κάνω όλα τέλεια. Ότι εγώ.
0: Θα τους πείσει όχι με την κριτική στον εαυτό της, με την κριτική στον προσπαθώντας να ρίξει τον απέναντι. Μα αυτό κάνουν παραδοσιακά όλα τα κόμματα.
1: Δηλαδή. Δεν θέλω να πάρω κι εγώ βόδι.
0: Όχι, θέλω να ρίξω τον αντίπαλο.
1: Θέλω να ψοφίσω τον βόδι του διπλανού.
0: Προφανώς.
1: Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η πολιτική που έχουμε και ζητάνε την ψήφο μας, κυρίες και κύριοι. Λέω εγώ και διαφωνεί ο κύριος Πουρναράς.
0: Λοιπόν, για να πάμε και στο διάλειμμα, σήμερα έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για όσα παιδιά συμμετείχαν στις πανελλαδικές εκστάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ. Είναι η υποβολή από σήμερα του μηχανογραφικού. Η διαδικασία, να πω ότι ολοκληρώνεται την 5η στις 16 Ιουλίου. Και κάπως έτσι, κύριε Γεωργιάδη, να πάμε στο διάλειμμα μας.
1: Και αμοργό αμέσως μετά.
0: Και αμοργό αμέσως μετά.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Καλά τι κύριε Γεωργιάδη.
1: Και εγώ εδώ είμαι, δεν έφυγα.
0: Εσύ, δεν πάω πίνες καφέ, κάνεις κάτι έγραφες και λέω είναι αφηρημένο.
1: Όχι, κάτι μου στέλνανε.
0: Την καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πάμε στα μηνύματα. Την καλημέρα μας στον Βασίλη, την καλημέρα μας στον Κώστα, ο οποίος λέει καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Την καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα, παιδιά Ηλίας. Μπετόν αρμέ, οι απόψεις του Πασόκ αμετακίνητες. Ο Ηλίας, θέλω να σου πω, θέλω να το ευχηθείς. Ο Ηλίας αυτός, γιατί παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο και βάστησε και το παιδάκι του.
1: Με το καλό, καλορίζικο, καλότυχο.
0: Τι καλορίζικο, λέμε καλορίζικο. Α, το λέμε.
1: Για το παιδί. Ναι. Για το παιδί είναι λάθος η έκφραση το να σου ζήσει. Αυτό ναι. Λεγότανε τα παλιά χρόνια ναι. Που γενοβολάγανε γυναίκες στα χωράφια, κάνανε 6-7. 5 και ζούσανε με 1-2 γιατί δεν υπήρχαν τρόποι.
0: Ναι, ναι.
1: Από τότε είχε το να σου ζήσει.
0: Okay.
1: Το κανονικό σήμερα είναι να ζήσει το παιδί και να
0: μην κάποιο.
1: Ναι, καλορίζικο καλό. Και καλότυχο είναι για το παιδί. Και σιδεροκέφαλος αν παντρεύτηκες.
0: Ο Νεκτάριος, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Ο Πάμφωτο, καλημέρα στους χαρτογράφους, εννοεί, τους χαρτογράφους Οδύσσιας. Ναι, α, ναι, το γράφει που κάτω. Στους χαρτογράφους της Οδύσσιας, ο πολιτικός πολυκερματισμός είναι επιζήμιος. Η καλύτερη συνταγή να παραμείνει με απικία του ξένου παράγοντα. Σήμερα μην το πολυμιλάτε του Τραμπ, γιατί έφαγε 4 από το Βέλγιο.
1: Παρότι έκανε παρέμβαση.
0: Ναι, παρότι λέει ότι θα παίξει αυτός ο παίχτης.
1: Αυτό είναι αρχηγός.
0: Ναι, θα παίξει. Δεν γίνεται να έχει κόκκινη και να έχει απόκλεισμα. Θα παίξει, αλλά έφαγε 4.
1: Είναι αυτό μέσα. Είναι αρχηγός.
0: Λες να είναι στεναχωρημένος τώρα που θα πηγαίνει στην Άγκυρα.
1: Εννοείται ότι θα είναι πολύ στεναχωρημένος.
0: Ναι, αλλά να τα έχει πάρει στο κρανίο.
1: Αλλά είδες τι πρότυπα έχουμε εμείς κοιτώντας τον Τραμπ.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Είδες πώς βάζουμε και εμείς το χεράκι μας, συγγνώμη, στον ελληνικό αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Να κάνω μια ερώτηση.
1: Γι' αυτό καμιά φορά κατηγορείται το Μητσοτάκη ότι μπαίνει στα αθλητικά και κάνει κουμάντο κάποιος και αυτό και διαμαρτύρονται οι υπόλοιπες ομάδες όταν μία παίρνει το πρωτάθλημα. Όποια παίρνει το πρωτάθλημα, διαμαρτύρονται οι υπόλοιπες. Και δεν το κάνει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Βάζει κάποιον άλλο.
0: Ναι.
1: Βάζει το Λευτέρη, ξέρω εγώ. Παράδειγμα λέω.
0: Ποιος είναι ο Λευτέρης?
1: Ο Λευτέρης. Και εσείς τώρα κατηγορείτε τον Έλληνα Πρωθυπουργό που βάζει το Λευτέρη για να κάνει τη δουλειά του στον αθλητισμό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ έχουμε πρότυπο τον Τραμπ, ο οποίος το κάνει μόνος.
0: Τελικά να κάνω μια ερώτηση.
1: Άντε, κάτι να.
0: Από τη στιγμή έχει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν του άρεσε η κόκκινη, τιμωρήθηκε ένα παίκτη, δεν θα παίζει το επόμενο παιχνίδι, αυτό δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Και σου λέει ότι δεν γίνεται αυτό, ακυρώνω ότι είναι κόκκινη, θα παίξει κανονικά. Στην παρούσα περίπτωση, έφαγε 4. Αποκλείστηκε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν βγαίνει και να λέει τι 4. Δεν υπάρχει επανάληψη του αγώνα. Δεν μετράει το αποτέλεσμα. Να ξαναγίνει ο αγώνα.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Γιατί θα πεταχτεί μέχρι την Τουρκία, γι' αυτό δεν προλάβανε.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Είχε άλλες δουλειές.
0: Εγώ πάντως, αν είχα κάνει το προηγούμενο, δεν θα είχα πρόβλημα. Θα το έλεγα.
1: Αν ήμουν ο Ντράν, θα ξαναγίνει
0: ο αγώνα.
1: Ναι,
0: θα παίζουμε μέχρι να κερδίσουμε.
1: Και γιατί να παίζουμε κιόλα.
0: Όχι, είναι και στα χαρτιά.
1: Τιμωρούμε το Βέλγιο.
0: Σωστό.
1: Και πάμε.
0: Μια παρατυπία σίγουρα θα τη βρούμε.
1: Θα τη βρούμε. Δεν μπορεί. Κάτι στις κάλπες θα έχουν κάνει κάτι λάθος. Κάποιο σκάνδαλο θα υπάρχει και στο Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Δεν θα υπάρχει και ένα Βέλγιο στο σκάνδαλο.
0: Και να μην έχει, θα το βρούμε.
1: Άρα λοιπόν και ο Πρωθυπουργός που τον κατηγορείται, που δεν το κάνει μόνος του, ο Πρωθυπουργός έχει το Λευτέρι, βάζει το Λευτέρι, κάνει τη δουλειά του. Αλλά το πρότυπο είναι ο Τραμπ. Κακώς λοιπόν κατηγορείται τον Πρωθυπουργό μας που κανονίζει και τα του ποδοσφαίρου.
0: Εδώ ο φίλος ακροατής λέει: ακούω τον κύριο Γεωργιάδη σε καθημερινή βάση να ερωνεύει τον κύριο Τσίπρα.
1: Και
0: έχετε μπιφ με τον Hope is not a strategy.
1: Και αναρωτιέμαι πού κατάντησε η ελληνική δημοσιογραφία. Γιώργο μου, καλημέρα. Εγώ ειρωνεύομαι και.
0: Πού το λέει το Γιώργος?
1: Γιώργος. Okay. Ο Γιώργος το έχει στείλει. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλημέρα. Βεβαίως και ειρωνεύομαι με τάκτ και ειρωνεύομαι, δεν ειρωνεύομαι, αλλά μιλάω με αστείο τρόπο για τον Τσίπρα, με τον ίδιο τρόπο που μίλησα λίγο πριν για τον Πρωθυπουργό και με τον ίδιο λίγο με τον τρόπο που μίλησα πριν για τον Πασόκ. Εάν εσύ φύγεσαι για τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορεί να κρίνεις την ελληνική δημοσιογραφία που δεν εκπροσωπώ και ολόκληρη την ελληνική μου δημοσιογραφία εγώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Βασίλη, ο οποίος θέλει να πάει στην Αμοργό. Θα πούμε ακριβώς μετά τι γίνεται και με την Αμοργό. Και ο Πάρης, ο οποίος έρχεται εδώ, κύριε Γεωργιάδη μας.
1: Πάλι για μένα λέει.
0: Όχι, εντάξει, κάνει, είναι.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι λάθος. Γιατί δεν είπατε χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό?
1: Συγγνώμη, να πω χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό, που σήμερα είναι του Οδυσσέα. που γιορτάζει ο Οδυσσέας. Άρα γιορτάζει ο Όμηρος. Άρα γιορτάζει η Θάκη. Άρα γιορτάζει ο Τσίπρας. Το ότι είναι της Κυριακής δεν είναι του Κυριακού, της Κυριακής.
0: Ε, είδες, εξήγησε τα.
1: Ε. Πολλά τα μηνύματα σας, παιδιά, θα συνεχίσουμε να τα διαβάζουμε σε συνέχεια. Εδώ είμαστε, όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε. Όσοι μας ακούτε το έχετε καταλάβει, ναι. Στο 69-39-943-943. Ναι, Εμμανουέλα, θα πούμε και για την Αμοργό, θα πούμε και για, την, και για το Ψαρονεύρι. Και έχουμε και επόμενο ταξίδι που ετοιμάζεται, εφάμιλο. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, κύριε Πορναρά?
0: Πάμε στην πρώτη μας πολιτική συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Υγείας. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και φυσικά λογοθέσεις. Η πρώτη ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε είναι τι έγινε σε αυτό το Καστελόριζο τελικά.
2: Στο Καστελόριζο είχαν τοποθετηθεί δύο γιατροί πριν από ένα μήνα, με την άφηξή τους μετά από λίγες μέρες ετηθήκαν άδειας και οι δύο ταυτόχρονα μαζί. Η άδεια δεν έγινε δεκτή γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν και οι δύο μαζί. Υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους και αντικαταστάθηκαν από άλλους γιατρούς. Να σημειώσω εδώ ότι υπήρξαν προβλήματα, γιατί κάπου αν είχε δίκιο ή άδικο ο γιατρός. Υπήρξαν προβλήματα με την διαμονή των χώρων, αν ήταν στις κατάλληλες συνθήκες, αλλά αυτό είναι παράπλευρο με το πρώτο. Και από εκεί και πέρα, τα γεγονότα που είδατε δεν έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων.
1: Στη φάση, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, να φτάσουν τώρα ο Δήμαρχος να κάνει μήνυση στον γιατρό και να βλέπουμε τηλεοπτικά να τον παίρνει η αστυνομική, να κλείνει μόνο στην πόρτα να τον πάνε αυτόφορο. Το γιατρό ενός νησιού που. Καταλαβαίνω ότι δεν πάει και εύκολα ο κόσμος.
2: Γιατί ούτε και εσείς ούτε και εγώ γνωρίζουμε ακριβώς τις λεπτομέρειες τις οποίες έχει γίνει. Έτσι, δεν μπορώ να πω. Πάντως, ας μιλήσω και ως γιατρός. Ο γιατρός, δεν, πέρα από την άσκηση των καθηκόντων του, δεν έχει περισσότερη ελευθερία από ό,τι έχω εγώ και εσείς στους υπόλοιπους πολίτες.
1: Ναι. Αλλά έχω δει πολλές δηλώσεις πολλών ανθρώπων που δεν επιδέχονται, δεν έχουν μια μήνυση επειδή είπαν κάτι. Πάμε παρακάτω.
2: Δεν θέλω να μπω στη λεπτομέρεια.
1: Κατανοητό.
2: Εγώ δεν υπάρχει αστερίσκος που λέει άμα είσαι γιατρός μπορείς να κάνεις και αυτό.
1: Κατανοητό απόλυτα. Τώρα πάμε λοιπόν ορμόμενοι από αυτό και να πούμε. Εγώ, ναι, ξέρουμε ότι στη Σαντορίνη φτιάχνονται σπίτια για τους γιατρούς, στη Σύφνο φτιάχνονται σπίτια για τους γιατρούς, στην Πάρο γίνεται το ίδιο. Γενικά, γιατροί, νησιά και. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί το έχουν πει όλοι και έχουν κάνει και έρευνα σε αυτή την εκπομπή, παιδίατροι στα νησιά μας. Πώς είμαστε τώρα που ξεκίνησε ήδη και η σεζόν?
2: Είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια, και να σας το πω λίγο και αριθμητικά. Από πέρυσι που έχουμε αλλάξει αρκετά πράγματα και όσον αφορά τα επιδόματα και στην εξασφάλιση διαμονής. Πέρυσι είχαμε ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν αρκετά καλό. Να σας θυμίσω ότι δεν είχαμε εικόνες με διακομιδές σε καρότσες και ελπίζω να μην έχουμε ούτε φέτος. Και να έχουμε περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ελλείψεις. Πώς έγινε αυτό? Καταρχήν έχουμε πλέον 2.100 ευρώ στη μετακίνηση του γιατρού επιπλέον του μισού, όποιος μετακινηθεί από την υπηρετική χώρα, από την Αττική ας πούμε, σε ένα νησί. Έχουμε 1.800 ευρώ επιπλέον του μισθού στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του συστήματος υγείας. Και έχουμε και στις μόνιμες θέσεις και επιδόματα. Φέτος μέσα στην υποκήρυξη συμπεριλάμβαμε και την πολύ μεγάλη δωρεάν του Ιδρύματος Στέλιος Χατζιωάννου, που είναι 1.500 ευρώ επιπλέον του μισθού σε γιατρούς σε 47 νησιά. Όλα αυτά έχουν φέρει αποτελέσματα. Έχουν καλύψει όλα τα κενά και παντού όχι, γιατί καταρχήν υπάρχουν και κενά τα οποία προκύπτουν ad hoc. Καστελόριζο, παρέτηση του γιατρού. Σε ένα άλλο νησί, αναρωτική άδεια του γιατρού που μόλις έφτασε ή μόλις πήγε ή μόλις διορίστηκε ή ήταν εκεί, το οποίο καλούμαστε να καλύψουμε μετακινήσεις, είναι εντός της λειτουργίας του συστήματος. Αριθμητικά, από τις θέσεις που είχαμε άγονες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στην τελευταία προκήρυξη φαίνεται αυτό, έχουμε καταφέρει να καλύψουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Και είναι δικό μας χρέος, δικό μας σκοπός να καλύψουμε και τις υπόλοιπες και να φτάσουμε σε σημεία, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τον περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ, να καλύψουμε και κενά που δεν είχαν καλυφθεί ποτέ.
0: Μάλιστα. Πάμε στα απογευματινά χειρουργεία, κύριε Υπουργέ. Αρχικά, γιατί σταμάτησαν και δεύτερον, αν θα συνεχιστούν?
2: Τα βηματινά χειρουργεία σταμάτησαν, να πω κατευθείαν στην ερώτηση, γιατί εκπλήρωσαν τον σκοπό τους. Το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων δεν ήταν πρόγραμμα για τα απογευματινά χειρουργεία, ήταν για να μειωθούν οι αναμονές που είχε η χώρα στα χειρουργεία, στα λεγόμενα ψυχρά περιστατικά. Το πάμε από την αρχή. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αναμονή για τα επίγοντα, δεν υπάρχει αναμονή για τα βαριά περιστατικά. Δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη αναμονή, υπήρχε αναμονή και δημιουργήθηκε πολύ μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου ο χειρουργικός τομέας ήταν κλειστός για αρκετό καιρό. Σε ψυχρά περιστατικά, για να πω τι σημαίνει ψυχρά περιστατικά, είναι μια αυθοπλαστική ισχύ, μια αυθοπλαστική γόνατος, χειρουργία οφθαλμολογικά καταράκτη. Είναι τα χειρουργεία που σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έχουν μια καθυστέρηση για τα χειρουργεία εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στη χώρα μας είχαμε και αναμονές που φτάναν τα 3-4 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, με το πρόγραμμα που ονομάστηκε πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων, έχουμε καταφέρει η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών να περιμένουν λιγότερο από 4 μήνες. Και αυτό είναι από τα στοιχεία που μας κατατάσσουν στα καλύτερα συστήματα υγείας της Ευρώπης. Χωρίς καμία υπερβολή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είμαστε στις κάτω θέσεις κτλ. Στην αναμονή, αυτή τη στιγμή, είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και αυτό έγινε με τρεις τρόπους, για να ξέρουμε και τι μένει παρακαταθήκη στο σύστημα. Ο μεγαλύτερη μείωση επιτεύχθηκε γιατί αυξήθηκε η τακτική πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων. Και αυξήθηκε γιατί έχουμε περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερους αναισθησιολόγους στο σύστημα και το 25 σε σχέση με το 24 χειρουργήθηκαν περισσότεροι 50.000 ασθενείς.
1: Δηλαδή να καταλάβω αυτό που είπε και ο κ. Γεωργιάς ο Άδωνης, ότι δεν υπάρχουν τώρα ασθενείς για απογευματινά χειρουργία. Διότι, συγγνώμη, εμείς ακούμε ότι υπάρχουν ασθενείς που περιμένουν για να κάνουν ένα χειρουργείο και περιμένουν αρκετό χρόνο. Και μάλιστα το βλέπω τώρα και στα μηνύματα. Παιδιά, δεν μπορώ να τα διαβάσω ένα-ένα για το δικό
2: σας. Δεν υπάρχει θεωρητικό. Πλέον υπάρχει και σύστημα καταγραφής. Ναι. Όποιος μήνυμα σας στείλει μαζί με το ΑΜΚΑ του, αν θέλει, εμείς μπορούμε να ελέγξουμε τι αναμονή έχει. Αυτή τη στιγμή
1: το ακούσατε, συγγνώμη, το ακούσατε στο μήνυμά σας το ΑΜΚΑ να το ελέγξουμε ένα-ένα να δούμε την αναμονή.
2: Ναι, το όνομα και που έχει πάει στη χειρουργία. Γιατί όλα αυτά είναι ηλεκτρονικά πλέον, παρακολουθούνται, δεν μπορεί κάποιος. Δηλαδή, πέρα από τα γενικά μηνύματα, και σας λέω, αυτό που μένει παρακαταθήκη στο σύστημα είναι η αύξηση των πρωινών τακτικών χειρουργείων, που και φέτος θα έχουμε αύξηση, έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία, θα έχουμε μία αύξηση του 6%. Τώρα λέμε αριθμούς, αλλά αυτό αντιστοιχεί σε ασθενείς που χειρουργούνται. Και χειρουργήθηκαν ασθενείς δωρεάν στα απογευματινά χειρουργεία των νοσοκομείων και δωρεάν στις ιδιωτικές κλινικές. Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, έχει επιτευχθεί ο στόχος τους και πλέον είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Έχουμε τη δυνατότητα να το παρακολουθούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε μέτρα έτσι ώστε να μην έχουμε αναμονή. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να στείλει ένα μήνυμα και να πει: εγώ έχω βάλει τα για να χειρουργηθώ στο νοσοκομείο ΚΑΤ και έχει αναμονή 6 μήνες. Και εμείς βλέπουμε πλέον ότι έχουμε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός 2 μήνες. Και θα του πούμε: ξέρετε τι, πηγαίνετε, χειρουργηθείτε εκεί. Αν δούμε ότι ξαναχτίζεται αναμονή, είμαστε εδώ για να ενεργοποιήσουμε ξανά το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Εδώ όμως πάλι τα μηνύματα και από τους νησιώτες που μας ακούνε και σας ευχαριστούμε, παιδιά. Καλή σεζόν να έχετε και να προσέχετε, να μην παθαίνουμε και τίποτα εκεί με αυτά που συμβαίνουν. Ότι δεν έχουμε όμως φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε. Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς, δεν έχουμε φτάσει να έχουμε τόσους γιατρούς όσους θέλουμε στα νησιά, γιατί μας μείνουμε εκεί. Δεν έχουμε φτάσει να έχουμε τόσους νοσοκόμους, νοσηλευτές πάλι στους τόπους που από την μόνιμη κατοικία υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος λόγω των τουριστών. Υπάρχει κάτι το οποίο θα κάνετε?
2: Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει, έχουν φέρει αποτέλεσμα, έχουν φέρει μετρήσιμο αποτέλεσμα και είναι κάτι το οποίο είναι ένας συνεχής αγώνας για να διορθωνόμαστε συνεχώς. Χαλκιδική. Χαλκιδική πριν από 3 χρόνια έβγαζε με το ζόρι μια βάδια ασθενοφόρων ανά 50-60 χιλιόμετρα σε όλη αυτή την έκταση της Χαλκιδικής. Στα δύο πόδια της Χαλκιδικής. Αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένες και οι τρεις βάδιες. Έχει τετραπλασιαστεί η δύναμη του ΕΚΑΣ στη Χαλκιδική. Και να το πω εδώ, αυτό και να ευχαριστήσω όλους τους δημάρχους της περιοχής, οι οποίες καλύπτουν τη διαμονή στους διασώστες και πολλοί δήμοι καλύπτουν και επιπλέον φαγητό. Αυτό είναι ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, από τα μία βάδια, η οποία ανά τόσα χιλιόμετρα, αυτή τη στιγμή είχαμε 4 ασθενοφόρα, έχουμε 14 ασθενοφόρα. Και έχουμε και μηχανές ταχείας επέμβασης. Τα νησιά πλέον, γιατί μετακινούνται από την Αθήνα, έχουμε στις Κυκλάδες μηχανές, έχουμε αυξήσει τις βάδιες, μετακινούμε. Είναι μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία έχουν γίνει. Αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, φυσικά και υπάρχουν. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο, έχει δύσκολες περιοχές. Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει αυτή την δυσκολία στο να στελεχώσει πολλά νησιά, μικρά νησιά. Αλλά και τους νησιώτες, αν ρωτήσετε, με βάση που ήμασταν, είμαστε από τις καλύτερες φάσεις που έχουν υπάρξει ποτέ.
0: Ο μέσος χρόνος αναμονής στο ΕΣΥ, κύριε Υπουργέ, ποιος είναι?
2: Για τα επίγοντα.
0: Ναι.
2: Για τα επίγοντα ήταν 9 ώρες πριν από 1,5 χρόνο. Αυτή τη στιγμή είμαστε κάτω από τις 4 ώρες. Και αυτό πάλι έχει επιτευχθεί, γιατί έχει σημασία να δούμε με ποιο τρόπο έχουν επιτευχθεί κάποια πράγματα και τα οποία μένουν παρακαταθήκη στο σύστημα. Μένουν παρακαταθήκη για να συνεχίσει να είναι κάτω από 4 ώρες. Είναι η αύξηση του προσωπικού στα τμήματα επίγοντων περιστατικών, το ηλεκτρονικό σύστημα, το λεγόμενο βραχιολάκι, που μας επιτρέπει πλέον να βλέπουμε, να παρακολουθούμε. Και το τρίτο είναι ανακαινήσεις, οι οποίες ανακαινήσεις δεν είναι μόνο να φτιαχτεί ένα ωραίο κτίριο. Όταν έχεις μεγαλύτερους χώρους, όταν έχεις καλύτερη διάταξη, ξέρω ένα παράδειγμα, αν ο αξονικός είναι από τα επίγοντα 15 λεπτά με το φορείο για να τον πάει ο τραυματιφορέας και να τον γυρίσει, είναι σε άλλο κτίριο, εκεί χάνεται χρόνος. Χάνεται χρόνος, πολλές φορές είναι και πολύτιμος για την έκβαση της υγείας του ασθενούς, αλλά χάνεται χρόνος και από το

0: Ξεκινάει από εδώ. Με
1: 17,4 κιόλας. Άρα το πέρασε το ποσοστό.
0: Το πέρασε. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε.
1: Κάπου γύρω στο 17.
0: Λοιπόν, άρα από εδώ και πέρα ξεκινάει. Ό,τι πάρει παραπάνω.
1: Καλά, έχει υπάρξει και μια δημοσκόπηση πριν κάποιες μέρες που τον είχαν δείξει στο 21. Μια δημοσκόπηση. Και υπάρχει δημοσκόπηση στη Θεσσαλονίκη, χθες το είδα, όπου είναι ο κύριος Βελόπουλος, είναι δεύτερο κόμμα. Βέβαια με πολύ πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή με διαφορά είναι 8,6, 8,5 Ελλάς, 8,4 Καριστιανού και 8,3 Πασό, κάπως έτσι, δηλαδή είναι στο 0,1 η διαφορά τους. Πρόσεχε τώρα που πας Πασόκ. Δεν ξέρω, ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό που ξέρουν ότι έχει κάποια παράπονα από κάποια πολύ ισχυρά στελέχη του.
0: Δεν εννοείς το σίγουρο.
1: Όχι.
0: Γιατί είπες ισχυρά στελέχη.
1: Για το σγουρό δεν υπόθηκε τίποτα.
0: Καταρχάς δεν είναι ισχυρός στέλεχος. Είναι
1: υποψήφιος.
0: Πρωτοεμφανιζόμενος.
1: Ναι, είναι πρωτοεμφανιζόμενος.
0: Είναι δηλαδή, αν θα πάρει ο Όσκαρ, θα πάρει πρωτοεμφανιζόμενος. Τώρα. Πρωτοεμφανιζόμενος και ο σγουρός.
1: Ανδρικός ρόλος.
0: Είπαμε, τον βαφτίσαμε πρωτοεμφανιζόμενο. Ναι. Δηλαδή, πώς ήρθε το Πασόκ. Δεν το ξέραμε πριν.
1: Έχει ένα παράπονο από, έτσι, στο οργανωτικό κομμάτι από ένα ισχυρό στέλεχος.
0: Όχι, Διαμαντοπούλου.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, να ακούσω Διαμαντοπούλου.
1: Του πολιτικού σχεδιασμού δεν είναι, κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, γι' αυτό είπα.
1: Δεν είναι, όχι, είναι άνδρας. Είναι άνδρας του οργανωτικού.

0: Λοιπόν, θα μου πει όνομα ή δεν θα το πει.
1: Τι όνομα να πούμε.
0: Το πρόσωπο.
1: Δεν είναι ο νικητής σήμερα, την Παρασκευή το κλείνω.
0: Όχι, το πρόσωπο του Πασόκ που έχει πρόβλημα.
1: Θα σου το πω, το πω αύριο.
0: Παιδιά,
1: για να πω ότι. Ξανασυντονιστείτε αύριο για να το πω αύριο.
0: Όχι, ήθελα να καταλήξω.
1: Έχω δύο ονόματα. Το ένα είναι. Το νούμερο ένα.
0: Ναι, ήθελα να καταλήξω ότι καταλαβαίνετε πως παραπληροφορεί ο Μπουρναράς που λέει συνήθως ο Γεωργιάδης δεν τα λέει όλα. Έτσι ξεκινάει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και μόλις τώρα ήθελα να αποδείξω ότι ο Μπουρναράς δεν τα λέει
1: όλα. Μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Πολύ εύκολα.
0: Ποιο να μου εξηγήσει.
1: Να το πω γιατί έγινε αυτό.
0: Γιατί έγινε.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Εγώ σε ρωτάω.
0: Ναι.
1: Στο ξεκίνημα της εκπομπής, αν είσαι κάτι, όπου έχεις ένα δίωρο μπροστά σου να ξεδιπλώσεις.
0: Δίωρο τώρα, δεύτερη μέρα δίωρο.
1: Εντάξει, είτε μία ώρα είτε δύο ώρες να ξεδιπλώσεις τις πληροφορίες που έχεις.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Ναι. Τις αυτής λες στο τέλος.
1: Το είπα στο τέλος, ώστε να πω θα το πω αύριο. Κατάλαβες το.
0: Okay. Και εγώ το λέω στην αρχή και λέω θα το πω αύριο.

0: Λοιπόν, είπαμε, έχουμε και διαφάνεια, έτσι. Έχουμε τροπή, δεν έχουμε τώρα. Το είπε εσύ, πότε είναι, ποια μέρα είναι που θα έρθει ο Ντίλαν.
1: Την Τετάρτη, ναι, έχουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Έχει εισιτήρια για τον Ντίλαν.
1: Αν έχει εισιτήρια, δεν νομίζω να κόβουν εισιτήρια.
0: Όταν ήρθε ένα Iron Maiden, δεν είχε εισιτήρια.
1: Είχε εισιτήρια.
0: Αν ναι, πάει ο Ντίλαν, αν ήρθε ο Ντίλαν, θα έχει εισιτήρια.
1: Ο Ταλ Ντίλαν.
0: Δεν είναι ο Bob Dylan.
1: Δεν είναι ο Bob Dylan.
0: Αφού αυτό είπε ο πρωθυπουργός.
1: Εντάξει.
0: Δεν εμπιστεύεσαι τον πρωθυπουργό σου.
1: Δεν είπα ο Bob Dylan. Είπε ο Dan, ο Dylan, Dylan, πώς το λένε αυτόν. Δεν είπα ότι είναι ο Bob.
0: Νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο, διότι και εγώ θα πω ο Θάνος ο Θάνος Παρνάρας που κάνει εκπομπή μαζί του.
1: Ναι.
0: Ο Θάνος Παρνάρας.
1: Εμένα εννοείς.
0: Ναι, δεν οφείλω να ξέρω πώς σε λένε.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Επειδή σε είδα και μια φορά στον δρόμο.
1: Σήμερα λοιπόν στην Άγκυρα είναι τα βλέμματα. Έτσι ξεκίνησαμε την εκπομπή. Να κλείσουμε κάπως έτσι με την 36η σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σήμερα το απόγευμα μεταβαίνει λοιπόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Με κοιτάς με απορία.
0: Τρεις η ώρα Τραμπ Ερντογάν.
1: Στις τρεις είναι το ραντεβού Ερντογάν Τραμπ, όπου ναι, το ζητούμενο είναι το αν θα δοθεί το OK από τον Αμερικανό πρόεδρο στον Τούρκο ομολογό του για να δοθούν τα F-35 της νέας γενιάς.
0: Ποια είναι η διπλανή χώρα που θα πάνε οι πύραυλοι της Ρωσίας.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό για να μπορέσει να πει το ναι θα πρέπει να φύγουν. Στη Ρωσία πίσω δεν επιστρέφονται, απαγορεύεται. Αλλά θα δούμε αν θα πάνε και ποια θα είναι η διπλανή χώρα. Το οποίο μόνο ασήμωτο δεν μπορούμε να το λέμε. Και πάμε έτσι όπως χαρούμενα ξεκινάμε, χαρούμενα να κλείνουμε.
1: Με αμοργό.

0: εκπομπή. Ο Άστιν αμοργό πρώτον πάλων.
1: Γιατί στέλνουν μηνύματα εδώ, αμοργό.
0: Καλά, θα δει το επόμενο ταξίδι.
1: Καλά, εντάξει. Μωρέ. Γιατί το επόμενο, είναι η αμοργό, το επόμενο ταξίδι είναι πιο ωραίο από την αμοργό.
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Είναι αντίστοιχο.
1: Αυτό εντάξει, είναι αντίστοιχο. Αλλά λοιπόν, το είπε με ένα νόημα ότι είναι, λες και είναι 100 καλύτερο.
0: Όχι, είναι αντίστοιχο.
1: Είναι αντίστοιχο βεληνικού.
0: Είναι αντίστοιχο βεληνικού. Λοιπόν, τώρα εδώ αύριο θα δείξει και θα φανεί και ποιο κερδίζει. Ο Θάνος Παρ, πώς είπαμε λένε.
1: Παρλιάρος.
0: Κάτσε, που... κάπου το έχω γράφει. Συνήθως τα γράφω εγώ τα ονόματα. Ναι. Ο Πάνος Πουρναράς. Ναι. Διότι θα κάνει ο Ερντογάν ό,τι θέλει, ή θα κάνει ο Μπίμπι σε σχέση με τις χθεσινές σημερινές δηλώσεις του για το τι, θα κάνει, τι πρέπει να κάνει ο Τραμπ. Ναι. Ο Μπίμπι ή ο Τραμπ. Ο Τραμπ ή ο Μπίμπι. Καλημέρα Λάμπη, δεν βαρεθήκατε να παραπληροφορείτε τον κόσμο με τις δάχαρ δημοσκοπήσεις. Με κάθε σκάνδαλο που βγαίνει η νουδούλα τσιμπάει 2-3 μονάδες. Γι' αυτό σας έχω ονομάσει μουμουέ εξαπάντησης. Άντε γεια. Το άντε γεια μου θυμίζει κάτι άλλο βεβαίως. Αλλά αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις. Αυτές λένε όλα τα κόμματα, όλα τα κόμματα, ότι είναι το εργαλείο τους. Κάποια τις αμφισβητούν, κάποια όχι. Οι δημοσκοπήσεις γίνονται από κάποιες εταιρείες και από κάποιους που χρηματοδοτούνται. Αλλά αυτές έχουμε. Αυτές λέμε. Επίσης λέμε Ευάγγελος Μίχος.
1: Ναι, εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον 943 Ντερβέτεν Ελλάδα. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
0: Αύριο Μπίμπι.
1: Αύριο τι έχουμε.
0: Μπίμπι θέλοντος.
1: Ναι, ναι, Ντόναλτ Τραμπ
0: θα το δούμε.
1: Τι θα δούμε.
0: Θα δούμε τι θα κάνει ο Τραμπ. Αυτό που σκέφτηκε στο μυαλό του και είπε ότι
1: ναι,
0: θα πει ό,τι είπε ο Μπίμπι.
1: Ναι, ναι.
0: Θεού 112, εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι αύριο στις 9 η ώρα. Ο κύριος Πουρναράς ήταν μαζί σας.
1: Κύριος Γεωργιάδης, Γιώργος Γεωργιάδης ήταν και αυτός. Δεν ήταν απέναντί σου, κύριος Πουρναράς. Απέναντί σου ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν στο.
0: Απέναντί μου ήταν.
1: Το απέναντί σας είναι σαν να.
0: Δεν έχω ξεχάσει το όνομά σου. Mm. Γιατί δεν οφείλω να το ξέρω.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστούμε να προσέχετε. Γεια χαρά.
1: Για χαρά.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: 94,3. Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Άρχισε σήμερα στην Άγκυρα η 36η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων στην Άγκυρα. Μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίδη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Στις 3 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Ερώτημα αποτελεί αν ο Αμερικανός πρόεδρος πει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι έτοιμος να επανεντάξει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Αξιός. Ανέφερε ότι 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για ανθρώπινες απώλειες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στηρίχθηκαν οι δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά μετά την φωτιά. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή λόγω του τοξικού νέφους. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο Τετάρτη αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζήτηση για την κλίση ή μη των Νετάλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην διανοηθεί η κυβέρνηση να προσχωρήσει σε νέα συγκάλυψη, τονίζει η αντιπολίτευση. Την άφηξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου υβριδικού τρένου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, είναι το πρώτο από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς που θα έρθουν. Σκοπός των νέων τρένων είναι να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Διαθέσιμη είναι από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Αποχωρούν από την Βενεζουέλα οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάωσης, καθώς ολοκληρώνουν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής κάνει λόγο για περισσότερους από 3.500 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα γύρω στη χώρα, είναι μείωση 7 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 29, στην Πάτρα στους 30, στα Ιωάννια στους 26 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
1: Ερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα, non-binary, πολλές καλημέρες για μια Τρίτη. Να είναι καλή όλη τη μέρα και το βράδυ της, έτσι, βιαστικό μ' ακούγεται, ακούγομαι, με ακούτε, είναι λογικό γιατί ήρθα καθυστερημένος. Στη νέα τους ώρα και με τη μεγαλύτερη διάρκεια οι ραδιοφωνικές μοιχείες από χθες, δηλαδή όχι στις 10 όπως ήταν εδώ και τον τελευταίο 1,5 χρόνο το καθημερινό μας πρωινό ραντεβού 10-12, πλέον έχει γίνει 11-2. Δηλαδή ξεκινάει αργούτσικα το πρωί και πάμε μέχρι το μεσημέρι, κύριε Πουρνάρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες για όλο τον Ιούλιο 11-2 πλέον. Σήμερα είναι Τρίτη. 188 γράφει το κοντέρ του 2026. Λοιπόν, Τρίτη 7 του Ιούλη γιορτάζει η Κυριακή, ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, η Πρωθυπουργαρά γιορτάζει. Γιατί νομίζεις ότι δεν γιορτάζει? Α, οκ. Okay. Ο Οδυσσέας και η Οδύσσια. Με ψιλον γιώτα και δύο σίγμα. Έτσι. Λοιπόν, Κυριακούλα, Κυριακή, Κούλα. Του φέδαμε Κωνσταντουδάκη, Κυριακούλα, η γυναίκα. Λοιπόν, του μέντορά μου. Κορίνα και οι Κορίνες από το Κυριακή. Πολλές Κορίνες είναι από, την Κυριακή, από το Κυριακή, να ξέρεις. Είχα παλιά, ξέρεις, Κορίνα, γι' αυτό το ξέρω. Ναι. Ωραία. Πρώην και η επόμενη. Σ' αρέσει το Κορίνα, ναι, αλλά δεν βγαίνει μόνο να ξέρεις από το Κυριακή. Βγαίνει και από το Κυριακή. Τη συγκεκριμένη την Κορίνα που ήξερα τη λέγανε Κυριακή. Πάμε παρακάτω. Είχε βαφτιστεί Κυριακή δηλαδή. Γιόρταζε της Αγίας Κυριακής. Πόσο πιο να το κάνω. Πουρναρά, πόσους ανθρώπους ξέρεις να γνωρίζουν Σουαχίλη? Ναι. Τι γλώσσα, Σουαχίλη ρε φίλε. Ξέρεις κανέναν, ναι. Μηδέν. Και εγώ μηδέν. Και ο Παλιούρας μηδέν. Και ο Κατσάτσος. Κατσάτσος, καν του δόθε. Κατσάτσος. Παρακαλώ. Έλα εδώ ρε Κατσάτσο. Τι πώς θα ρε ο φίλος ο Γιαννακόπουλος? Ο Δημήτρης, ο DBG.
1: Ουσιαστικά κάνει αναφορές ότι σήμερα θα γίνει το πρώτο
0: Ουσιαστικά μπάμα. Κάνει αναφορές. Αντί, πρόσεξε να δεις τώρα, εγώ θα το μάθω εδώ. Θα τον ξεσκίσω στον αέρα ή θα μάθει, θα φύγει ή θα μου πει, θα με πάνε κάνει καταγγελία. Ήμουν ασαφής. Τι είπε ουσιαστικά και δεν θέλω να μου πεις ερμηνεία, την είδηση να μου δώσεις. Την ξέρεις, αν την ξέρεις πες την. Ουσιαστικά και τα λοιπά. Πες την ουσία αγόρι μου, είναι πολύτιμος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Μη με κάνεις πρωινιάτικα να φωνάζω.
1: Ωραία, ότι σήμερα γίνεται το πρώτο μπαμ. Έρχεται ο Μπαντιό στην Ελλάδα.
0: Δεν το είπε αυτό. Δεν αυτό είναι δικό σου. Τι είπε ακριβώς Γιαννακόπουλος? Έχουμε, θα έχουμε ένα μπαμ, μπορεί και δεύτερο.
1: Και τρίτο.
0: Και τρίτο και κερασάκι και τέταρτο. Αυτό πες. Τα βλέπεις. Θα μάθουνε. Θα μάθουνε. Έχω την άδεια τσαπά. Με βούρδουλα, φίλε. Βούρδουλα.
2: Τέσσερα μεταγραφές, δηλαδή.
0: Τέσσερα μπαμ, όχι μεταγραφές. Τέσσερα μπαμ. Όχι σήμερα. Σήμερα αυτό που λέει, επειδή έχει συμφωνήσει ο Παντίο, έχει συμφωνήσει και ο Μπογκά, υπάρχει συμφωνία και από τον Μπογκά. Καλές μεταγραφές και οι δύο. Αυτά είναι τα δύο. Τώρα τα άλλα δύο. Μάλιστα. Να σου πω. Ορίστε. Άρα. Πάρε μικρόφωνο. Είσαι αντιεπαγγελματίας και δεν μιλάς στο μικρόφωνο.
2: Άρα, θα φύγει και κάποιο.
0: Θα φύγουν και άλλοι. Έχουν φύγει κιόλα. Έχουν φύγει. Ποια η άποψή σου για τη Σουαχίλη, για τη Σουαχίλη?
1: Για τη Σουαχίλη?
0: Ναι.
1: Τι άποψη μπορώ να έχω, δεν...
0: Τι είναι η Σουαχίλη?
1: Δυστυχώς είμαι... Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, είναι γλώσσα, είναι παγκόσμια ημέρα γλώσσα Σουαχίλη. Ρωτούσαμε εδώ με τον κύριο Πουρναρά, συζητούσαμε αν ξέρουμε κανέναν που γνωρίζει Σουαχίλη. Ούτε εγώ ξέρω, ούτε ο κύριος Πουρναράς. Εσύ δεν ξέρεις τι είναι καν τα Σουαχίλη. Σε καταλαβαίνω, νέο παιδί είσαι. Και ο γιος μου που είναι πάνω κάτω ίδια ηλικία δεν θα γνώριζε. Είναι παγκόσμια ημέρα γλώσσα Σουαχίλη. Είναι η γλώσσα, κοινή γλώσσα σε μεγάλο μέρος της Αφρικής. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε. Με λίγες φωνές, ακούσατε τι προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Είχαμε και το προτελευταίο ζευγάρι. Σήμερα θα βγει το τελευταίο ζευγάρι. Χθες βγήκε το προτελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών του Μουντιάλ. Προς μεγάλη απογοήτευσή μου και στεναχώρια, γιατί ένας μύθος του ποδοσφαίρου, ο αγαπημένος μου Κριστιάνο Ρονάλντο, αποχαιρέτησε χθες με αποκλεισμό τα παγκόσμια κύπελα και με δάκρυα, με κλάμα. Κλαψιάρης ο Ρονάλντο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μεγάλος άντρας, ότι δεν είναι. Λοιπόν, και οι μεγάλοι άντρες και οι άντρες κλαίνε, φίλε Πουρναρά. Τώρα, αν ο κάθε μπάμπης ο ο άντρας εδώ, ο Ελληνάρας, γελάει με το κλάμα και λέει: κοίτα να δεις, κλαίει ο Ρονάλντο, κλάψε ο Ρονάλντο. Οκ. Okay. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, προς μεγάλη στεναχώρια μου, λοιπόν, αποχαιρέτησε το παγκόσμιο κύπελλο ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του χρόνια. Λοιπόν, πολλές φορές ακόμα και οι μύθοι, όταν φτάνουν στο τέλος της καριέρας, αυτό το τέλος δεν έρχεται πάντα με τρόπο, κύριε Πουπναρά, έρχεται και με δάκρυα. Έτσι, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, πέρασε η Ισπανία χωρίς να είναι τρομερά καλύτερη, ελαφρώς καλύτερη ήταν. Σε ένα ακόμα μάτς Μουντιάλ που κρίθηκε στις καθυστερήσεις, η Ισπανία, αφού ούτε αυτή τη φορά παραβιάστηκε η εστία της, την έσωσε στο πρώτο ημίχρονο το δοκάρι του Σιμών. Έτσι, τερματοφύλακα αντί για το Σιμών, απέκρουσε το δοκάρι. Αν εκεί είχε προηγηθεί η Πορτογαλία, γιατί ουσιαστικά ήταν ένα ιβερικό ντέρμπι, ένα ψυχόδραμα όπως το περίμενα, που θα κρινόταν στο ένα γκολ. Ίσως να είχε προκριθεί η Πορτογαλία, δεν μπήκε το δοκάρι. Στο 91 μπήκε το γκολ της αλλαγής του Μερίνο, του παίκτη της, του μεσοαμυντικού της Άρσεναλ. Και έτσι προκρίθηκε η Ισπανία, που τρέχει ένα τρομερό σερί, 35 μάτσα αίτητη. 35 μάτσα ήδη, κυνηγάει πλέον το απόλυτο σερί, το ρεκόρ της Ιταλίας που είχε 37 μάτς, για να το καταρρύψει και να γίνει η πρώτη εθνική ομάδα που έχει το μεγαλύτερο αίτητο σερί. Θα πρέπει η Ισπανία να περάσει από τα δύο νοκάουτ και να φτάσει στον τελικό και να μην ιτηθεί ούτε εκεί στην κανονική διάρκεια. Μπορεί. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Η άλλη ομάδα, το ζευγάρωμα, θα ζευγαρώσει με το τρομερό Βέλγιο, που έβαλε τον ταβατζιλίκι του Τραμπ, που με απίθανο θράσος επέβαλε στον Ινφαντίνο και στην FIFA να καταστρατηγήσει κάθε κανονισμό και να παίξει ο Μπαλογκάν, που είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα, στο αμέσως επόμενο μάτς να παίξει, δηλαδή σε αυτό το χθεσινό, τον είπαμε, το Βέλγιο. Οι Βέλγοι του απάντησαν, του είπαν να πάει να το βάλει εκεί που ξέρει. Το ευχαριστήθηκα, παρότι εγώ ήθελα Αμερική, μ' άρεσαν οι Αμερικάνοι, μ' άρεσε ο Ποκετίνο, δικαίως το Βέλγιο, με 4 θεία δίκη. Ο Θεός του ποδοσφαίρου, με 4 από το ξεκίνημα του αγώνα κάνανε μια με χόρτα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 4-1, έτσι, θεία δίκη. Οπότε Ισπανία-Βέλγιο είναι το ζευγάρι, το τρίτο ζευγάρι των προημιτελικών, που εξελίσσεται αυτό το Μουντιάλ, όπως είχα πει, όπως είχα εκτιμήσει πριν το ξεκίνημά του, ότι θα είναι το Μουντιάλ των ευρωπαϊκών ομάδων. Ήδη οι πέντε από τις 6 ομάδες που έχουν προκριθεί στα προημιτελικά είναι ευρωπαϊκές ομάδες. Και το Μαρόκο. Έτσι, που το Μαρόκο απέκλεισε τον Καναδά. Τώρα μένει στο σημερινό πρόγραμμα το Αργεντινή-Αίγυπτος και το άλλο είναι το Ελβετία-Κολομβία. Εγώ νομίζω ότι θα δούμε ένα ζευγάρι λατινοαμερικάνικο. Το τελευταίο ζευγάρι στην προημιτελικά θα είναι λατινοαμερικάνικο. Η Αργεντινή εναντίον της Κολομβίας, ο Μέση εναντίον του Χάμες Ροντρίγκες. Νομίζω ότι η Κολομβία θα περάσει την Ελβετία και είναι η πρώτη ομάδα, παρότι δεινοπάθησε η Αργεντινή να περάσει το πράσινο ακροτήρι, αν βρει στα προημιτελικά απέναντί της στην Κολομβία, η Κολομβία είναι η πρώτη ομάδα που θα βάλει πολύ δύσκολα στην Αργεντινή του Μέση, και λέω εγώ ότι μπορεί να την αποκλείσει κιόλας. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, θα πρέπει να αποκριθεί και η Αργεντινή, αποκλείοντας την Αίγυπτο του Σαλάχ, και η Αργεντινή του Μέση θα αποκτήσει, πρέπει να αποκλείσει την Αίγυπτο του Σαλάχ, και η Κολομβία να αποκλείσει τους Ελβετούς.

0: Το Big Four είναι στην Ολλανδία, προετοιμάζεται. Εκεί έχει πάει και η ΑΕΚ, η τελευταία που πήγε. Είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο ΠΑΟΚ. Στα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κλείνει παίχτες. Ο Ζώτα Σίλβα απομένει η ανακοίνωση. Μια πολύ σημαντική προθεστήκη του Καντίου έχει πάει στην άκρη, έχει μπει στον πάγο, γιατί πάει για πολύ καλύτερο χαφ ο Ολυμπιακός. Άμραμπατ ή Στυλ Άμραμπατ. Συγχρόνως φροντίζει και για πωλήσεις να κάνει, παίχτες που δεν υπολογίζονται. Ο Αντρέ Λουίζ θα είναι η επόμενη πώληση, παρότι ήρθε τον περασμένο Γενάρη, παρότι όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού λέγανε ότι έναν παίχτη, αν ήθελε, που ήθελε το έναν παίχτη ήθελε το Γενάρη ο Μεντιλίμπαρ και αυτός ήταν ο Αντρέ Λουίζ. Είδαμε στην πορεία ότι δεν του δώσε ευκαιρίες, δεν ξέρω πόσο τον απαγοήτευσε τόσο γρήγορα, απαγοητεύτηκε από τον Αντρέ Λουίζ. Ο Αντρέ Λουίζ θα φύγει, αυτό είναι δεδομένο, ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται. Υπήρχαν πληροφορίες από την Κυριακή ότι έχει έρθει πρόταση για 14 εκατομμύρια. Εγώ δεν επιβεβαιώνω το ύψος αυτής της πρότασης. Εγώ είχα αποκαλύψει από 25 Μαΐου, είχα αποκαλύψει αποκλειστικά από 25 Μαΐου ότι ο Μέντες δουλεύει τον Αντρέ Λουίζ για την Γουλφς, εκεί που στο παρελθόν μέσω Μέντες ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει και Ποντένσε και Σα, που είχε φέρει στον Ολυμπιακό όμως ο Μέντες. Λοιπόν, ο Μέντες έχει ασχοληθεί με τον, έχει μπει στον Αντρέ Λουίζ και περιμέναν στον Ολυμπιακό πρόταση εκεί γύρω στα 15 εκατομμύρια για τον Αντρέ Λουίζ. Πρόταση έχει έρθει, δεν είναι από τη Γουλφς, η πρώτη της Γουλφς απορρίφθηκε, είναι από το Κάνσας, του MLS, Sporting Kansas City, εκεί που πέρυσι ο Καρυπίδης πούλησε με 6,5 εκατομμύρια πακέτο Σουλεϊμάνοφ και Μανού Γκαρθία. Ο Πουρναράς γελάει, γιατί γελάς Παναγιώτη μου, πάνω μου. Δικό σου ή... Α, λέω κι εγώ, μα πως... Λοιπόν, ο Αντρέ Λουίζ δεδομένα θα πουληθεί είτε στο Κάνσας, είτε στη Γουλφς, είτε σε κάποια άλλη ομάδα. Περιμένει ο Ολυμπιακός νέα πρόταση από τη Γουλφς και από άλλες μία ή δύο ομάδες. Δεν βιάζεται, αλλά Αντρέ Λουίζ θα πουληθεί. Τη θέση του ουσιαστικά στο ρόστερ, ουσιαστικά την παίρνει ο Ζώτα Σίλβα. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον? Έχουμε 3 λεπτάκια. Μάλιστα, οκ. Okay. Έμαθα σήμερα το πρωί, μιλούσα με έναν φιλαράκι και μου είπε για έναν παίχτη που είναι μεγάλη αδυναμία του Μάρκο Νίκολιτς και η ΑΕΚ ασχολήθηκε με την περίπτωσή του, γιατί ακριβώς τον ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς, ένα δεκάρι, έτσι, έναν Αργεντινό Νεϊμάρ κατά κάποιο τρόπο, 27 χρονών. Πριν 2 χρόνια έκανε μεταγραφή 14 εκατομμυρίων στην 12-14, δεν θυμάμαι, στη Σπάρτακ Μόσχα. Η σημερινή του χρηματιστηριακή αξία είναι 16 εκατομμύρια. Αυτόν τον παίκτη τον είχε κυκλώσει ο Νίκολιτς. Τον γνώριζε, τον είχε προλάβει ένα χρόνο, τον είχε αντίπαλο στην Ρωσία, τον ήθελε πάρα πολύ. Ο Ριμπάλντα έκανε τις επαφές του. Μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος που λέω, άντε να το πω και το επώνυμο, γιατί τόση ώρα μιλάω για αυτόν χωρίς να έχω πει το επώνυμο, είναι ο Μπάρκο. Ο Αργεντινός, το δεκάρι, γι' αυτό είπα Νεϊμάρ της Αργεντινής, κατά κάποιο τρόπο νεϊμαρίζει ο συγκεκριμένος, μπορεί να παίξει και 10 και αριστερά και δεύτερος επιθετικός. Λοιπόν, σπουδαίος πολύ τεχνίτης. Λοιπόν, ο Ριμπάλντα που έχει τις άκρες του με την Σπαρτάκ Μόσχας, μην ξεχνάμε ότι εκεί πούλησε πριν από 1,5 χρόνο στη Σπαρτάκ Μόσχας τον Λιβάι Γκαρσία με 20 εκατομμύρια. Όπως φάνηκε στην περίπτωση του Μπαρίνοφ, δεν είναι τόσο εύκολο να πάρεις παίχτη από την Ρωσία, παρότι υπάρχουν τα παράθυρα. Σε σχέση με την Τζέσεκα, η Σπαρτάκ είναι πιο εύκολη να κάνεις deal, γιατί συνεργάζεται με τράπεζες από τρίτες χώρες και η Σπαρτάκ δεν είναι όπως η Τζέσεκα ομάδα του στρατού, δηλαδή κυβερνητική. Λοιπόν, δύσκολα δεν προχώρησε του Μπάρκο, το οποίο είναι πολύ πιθανό να μετακομίσει στην Κρουζέιρο. Ήταν όμως ο μεσοεπιθετικός που ήθελε ο Νίκολιτς να έρθει στην ΑΚ και έκανε τις κινήσεις του ο Ριμπάλντα. Αυτό έμαθα. Μπάρκο, Αργεντίνος. Για τον Παναθηναϊκό, περιμένουμε να δούμε αν αύριο, μεθαύριο, υπάρχει η ανταπόκριση, η τελική προσπάθεια για τον Κρίστιασεν. Διαφορετικά, τόσο καιρό τρενάρει ο Νίστρουπ, γιατί θέλει να δει μήπως έρθει ο Κρίστιασεν, ο αριστερός μπακ ο Δανός. Αν τελικά η Λέστερ παραμείνει ανένδοτη, δεν τον δώσει δανεικό με οψιόν αγορά στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός θα ενεργοποιήσει τον παίχτη που έχει συμφωνήσει ήδη μαζί, τον αριστερό μπακ, και θα φέρει αυτόν.
1: Beten, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Goal! Το Αιλάβ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάβ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Βαστολώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Welcome, Καν Καϊρίνεν. Ανακοινώθηκε πριν από περίπου 35 λεπτά από την ΑΕΚ μέσω των social media η μεταγραφή του εκλεχτού των Νίκολιτς και Ριμπάλντα για την, θέση του αμυντικού παύλα κεντρικού χαφ. Είναι ο Φιλανδός. Η ανακοίνωση έμεινε από τη στιγμή που είχε πάει στην Ολλανδία να περάσει ιατρικές εξετάσεις. Εκεί ήταν και είχαμε μεταδεί και ο Μινάς Λισάνδρου για να υπογραφούν τα συμβόλαια.

Πολλούς φίλους μου αεκτζίδες δεν τους έχει εντυπωσιάσει η μεταγραφή του Καρίνεν. Περιμένανε κάτι διαφορετικό, κάτι πιο εντυπωσιακό, πώς να το πω, κάτι, δεν λέω καλύτερο γιατί δεν ξέρω. Απλά αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι εντάξει ο Καερίνεν δεν είναι μεταγραφή εντυπωσιασμού, αλλά είναι μεταγραφή λειτουργίας. Είναι ένας παίχτης που, όπως είπα και χθες, έχει μια μέτρια ταχύτητα, δεν είναι γρήγορος, δεν είναι και αυτό που λέμε αργοκουρούτα, έχει μια μέτρια ταχύτητα, αλλά είναι πολύ γρήγορος στην αντίληψη, στη λήψη απόφασης, και έχει αυτή τη μεγάλη ικανότητα να παίρνει την πρώτη πάσα και να βοηθάει στο να τρυπήσει με τις μεταβιβάσεις του, είτε τις κοντινές, είτε τις διαγώνιες, είτε τις μεγάλες, με τη σίγουρη πάσα του να ελέγξει το ρυθμό και να βοηθήσει το χτίσιμο του παιχνιδιού της ΑΕΚ από πίσω. Είναι ένας παίχτης, ένας χαφ, πολύ εγκεφαλικός, πραγματικό κομπιούτερ, που μπορεί να κουμπώσει και με Πινέδα και Μαρίν και να δώσει τη δυνατότητα στον Νίκολιτς να δοκιμάσει, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ακόμα και σχήματα με τριάδα στα χαφ, στα πιο απαιτητικά παιχνίδια. Δεν είναι χαφ έντασης, ξεκάθαρα, φαίνεται, δηλαδή από το highlight το καταλαβαίνεις, ο Καερίνεν. Αλλά είναι ένας χαφ που έχει την πρώτη πάσα, την καλή πρώτη πάσα, και μπορεί να βοηθήσει με τις πάσες του, με τη λειτουργία του, στην καλύτερη κυκλοφορία, στον έλεγχο του ρυθμού και στο χτίσιμο του παιχνιδιού με μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι έκανε ο Πινέδα ή ο Μάριν. Αυτός είναι ο Καρίνεν, και ναι, μπορεί να μην είναι μέσος έντασης, μπορεί να μην είναι ο πιο γρήγορος χαφ, αλλά μην ξεχνάμε ότι έπαιζε σε μια ομάδα όπως η Σπάρτα, που είναι από τις γρήγορες και τις μεγάλες ομάδες της Τσεχίας. Ένας ποδοσφαιριστής επίσης που έχει μάθει τον πρωταθλητισμό, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει μάθει την πίεση. Αυτός είναι ο Καρίνεν, επαναλαμβάνω, όχι μεταγραφή εντυπωσιασμού, μεταγραφή ουσίας και λειτουργίας. Λοιπόν, επίσημα πλέον στα κυτρινόμαυρα, εδώ και 37 λεπτά ο Καρίνεν. Σας έλεγα για τον ΜΕΙΤΕ, ένα μεγάλο θέμα που υπάρχει, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ, ο αγαπημένος παίκτης του Λουτσέσκου, ο πιο παίκτης Λουτσέσκου, ο παίκτης που επέστρεψε επειδή και έπαιζε και πήρε και το συμβόλαιο επειδή τον επέβαλε και τον ήθελε ο Ρασβάν Λουτσέσκου πέρυσι. Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα σοβαρό πρόβλημα, ένα χρόνιο πρόβλημα που τα ταλαιπωρεί με το ισχύο του. Από τη στιγμή που αποφεύγει την επέμβαση, πηγαίνει σβηστός στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, και κανείς δεν ξέρει να πει με σιγουριά, ούτε ο ΜΕΙΤΕ, ούτε το ιατρικό team του ΠΑΟΚ, ούτε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, πότε θα είναι έτοιμος για να προσφέρει στο 100% και αν μπορεί να είναι στο 100%. Θυμίζω, το συμβόλαιό του ενεργοποιήθηκε αυτομάτως λόγω συμμετοχών. Είναι ένα συμβόλαιο που είναι κοντά στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά ο ΜΕΙΤΕ που τελείωσε, θα θυμάστε, τα play-off της περασμένης σεζόν, κυριολεκτικά LCD, ως LCD, σαν LCD, το πρόβλημα στο ισχύο το κουβαλούσε με την υπερφόρτωση και την υπερσυμμετοχή, μεγιστοποιήθηκε. Και τώρα στην προετοιμασία δεν ακολουθεί τους ρυθμούς των υπολείπων, και η μόνη εκτίμηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, η μοναδική είναι εκτίμηση, είναι ότι κάπου τον Αύγουστο, κάποια στιγμή τον Αύγουστο, θα αρχίσει να ανεβάζει στροφές ο ΜΕΙΤΕ. Ένας άλλος αγαπημένος παίκτης του Ρασβάν Λουτσέσκου, επίσης με 50-51 συμμετοχές στην περασμένη σεζόν, που έκανε και την καλύτερη του σεζόν στον ΠΑΟΚ, η τελευταία του χρονιά ήταν και η καλύτερη του σεζόν με πολλά γκολ και ασίστ, μιλάω για τον Ρώσο τον Οζντόεφ. Μία ημέρα, είναι 24 ώρες μετά την ανακοίνωση του Ρασβάν Λουτσέσκου από την ΑΛΣΑ, τις υπογραφές, τις φωτογραφίες και την ανακοίνωση, υπέγραψε και αυτός, ανακοινώθηκε, φωτογραφήθηκε και αυτός με τη νέα του ομάδα, την Κράσνονταρ. Χθες ο Σντόεφ, την Κυριακή ο Ρασβάν Λουτσέσκου,
μπορεί να είναι και συμπτωματικό, αλλά τυχάνει να έχουν τους ίδιους ατζέντιδες. Ατζέντιδες του Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ο Γιώργος Φούγιας με τον Δημήτρη Καρίδα. Ατζέντιδες του Ροσντόεφ είναι ο Γιώργος Φούγιας με τον Δημήτρη Καρίδα. Ο Ροσντόεφ, ο οποίος δεν τα βρήκε με τον Ιβάν Σαββίδη, με την οικογένεια Σαββίδη, για ένα νέο συμβολέο του. Ο Ροσντόεφ ήθελε κλειστό διαιτές, η οικογένεια Σαββίδη δεν του έδινε το κλειστό διαιτές ένα συν ένα, και μάλιστα και του πρότεινε και μείωση αποδοχών σε σχέση με το 1,1 εκατομμύριο ευρώ που έπαιρνε την περασμένη σεζόν. Αν είχε μείνει ο Λουτσέσκου, αν ήταν ισχυρός ο Λουτσέσκου και είχε μείνει, νομίζω ότι θα επέβαλε την ανανέωση του Λουτσέσκου. Είχε φύγει τώρα ο Λουτσέσκου, έφυγε και ο Ροσντόεφ, πήρε ένα τρομερό συμβόλαιο στη Ρωσία. Ξέρετε, οι ρωσικές ομάδες, οι Ρώσοι ποδοσφαιριστές του εξωτερικού είναι περιζήτητοι για να γυρίσουν στην πατρίδα τους και να παίξουν, γιατί η Ομοσπονδία της Ρωσίας αύξησε το μίνιμουμ των Ρώσων παιχτών που πρέπει να αγωνίζονται υποχρεωτικά, να είναι στην ενδεκάδα στους αγώνες πρωταθλήματος, του ρωσικού πρωταθλήματος. Κάπως έτσι πήγε σε μια από τις μεγάλες ομάδες της Ρωσίας, την Κράσνονταρ Ροσντόεφ, με συμβόλαιο 2 εκατομμύριων, παρακαλώ, καθαρές αιτήσεις αποδοχές το χρόνο. Υπέγραψε κλειστό διαιτές συμβόλαιο 4 εκατομμύρια για 2 χρόνια, 2 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Ροσντόεφ, που σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, είχε προτάσεις και από ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και από δύο ομάδες της Τουρκίας και από μπικφοράτη ομάδα της Αθήνας. Η ΑΕΚ, η Παναθηναϊκός, δεν ξέρω ποια από τις δύο, με την οποία είχαν μιλήσει τον Μάιο. Το Μάιο, ο Ροσντόεφ. Ο Ροσντόεφ που βαδίζει, ο Ροσντόεφ που βαδίζει στα 34 του. Λοιπόν, μια και έπιασα τον Ροσντόεφ, να δώσω επιπλέον λεπτομέρειες για το mega deal, το gold deal του Λουτσέσκου στην Al Sadd. Ακούτε να δείτε. Ο Λουτσέσκου υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Την Κυριακή ανακοινώθηκε από την Al Sadd. Η Al Sadd είναι η πρωταθλήτρια Κατάρ, η ομάδα που είχε στο μπάγκο της προηγουμένως τον Ρομπέρτο Ματσίνι και πριν τον Τσάβι. Για τα δύο χρόνια θα δώσει συνολικά στο Λουτσέσκου 10 εκατομμύρια. 4 750 000 ευρώ είναι οι ετήσιες καθαρές, μάλλον είναι οι καθαρές αποδοχές του Λουτσέσκου για την πρώτη σεζόν. 5.250 θα είναι αυξημένες για τη δεύτερη του σεζόν στην Al Sadd. Καθαρές. Το team του Λουτσέσκου, γιατί πήρε μαζί του 7 μελές, θα έχει 7 μελές team, δικό του 7 μελές team, είναι εξτρά τα λεφτά άλλα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή στην Al Sadd, στη διετία, ο Λουτσέσκου μαζί με το 7 μελές staff του θα στοιχήσει συνολικά 14 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τα μπόνους. Ο ένας βοηθός από τους, μάλλον ο ένας βοηθός του Λουτσέσκου θα πάρει το χρόνο 400 χιλιάρικα, ο άλλος 300 χιλιάρικα. Ετήσεις αποδοχές, οι δύο βοηθοί του 700 χιλιάρικα. Και οι άλλοι 5 θα μοιραστούν άλλο 1,3. Επίσης έχει και μπόνους ο Λουτσέσκου 1 εκατομμύριο αν κατακτήσει το ασιατικό Champions League. Γι' αυτό είπα gold deal.

0: Ραδιοφωνικές Μοιχείες Τρίτης, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, εδώ μαζί με Παναγιώτη Πουρναρά, Κατσάτσο, Βογιατζή, και είδα σήμερα μαυρισμένο, τον είδες κύριε Πουρναρά, σε τρομερή κατάσταση, μαυρισμένο, σε φιτ, ο Παλιούρας. Επέστρεψε από λίγο ημέρες διακόπες, έτοιμος και αυτός να αναλάβει δράση, ραδιοφωνική δράση, εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, το είπα σωστά? Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ραδιοφωνικές Μοιχείες από χθες 3 ώρες στο 11-2, φύγαμε από το 10-12 το 2 ωράκι και πήγαμε στο 3 ωράκι 11-2. Καλώς παίκτης ο Μπόγκα, με τον οποίο συμφώνησε ο Γιαννακόπουλος και σήμερα στην Αθήνα για τα ιατρικά. Κύριε Πουρναρά, εσείς που παίζετε και μπάσκετ, πάρε λίγο το μικρόφωνο λίγο κοντά σου. Ναι.
1: Καλώς παίκτης.
0: Η θέση του, διαρή.
1: Τριάρη.
0: Τριάρη. Ο αντίστοιχη του Ολυμπιακού, ποιον έχει ο Ολυμπιακός στο 3?
1: Έχει το Γουόρθ.
0: Ναι.
1: Ως βασικό, το Παπα-Νικολά που είναι κλασικά τριάρια και ο Φουρνιέ που μπορεί να παίξει.
0: Καλά, είναι 2-3. Ο Μπογκά είναι καλύτερος από αυτούς.
1: Κλασικό τριάρι, εντάξει, είναι
0: αθλητικός. Και πάμε... αθλητικός, ναι. Ναι, αθλητικό. Το ξέρει ο Μπράντοβιτς, έχουν ξανασυνεργαστεί. Οκ, ευχαριστούμε. Το σχόλιο του γνωστού μπασκετικού τίπστερ, μπασκετμπολίστα, γιατί παίζει στην ομάδα του εδώ της Πετρούπολης. Η Ρίδα την είπαμε, σωστά την είπα, του Παναγιώτη Πουρναρά. Ως το 2030, το παρέλειψα να το πω, δηλαδή τετραετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Καϊ Ρίνεν, δηλαδή μέχρι τα 32 του χρόνια, γιατί βαδίζει στα 28.

Λοιπόν, τρίτο φιλικό επιλανδικού εδάφους για τον νέο ΠΑΟΚ του Λύση, έτσι, του Ιταλού Ισπανοαθρεμένου προπονητή που, ξαναλέω, το παιχνίδι του παραπέμπει σε, με τη Λίμπαρ, άμεσο παιχνίδι, στις 7 η ώρα από το υβριδικό της του Open, μπορείτε να το δείτε, 7 η ώρα το φιλικό στο Ζάλμπο στην Ολλανδία με την ΑΕΚ Λάρνακα, στην κυπριακή ομάδα που έχει νέο προπονητή, το Μάριο Καμορανέζη. Τι παιχτούρα ήταν αυτός ο Ιταλο-Αργεντινός, ναι. Είναι το προτελευταίο τεστ του δικεφάλου επί Ολλανδικού εδάφους. Ένατη μέρα της προετοιμασίας του στο Ζάλτο Μπόμελ του ΠΑΟΚ. Θυμίζω, στα δύο πρώτα φιλικά έχει ρίξει σάριθμες τεσσάρες σε δύο καλές μικρομεσαίες βελγικές ομάδες. Μπέβερεν 4-1, Βέστερλο 4-0. Μετράει δύο σοβαρούς τραυματισμούς όμως από την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Φιοντόρ Τσάλοφ έχει πάει στην Αγγλία για να χειρουργηθεί και ο πιτσερικάς, ο Γιάννης Σαρής, με χιαστό. Ο Τσάλοφ με μηνίσκο, ο Σαρής με χιαστό. Όπως είπα και προηγουμένως, ο Σουαϊλό Μεϊτέ πάει σβηστά, ενώ υπάρχουν εκτός του σημερινού φιλικού, θα είναι... υπάρχουν απουσίες δηλαδή, αυτό ήθελα να πω, ο Παυλένκα, ο Ντεσπότοφ και ο Σορετήρε.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος συνεχίζει να παίρνει παίκτες από την πρώην του ομάδα, τον Λεβαδιακό. Ο Αποέλ, γιατί εκεί έχει πάει ο Νίκος Παπαδόπουλος, με το Βρίζα τεχνικό διευθυντή, το Ζήση Βρίζα, ελληνικό δίδυμο στην κυπριακή ομάδα που θέλει να επιστρέψει στις κατακτήσεις των τίτλων στην Κύπρο. Ανακοίνωσε ουσιαστικά την αρχική συμφωνία με τον εξτρέμ του Λεβαδιακού και σκόρερ πέρυσι, τον Πεντρόζα. Με τον Λεβαδιακό, από ό,τι βλέπω, να σπέβδει να αντικαταστήσει τον Πεντρόζα με έναν Έλληνα, τον Δημήτρη με Μανουηλίδη. Την ώρα που ο Αποέλ ανακοίνωνε τη συμφωνία με τον Πεντρόζα, ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, του Εμμανουηλίδη, με συμβόλαιο 2 ετών. Την περασμένη σεζόν είχε γεμάτες συμμετοχές στον Αστέρα Άχτορ, όχι υπό τι έσκησε ο Εμμανουηλίδης. Θυμίζω ότι έχει ενσωματωθεί έχει επιστρέψει στον Λεβαδιακό ένας ακόμα Έλληνας, νεαρός, ο Βράκας, και τώρα ο Εμμανουηλίδης. Την περασμένη σεζόν ο Εμμανουηλίδης με τον Αστέρα Άχτορ είχε 30 συμμετοχές, 4 γκολ, 1 assist σε όλες τις διοργανώσεις. Είχε προηγηθεί ένας άλλος, όχι παίχτης, προπονητής που πέρυσι ήταν στον Αστέρα Άχτορ, στον Αστέρα Τρίπολης. Αναφέρομαι σε έναν από τους κορυφαίους για μένα ανθρώπους που κινούνται στο χώρο των υποδομών των ακαδημιών, με περάσματα επιτυχημένα και από την και από τον Παναθηναϊκό. Αναφέρομαι στον Άγγελο το Χατζόπουλο. Ο Άγγελος ο Χατζόπουλος, που πέρυσι ήταν τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας του Αστέρα Τρίπολης και προπονητής και της ομάδας της K19, ανέλαβε αντίστοιχο πόστο, συμφώνησε και ανέλαβε αντίστοιχο πόστο στον Λεβαδιακό. Από ό,τι ξέρω, τη θέση του στον Αστέρα Τρίπολης θα την πάρει ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης, πρώην προπονητής της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Θα πάει τώρα στον Αστέρα Τρίπολης ο Μαυρογεννίδης, που περίμενε να πάει στην Εθνική, να πάρει τη θέση του Βαγγέλη Μόρα. Τελικά δεν συνέβη αυτό, γιατί ο Μόρας έφυγε και πήγε, ανέλαβε την Καλυθέα για τη Super League 2. Και έτσι από τη στιγμή που περίμενε, αλλά δεν πέρασε στην Εθνική, στην K19, Εθνική Ελλάδος, πάει στον Αστέρα Τρίπολης ο Μαυρογεννίδης.

σκούρο μπλε χρώμα βλέπω η τρίτη εμφάνιση του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν της Adidas και αυτή. Σκούρο μπλε χρώμα, έχει λεπτομέρειες στο γιακαδάκι, ωραίες λεπτομέρειες, άσπρες λεπτομέρειες στο γιακά. Μπορείτε να δείτε, όσοι δεν την έχετε δει ήδη, γιατί υπάρχει ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media, παρουσιάζοντας την τρίτη εμφάνιση που θα αφορούν την επόμενη σεζόν οι παίκτες του. Αυτή τη φορά τα μοντέλα, οι πρωταγωνιστές είναι ο Τσικίνιο και ο Λορέντσο Πιρόλα. Θυμίζω την δεύτερη εμφάνιση την είχαν παρουσιάσει ο Μαφέο με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Σκούρο μπλε χρώμα.

έχουμε ήδη στο, τα έχουμε ήδη στο ταμπλό μας. Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο και Νορβηγία, Αγγλία. Ο νικητής του Αργεντινή, Αίγυπτος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ελβετία, Κολομβία. Και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε μια ωραία λατινική μάχη, λατινοαμερικάνικη μάχη ανάμεσα σε Αργεντινή και Κολομβία στα προημιτελικά. Βέβαια θα δείξει, πολλά συμβαίνουν σε αυτό το άθλημα το οποίο αποκαλείται ποδόσφαιρο.

Πάμε να ολοκληρώσουμε με δύο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο, καθώς ο Ισίνιε που τον ήθελε ο Ηρακλής, τον είχε στα ραντάρ του ο Ηρακλής, δεν θα γίνει κάτοικος της Θεσσαλονίκης, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπτόρια. Και οπότε για τους, για τους φίλους του Γυραιού, όπου επέστρεψαν στην Super League έπειτα από 9 χρόνια και δίκαια επέστρεψαν, ένας λαός ταλαιπωρημένος από διάφορες καταστάσεις, από υποβιβασμούς που δεν ήρθανε μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς, γιατί τέτοιους παίκτες θέλω να βλέπω στην Ελλάδα, παίκτες όπως είναι ο Ινσίνια και όχι μόνο. Δυστυχώς, όνειρο ήτανε και πάει. Ευελπιστούμε κάτι να αλλάξει τις επόμενες μέρες και ολοκληρώνουμε την εκπομπή λέγοντας ότι άσχετα αν έχουμε Μουντιάλ αυτή τη στιγμή, άσχετα αν έχουμε ακόμα τον γύρο των 16, απόψε ξεκινάνε και τα προκριματικά του Champions League, όπου έχουμε 10 αγώνες και τους λέω μια στα γρήγορα. Αραράτ Αρμενίας εναντίον Ρίγα, Ζαλγίρις Κάουνας εναντίον Τρίτα, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Ίντερ Εσκάλδες, η ομάδα που είχε αντιμετωπίσει η ΑΕΚ το 2024, Σάμπα Μπακού, The New Saints, Βαρντάρ Κουόπιο, Φλωριάννα εναντίον Σάμροκ Ρόβερς, Μπόρατς Μπάνια Λούκα Λεύσκη Σόφιας, Τρεφιόρι Λάρν, Κλάξβικ Μπίσεν και Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ Γκιόρ. Εννοείται πως θα υπάρχουν και στοιχηματικές, στοιχηματικές επιλογές στο Betline του απογεύματος από τις 5 έως τις 6. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη ήταν η Αντριάννα Πούγιο, Θέμης Παγιούρας και ο Γιώργος Βοιατζής. Μείνετε εδώ καθώς θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα από όλα τα σπορ και από όλες τις ομάδες στο μαγκαζίνο της Ζέτας Αδωρακοπούλου. Γεια χαρά!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Καλπακ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Interveten Ελλάδα Sport 94,3.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports μαζί όπως κάθε μέρα έως τις 3. Πάμε να ξετυλίξουμε τι έγινε χθες αργά και όχι μόνο για το Μουντιάλ, πώς ξημερωθήκαμε σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten, η οποία πάντοτε μας υποστηρίζει και αποτελεί μεγάλο βοηθό για μας. Το Viber τρέχει 6939-943-943, 6939-943-943. Λοιπόν, στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε ως σχόλιο, παρατηρήσεις, δεν ξέρω. Και όπως πάντα ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο 27χρονος Γκάρντ Μπραν Κουμπαντιό, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Στις 5 παρά 10 αναμένεται στην Αθήνα και ο Ίζακ Μπόγκα για να υπογράψει 3 ετών συμβόλαιο. Δύο ακόμη παίκτες προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος τόνισε πως περιμένει τον έναν σήμερα στο γραφείο του. Την περίπτωση του Τσέντι Οσμάν παρακολουθεί η Φενερμπαχτσέ σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Εντός της ημέρας, το κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παπα-Νικολάου για την ανανέωση του 35χρονου αρχηγού των Πειραιωτών. Κανένα θέμα αποχώρησής του έχει συμβόλαιο, αναφέρει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ για τα δημοσιεύματα περί πρότασης της Ντουμπάι στον Τόμας Βόκαπ έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Κορυφαίος αμυντικός της Μπάσκετ Λίγκ αναδείχθηκε ο 33χρονος Γκάρντ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς Φιλανδού Χαφ Καν Καερίνεν μέχρι το 2030 έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σπάρτα Πράγας. Πρόταση από την Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα και Ορμπελίν Πινέδα σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου. Προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό αποτελεί η απόκτηση αριστερού μπακ με πρώτη επιλογή να αποτελεί ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Η πράσινη ΠΑΕ προχώρησε σε κυκλοφορία εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες 17α και 17β του Ολυμπιακού Σταδίου έναντι 280 ευρώ. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ολλανδία ο Ζώτα Σίλβα ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, καθώς ο 27χρονος εξτρέμ θα αγωνιστεί ως δανεικός στους Πειραιώτες από την Nottingham Forest. Την τρίτη τους φανέλα σκούρου μπλε χρώματος παρουσίασαν οι Ερυθρόλευκοι. Συνεχίζει την προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν ο ΠΑΟΚ. Στις 7 οι ασπρόμαυροι αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία. Τηλεοπτική κάλυψη από το υβριδικό Open, ρήξη πρόσθιου χιαστού, η διάγνωση για τον τραυματισμό του νεαρού χαφ Γιάννη Σάρη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για Γιαννούλη, Χατζηδιάκο και Σάντα Μαρία. Νέος πρόεδρος του Ερασιτέχνη εξελέγει ο Νίκος Παρασκευόπουλος. Οι Κίτρινοι κατέθεσαν πρόταση στον 33χρονο Ισλανδό στόπερ Χόρντουντ Μάγνουσον, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου στόπερ Τιάμ Ματάρ ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονίκοι. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Δημήτρη Μανουηλίδη μέχρι το 2028. Η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με τον Λάντερς Νόλι ως το 26χρονος Αμερικανός γκάρντ να φορέσει τη φανέλα του δικεφάλου τη νέα σεζόν. Η ΚΑΕ Μύκονος προχώρησε στην απόκτηση του 37χρονου έμπειρου γκάρντ Ζερμέν Λαβ για την σεζόν 2026-2027. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026 στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Επίσημα κάτοικος Μαϊάμι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, οι Heat ανακοίνωσαν την απόκτηση του 31 ετών forward από τους Bucks μέσω συναλλαγής με τους Tyler Hero, Jamie Hackett, Κασπάρας Γιακουσιόνης και Keller Wooler. Τα τελευταία 13 χρόνια σε είδαμε να εξελίσσεσαι σε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες που γνώρισε ποτέ το άθλημα και στην κινητήρια δύναμη πίσω από μια εποχή των Bucks που θα μείνει αξέχαστη για πάντα, το μήνυμα της ομάδας του Milwaukee προς τον Greek Freak.

0: Λοιπόν, προφανώς ξεκινάμε με το Μουντιάλ, με τις ματσάρες που είδαμε χτες. Λοιπόν, εγώ είδα το παιχνίδι των 10 με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Είδα μετά τα highlights από το άλλο. Να πάμε τώρα στον Πάνο Σταραμόπουλο να μας πει το αποτύπωμα των δύο παιχνιδιών, γιατί ήταν και ένα τέλος εποχής. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Τέλος εποχής τουλάχιστον για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ήταν για αυτόν ένα ιστορικό αντίο για πάντα.
1: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους αγρότες των 943 Intervente Sports. Όντως, εκ το παγκόσμιο κύπελο, αποχαιρετισμό στα όπλα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον σπουδαίο αυτό επιθετικό, ο οποίος βέβαια σταματάει από την εθνική ομάδα. Έτσι, δεν σημαίνει ότι σταματάει το ποδόσφαιρο, γιατί έχει συμβόλαιο με την Al Nassr, στην οποία πρέπει να πούμε ότι αναλαμβάνει γενικός διευθυντής ο Άγγελος Ποστέκογλου, που έχει πάει ήδη στη Σαουδική Αραβία και έχει φωτογραφηθεί κιόλας επισήμως. Στο παιχνίδι, όσον αφορά το παιχνίδι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία, ήταν αμφίροπο. Είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες. Τελικά πήρε την νίκη η Ισπανία με 1-0 και προχώρησε στην επόμενη φάση. Όσον αφορά τώρα το άλλο παιχνίδι, ατάραχο
0: μισό,
1: το
0: μισό λεπτό, μάλλον μου θα πάμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και το άλλο παιχνίδι και το πώς πανηγύρισαν οι Βέλγοι, έτσι. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα τον είδαμε να βγαίνει κλαμμένος, δεν ξέρω στις δηλώσεις του.
1: Ήταν συγκινημένος. Σίγουρα, ναι, αυτό που λες, όντως πήγε και τον αγκάλιασε και ο Γιαμάλ, όμορφες στιγμές, αυτές που αρέσουν σε όλο τον κόσμο, αυτό που είναι το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Και αποχώρησε και ο προπονητής, έτσι.
1: Και αποχώρησε ακριβώς ο Ρομπέρτο Μαρτίν, το είχε πει ότι με τη λήξη του παγκοσμίου κυπέλλου, ανάλογα που θα φτάσει η εθνική ομάδα, θα αποχωρήσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και ήδη ανακοινώθηκε ο διάδοχός του, που είναι ο Ζόρζε Ζεζούς, που εργαζόταν μέχρι πρότινος και αυτός στη Σαουδική Αραβία.
0: Μεγάλης ηλικίας όμως, είναι 71 ετών τώρα ο Ζεζούς.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι πολύπειρος, θεωρείται από τους πιο σημαντικούς Πορτογάλους προπονητές.
0: Πάμε τώρα για το Βέλγιο που λέγες.
1: Πάμε στο Βέλγιο. Ατάραχο το Βέλγιο από την υπόθεση του Μπαλογκούν. Διέσυρε το ποδοσφαιρικό πάρτι των ΗΠΑ και απέκλεισε τη συνδιοργανώτρια ομάδα από τη διοργάνωση. Με επικεφαλής πρέπει να πούμε το Σάρλ Ντεκετελάρε, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Οι παγωμένοι ουσιαστικά κόκκινοι διάβολοι κέρδισαν τον απαιτητικό αγώνα της φάσης το 16 του παγκοσμίου κυπέλλου αντίον των ΗΠΑ, με τον Φίλαρεν Μπαλογκούν, ο οποίος αποκαταστάθηκε από τη FIFA. Αλλά το Βέλγιο συνέντευξε με 4-1. Τώρα την Παρασκευή το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι η τέταρτη φορά που το Βέλγιο συμμετείχε σε προημιτελική φάση. Και η κριτική βεβαίως που είχε δεχθεί τις πρώτες 5 εβδομάδες για τους ποδοσφαιριστές του, τώρα φαίνεται ότι έχει κοπάσει μετά από αυτή την πρόκριση.
0: Βέβαια, απόθεση πρέπει να επικυρωθεί, έτσι, γιατί μπορεί να πάρει τηλέφωνο Ντόναλντ Τραμπ τον Ινφαντίνο και να του πει: κοίταξε να δεις, θα κάνουμε αναστολή στο παιχνίδι, γιατί έγινε αυτό το λάθος και αυτό το λάθος. Πάντως ο Μπαλογκούν δεν έκανε και σπουδαία πράγματα και μετά το γκολ.
1: Και η παρουσία έχει
0: ακριβώς. Μετά τον γκολ του Λουκάκου, οι παίκτες αποφάσισαν να πανηγυρίσουν κάνοντας. Πώς κάνει όταν χορεύει το YMCA ο Ντόναλντ Τραμπ, χορεύαν έτσι για να τον πικάρουν.
1: Ήταν εκνευρισμένος ο Αργεντινός προπονητής ο Ποτσετίνο, που κάποια στιγμή κλώτσε τον κουβά με τα νερά. Τώρα βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Ινφαντίνο βγήκε και απολογήθηκε ουσιαστικά, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, τις αποφάσεις δεν τις παίρνω εγώ. Υπάρχει ειδική ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία εκδικάζει την κάθε υπόθεση ξεχωριστά και μόνη της. Τώρα πολλές φορές οι αποφάσεις αυτές μου αρέσουν, πολλές φορές δεν μου αρέσουν, ωστόσο τις σέβομαι όπως κάνω από την αρχή που έχω αναλάβει αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Ναι, ακριβώς, όπως το πες.
1: Τώρα, πάμε στην Ιταλία, όπου υπάρχουν θέμα, καταρχήν να πούμε, ο Μπαστόνι της Ίντερ κατηγορείται για βιασμό ανήλικη, συνέβρεση καλύτερα, όχι βιασμό, συνέβρεση με ανήλικη, το εξετάζει η εισαγγελία του Μιλάνου, ενώ ο Ντιμάρκο αριστερός μπακ και ο Τσαλχάνογλου, ο τουρκικής καταγωγής ποδοσφαιριστής επιτελικός σκαφ, ερευνούνται από την αστυνομία του Μιλάνου, γιατί ενδιαφέρεται να έχουν, να είχαν καλύτερα σχέσεις με τους οργανωμένους οπαδούς των Νερατζούρι, όπου είχαν πραγματοποιηθεί και δύο δολοφονίες 29 Οκτωβρίου του 2002, όπου σκοτώθηκε και δολοφονήθηκε καλύτερα ο Βικτόριο Μπαϊόκι, ένας από τους αρχηγούς των σκληροτράκλιων οργανωμένων οπαδών, και μετά στις 4 Σεπτεμβρίου του 24 ο Αντώνιο Μπελότο. Φέρεται λοιπόν ότι οι ποδοσφαιριστές έδιναν κάποια πράγματα σε αυτούς, αναφέρομαι στον Ντιμάρκο και στον Τσαλχάνογλου, για να τους δίνουν τσάμπα εισιτήρια. Και μάλιστα λέγεται ότι ο Ντιμάρκο είχε δώσει και ένα διαμαντένιο κολιέ. Yes. Και οι δύο ποδοσφαιριστές τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι υπό διερεύνηση από την Ιταλική εισαγγελία.
0: Πάμε. Θέλεις να πούμε τίποτα για την τρομερή ρατσιστική επίθεση της πολιτικού
1: της του, ναι, ακριβώς, η οποία απίστευτα πράγματα ήταν αυτά. Η βουλευτήνα της Παραγουάης, η κυρία Καλέστα Ακουαβίλα, μετά το παιχνίδι όπου η Γαλλία απέκλεισε την Παραγουάη, με πολύ ρατσιστικά σχόλια επιτέθηκε εναντίον του Μπαπέ. Λέει, αυτό το θηρίο δεν έμαθε ποτέ να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, φύλαζε καρύδες, και τα πιο μορφωμένα όντα που είχε ακούσει ποτέ ήταν χιμπατζίδες. Θα έπρεπε οι ποδοσφαιριστές να του έχουν επιτεθεί. Μετανιώνουμε γιατί δεν του έδωσαν ένα χαστούκι, ένα ολόκληρο χαστούκι στο πρόσωπο. Φυβερά. Απίστευτα πράγματα. Και έρχεται τώρα η Γαλλική Ομοσπονδία, η οποία θα κινηθεί νομικά εναντίον της βουλευτήνας Παραγουάης. Όπως επίσης, εξωφρενών, καταλαβαίνουμε, είναι και ο Μπαπέ.
0: Απάντησε στις προσβλητικές και ρατσιστικές δηλώσεις της. Δεν το άφησε έτσι ο Μπαπέ.
1: Ναι, θα προσφύγει για αυτό στη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Έχει αναθέσει το δικηγόρο του ήδη να εξετάσει την υπόθεση. Εντάξει, αυτό ξεπερνάει τα όρια.
0: Ναι, ναι, και τι χαρακτηρισμοί είναι αυτοί.
1: Ναι, και από βουλευτήνα, δεν είναι να πει από έναν χούλιγκαν.
0: Ναι, ακριβώ.
1: Συμβαίνουν αυτά, εν πάση περιπτώσει. Πάμε και στον Γκαρέτσα, όπου επίσημα έχει προταθεί στον νέο προπονητή της Μίλαν, τον Ρούμπεν Αμορίμ, γιατί θεωρούν ότι, τουλάχιστον όπως είχε πει ο Πορτογάλος Λεάο, ότι δεν θα παραμείνω και την προσφυγή αγωνιστική περίοδο στη Μίλαν και θα προσπαθήσω να πάω σε κάποια άλλη ομάδα. Αλλά βεβαίως έχει συμβόλαιο ακόμα, οπότε θα πρέπει να πάρει χρήματα και η Μίλαν. Και τώρα έρχεται λοιπόν ο κύριος Αμορίμ και λέει: θέλω να μου φέρετε τον Γκαρέτσα, γιατί πιστεύω ότι αυτό το ταλαντούχο Ελληνόπουλο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλά και να καλύψει επάξια το κενό του Λεάο, αν στο μεταξύ πουληθεί. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Τζέρι Καρντινάλε, ο ιδιοκτήτης τυπικά της Μίλαν που είχε αναλάβει την ομάδα, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ζόρζε Μέντες, οπότε ο Ζόρζε Μέντες είναι ο ατζέντης του Λεάο, και έτσι κινούν και διαδικασίες για να βρεθεί κάποια ομάδα να αγοράσει το Λεάο, και με τα χρήματα αυτά, όχι όλα εννοείται, κάποια από αυτά εξαρτάται πώς θα πουληθεί ο Λεάο, να πάρουν από την ΧΕΝΚ τον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή. Πάμε και στην Bayern, όπου ενώ η Bayern Μονάχου έχει τρεις τροφλέκες αυτή τη στιγμή, τον Νόιερ, τον Ράιχ και τον Ούρμπικ, το μεγάλο ταλέντο Αλεξάνδερ Νίμπελ, ο οποίος είναι δανεικός και την περσίνη σεζόν στη Στουτγκάρδη, δεν θέλει να επιστρέψει στους Βαβαρούς. Σου λέει πάλι, δεν θέλω να είμαι απλωματικός. Οπότε η Bayern Μονάχου τώρα είναι πολύ πιθανό να συμφωνήσει, γιατί έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Μπεσίκτας, η οποία προσφέρει στον ποδοσφαιριστή 11 εκατομμύρια ευρώ, περίπου τα ίδια που παίρνει στην Bayern Μονάχου, αλλά δεν αγωνίζεται στην Bayern Μονάχου, έτσι. Τον δίνει ιδανικό δεξιά και αριστερά, και πιστεύεται ότι ο Αλεξάνδερ Νίμπελ, ένας σπουδαίος ταλαντούχος τραυματοφύλακας, θα πάει στην Κωνσταντινούπολη να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Ενώ είπε ο Ματέος ότι ο καλύτερος τώρα για να πάει αθλητικός διευθυντής δίπλα στον Γιούργεν Κλοπ, απομένουν τυπικές διαδικασίες για να ανακοινωθεί και επισήμως η πρόσληψή του, είναι ο Ματίας Ζάμερ, ο οποίος ήταν ένα φεγγάρι αθλητικός σύμβουλος στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και τώρα είναι ελεύθερος.
0: Αργεντινή ή Αίγυπτος σήμερα, πάνω μου, για πες.
1: Αργεντινή, Αίγυπτος, κοίτα, εντάξει, Σαλάχ εναντίον Μέση, έτσι. Νομίζω εύκολα, δύσκολα πρέπει η Αργεντινή να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης.
0: Μάλιστα, και αργότερα
1: θα δυσκολέψει λίγο η Αίγυπτος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να τους αποκλείσει. Αν και στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, νομίζω ότι η Αργεντινή θα πάει ένα βήμα παραπάνω.
0: Και η Κολομβία με την Ελβετία, πώς το βλέπεις, για κάνε μια
1: αυτό
0: πρόβλεψη.
1: Το βλέπω αμφίρροπο το παιχνίδι. Ναι. Θα δούμε Χάμες Ροντρίγκες έτσι, που τον έχουμε θαυμάσει και στην Ελλάδα, έστω και για λίγο διάστημα. Η Ελβετία έχει τον Μοντεζέμπι, ένα πολύ καλό αξιόλογο φορ, που το όνομά του παίζει ήδη στο μεταγραφικό παζάρι. Αμφίρροπο παιχνίδι, ίσως λόγω εμπειρίας η Κολομβία να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Mm-hmm. Μικρό όμως, επαναλαμβάνω, προβάδισμα.
0: Ναι,
1: θα δούμε.
0: Ωραία. Και σήμερα νομίζω τελειώνει και αυτή η φάση, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Μετά από ψινά παιχνίδια και
1: βεβαίως.
0: Μετά πάμε...
1: Και αύριο έχει, νομίζω αύριο πρέπει να έχει ρεπόκελας.
0: Okay. Okay.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει Μάνο, όμως ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια. Γεια.
2: Γεια. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στην εσωτερική δισεογραφία να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό από τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Η Ίντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ίντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ίντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Ο Σίλβα έφτασε στην προπόνηση.
3: Γεια σου, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Mm-hmm. Όχι, ακόμα αναμένεται να πάει στην Ολλανδία. Mm-hmm. Συνοδεύομενος μάλιστα από τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο, έτσι, τον νέο γενικό διευθυντή mm-hmm. του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι η πρώτη μεταγραφή του Καρντόσο. Mm-hmm. Έτσι, γιατί τον ξέρει καλά τον Σίλβα. Mm-hmm. Τον είχε στην Κιμαράες, ποδοσφαιριστή, όταν ήταν πρόεδρος αυτός. Mm-hmm. Οπότε τον Ζώτα τον ξέρει καλά, ποντάρει mm-hmm. πολλά σε αυτόν και γι' αυτό επέμενε να γίνει αυτή η μεταγραφή, πάντα βέβαια με τη συγκατάθεση του Μεντιλίμπαρ. Έτσι, mm-hmm. ο Ολυμπιακός προσθέτει ένα εξτρέμα ακόμα στο ρόστερ του. Mm-hmm. Με μορφή δανεισμού έρχεται στον Ολυμπιακό για ένα χρόνο και θα μπει και μια ρήτρα, η οποία όμως δεν μπορώ να σε διαφωτίσω αυτή τη στιγμή πόσο είναι.
0: Από την Νότιχαμ, έτσι.
3: Δεν σ' άκουσα.
0: Από την Νότιχαμ έρχεται.
3: Ναι, στην Νότιχαμ ανήκει. Υπάρχει με μια ρήτρα ο Ολυμπιακός θα τον αποκτήσει, εφόσον το ερχόμενο καλοκαίρι θελήσει να τον διατηρήσει στο ρόστερ του. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια καλή προσθήκη, βέβαια στο γήπεδο θα φανούν όλα αυτά, ζέτα, όπως το ξέρουμε καλά. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η πρώτη μεταγραφή του Καρντόσο από τότε που ανέλαβε τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι έκανε και ο Σμαϊλόβιτς τις πρώτες του δηλώσεις, έτσι ως μεταγραφικό απόκτημα.
3: Ναι, εντάξει, θα ήταν λίγο πολύ γνωστά. Ο Σμαϊλόβιτς έκανε και την πρώτη του προπόνηση εχθές. Mm-hmm. Εντάξει, είναι νωρίς να πούμε πολλά πράγματα. Πάντως, δείχνει, καταρχάς, να σου πω ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι έπαιζε στο νορβηγικό πρωτάθλημα πριν από λίγο καιρό. Mm. Δηλαδή δεν είχε μεγάλη απουσία από τα γήπεδα. Mm-hmm. Οπότε θα προσαρμοστεί, θα μπει πιο γρήγορα και από εκεί και πέρα mm-hmm. είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλές. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον για ό,τι αφορά τα στόπερ ζέτα, mm-hmm. πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτούς τους τέσσερις που έχει. Γιατί μην ξεχνάμε, ήταν ο Κάρμο και ο Νορβηγός, αλλά υπάρχουν και άλλοι δύο από πίσω οι οποίοι τραβάνε κουπί αυτά τα χρόνια. Ο Πιρόλα και ο Ρέτσος, έτσι. Mm-hmm. Και προφανώς θα μπορέσει να τους μοιράσει χρόνο Ευρώπη, Ελλάδα. Έχει πολλές επιλογές εκεί. Ναι. Τώρα, να δούμε τι επιλογές θα έχει από εκεί και πέρα. Η πληροφορία που έχω είναι ότι ο Κοβάσεβιτς, ενώ έφυγε και πήγε στην προετοιμασία μαζί με την ομάδα, εδώ και δύο μέρες δεν είναι στην Ολλανδία, στο Βλαρντίγκεν. Πιθανότατα να ασχολείται με την υπόθεση του Σέρβου, έτσι, της Λιουντογκόρετς.
0: Okay.
3: Του Στάνιτς. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα, από ό,τι ξέρω, προσπαθούν να το λύσουν τον Ολυμπιακό εδώ και τώρα, δηλαδή μέσα στο επόμενο διήμερο. Αλλιώς έχουν ενημερώσει τους Βούλγαρους ότι είναι γνωστή η προσφορά, έχει δώσει 8 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός. Οι Βούλγαροι λένε 8 εκατομμύρια συν 2 bonus, δηλαδή ανάλογα με τις επιτυχίες, συμμετοχές και τέτοια. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά νομίζω θα βρεθεί λύση και ο Στάνιτς θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού και αυτός που θα πάει στην προετοιμασία mm-hmm. το επόμενο διάστημα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει σύριαλ αυτό. Ήδη έχει περάσει πολύ καιρός και νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή το αργότερο θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα αρνητικά ή θετικά,
0: ναι.
3: Αν θέλεις.
0: Με το Στρεφέτσα, τι έχουμε, καμία εξέλιξη με την Πάρμα, τι θα γίνει?
3: Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι για να μην τον έχει πάρει και ο Μεντιλίμπαρ μαζί και να τον έχει αποκλείσει, σημαίνει ότι δεν τον υπολογίζει, οπότε και ο ίδιος το έχει καταλάβει. Όχι ότι ήθελε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Ο Στρεφέτσα θέλει να παραμείνει στην Ιταλία. Mm. Αυτή είναι η αλήθεια και είναι ικανοποιημένο στην Πάρμα. Το θέμα είναι αν η Πάρμα θα δώσει τα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός, τα 5 εκατομμύρια. Τώρα θα είναι 5, θα είναι 4. Ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε ότι δώσει ένα μεγάλο ποσό, εκεί γύρω, 5 με 5,5 εκατομμύρια, για να τον αποκτήσει από την Γκόμο. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά έχει κάνει ένα καλό τετράμινο και γι' αυτό οι πιθανότητες είναι πολλές τελικά οι Ιταλοί να μπορέσουν να βρουν άκρη και να δώσουν τα χρήματα. Mm-hmm. Ένα άλλο θέμα είναι ο Αντρέ Λουίζ, για τον οποίο υπάρχουν προτάσεις από την Premier League. Mm-hmm. Αλλά ο Αντρέ Λουίς, πληροφορίζουμε από την προετοιμασία, λένε ότι εντυπωσιάζει αυτό το διάστημα, αυτές τις πρώτες μέρες, mm-hmm. με τη διάθεση που δείχνει, την αγωνιστικότητα, mm-hmm. Και αυτό αρέσει το Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι ανήκει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, έτσι. Mm-hmm. Και το βλέπω δύσκολο να φύγει, τουλάχιστον με τα χρήματα που ζητάει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός ζητάει 20 εκατομμύρια. Μην ξεχνάμε ζέτα ότι τον Ιανουάριο, πριν ήρθε στον Ολυμπιακό, η Μπενφίκα είχε δώσει στην Ρίο Αβε, είχε κάνει μια πρόταση, μια προσφορά 20 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Αλλά ο Βαγγέλης Μανέκης προτίμησε να το φέρει στον Ολυμπιακό, άσχετα αν δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί. Κοίταξε με τον Αντρέ Λουίς, ποιο είναι το θέμα? Ότι είναι Βραζιλιάνος, ότι πιάνει θέση ξένου. Μόνο αυτό είναι το θέμα. Το αν μπορέσει ο Ολυμπιακός και απαλλαγή από τον Ορτέγκα, που είναι το αρχικό πλάνο, να βρεθεί ομάδα να πουλήσει τον Ορτέγκα και τον Κλέιτον, αυτομάτως προφανώς το πρόβλημα θα λυθεί, ας πούμε, άσχετα και τι θα γίνει και με τον Ταρέμι, που δεν ξέρουμε τις προθέσεις αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
3: Σε λίγο καιρό θα γυρίσει, θα τελειώσει η άδειά του, θα γυρίσει και θα δούμε τι έχει στο μυαλό του. Θα φέρει ομάδα, θα θέλει να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Όπως και θα ξέρουμε και αύριο το βράδυ, αν ο LKB ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του Μαρόκο στο Μουντιάλ, γιατί παίζει με τη Γαλλία το Μαρόκο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί και να συνεχίσει, αλλά μπορεί και να αποκλειστεί.
0: Να αποκλειστεί και να μπορέσει.
3: Οπότε
0: να πάρει κάποιες μέρες άδεια. Ναι,
3: και αλλά έτσι κι αλλιώς την προετοιμασία θα τη χάσει. Δηλαδή, ναι. Και να τελειώσει, ας πούμε, αύριο θέλει 20 μέρες τουλάχιστον, γιατί ο LKB Ζετά έχει ταλαιπωρηθεί και ψυχολογικά και σωματικά από το Κόπα Αφρικά και
0: από
3: μετά.
0: Από το Κόπα Αφρικά, ναι, αυτό.
3: Ναι. Οπότε δηλαδή δεν μπορεί να γυρίσει τώρα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες για την προετοιμασία. Δεν ξέρω τι έχει μιλήσει με το Μεντιλίμπαρ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά φαντάζομαι ότι η εκτίμησή μου είναι αυτή, ότι θέλει τουλάχιστον 15 με 20 μέρες να φύγει, να πάρει, να ξεκουραστεί. Αν και πριν φύγει για το Μουντιάλ, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, είχε πάει στην Κεφαλονιά για μια εβδομάδα, πήρε λίγες ανάσες. Και μια ιδέα έτσι από ελληνικά νησιά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αρκετό.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ.
3: Αυτά και περιμένοντας τι θα γίνει και με το Ζώτα, έτσι, είναι μια περίπτωση η οποία παραμένει ζεστή στον Ολυμπιακό. Για το θέμα του αριστερού μπακ, για να σε καλύψω πλήρως, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι φανερό ότι για αριστερό μπακ και για το οχτάρι που είναι στόχοι του Ολυμπιακού, θα περιμένουμε λίγο καιρό για τους ευνόητους λόγους και για τον Άμπραμπατ. Και για ό,τι άλλο προκύψει στην αριστερή πλευρά, γιατί νομίζω ότι και αριστερό μπακ θα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Βέβαια, είναι και ο Άμραμπατ που είναι σαν όνομα και αναμένουμε να δούμε
3: Άμραμπατ,
0: τι θα γίνει. Εδώ και πολύ
3: έχουν ξεκινήσει ήδη πάλι κάποιες επαφές μέσω και του LKB που προσπαθεί να τον πείσει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολη η περίπτωση, αλλά νομίζω ότι θα μας κρατάει ζεστούς και το επόμενο διάστημα μέχρι να αποφασίσει και ο ίδιος ο παίκτης τι έχει σκοπό να κάνει.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά,
0: καλό μεσημέρι.
3: Συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, για πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε το Βαγγέλη Ντελαπέρα. Λοιπόν, Καερίνιεν έκλεισε, έτσι δεν είναι? Είναι, ανακοινώθηκε, είναι μέρος της ομάδας της ΑΕΚ. Ερχόμενος από τη Σπάρτα Πράγας, τι άλλο μπορούμε να πούμε? Τώρα θα ενσωματωθεί αμέσως, έτσι?
1: Ακριβώς. Καλησπέρα, Ζέτα. Ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ το πρωί ο Καν Καϊρίνεν, ο Φιλανδός διεθνής. Συμμετείχε κανονικά και στην πρωινή προπόνηση σήμερα. Πέρασε χθες τα ιατρικά, έκανε όλη τη διαδικασία στην Ολλανδία. Οπότε σήμερα ανακοινώθηκε και συμμετείχε κανονικά. Είναι όπως είχαμε πει, όπως περιμέναμε να είναι το χαφ που έψαχνε ο Νίκολιτς, όπως στα μέτρα του Γκρούγιτς, ψηλός, με αριστερό πόδι. Οπότε ήταν από τα βασικά στελέχη της Σπάρτα Πράγας και σήμερα τον αποχαιρέτησε και η Σπάρτα Πράγας με ένα ωραίο μήνυμα, ότι πέρασαν πάρα πολύ ωραία το χρόνο που βρισκόταν εκεί. Οπότε είναι έτοιμος να μπει στη μάχη και να μας δείξει. Ουσιαστικά θα πάρει τα ενία του playmaker της ομάδας, θα οργανώνει δηλαδή την ΑΕΚ από τα μετόπιστεν.
0: Και αυτή την πρόταση από την Monterrey που θεωρητικά έχει ο Πινέδα, τι έχουμε ως νέο?
1: Σε αυτό δεν έχει φτάσει κάτι επίσημο στα αυτιά μας. Είναι άλλο ένα δημοσίευμα από τους Μεξικανούς, θέλοντας μάλλον να πιέσει καταστάσεις. Αναφέρουν ότι έχει ο Πινέδα στα χέρια του την πρόταση της Monterrey και ότι θα επιλέξει ο ίδιος εφόσον ολοκληρωθεί για το Μεξικό το Μουντιάλ, κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει. Οπότε φαντάζομαι τώρα εν μέσω των διακοπών που ότι θα αποφασίσει το μέλλον του. Στην ΑΕΚ δεν φαίνεται να ανησυχούν ότι δεν θα πάει στην προετοιμασία ή ότι θα επιλέξει κάτι άλλο. Φαίνεται ότι τον περιμένουν κανονικά και ότι θα προχωρήσει και με την προσπάθεια ανανέωσής του. Οπότε νομίζω πως είναι ακόμα ένας τρόπος από τους Μεξικανούς να πιέσουν καταστάσεις όσο μπορούν, έτσι ώστε να πάρουν το ναι του Πινέδα και να τον υπογράψουν.
0: Και σε ό,τι αφορά το τρόπαιο, στη Δράμα και τώρα?
1: Τώρα, σήμερα το πρωί στην Οριστιάδα και το βράδυ στην Κομωτινή. Οπότε έχει άλλο ένα σταθμό αύριο που θα είναι πάλι στη Μακεδονία και μετά θα πιάσει τους νησιωτικούς προορισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Μιας και οι πρώτοι εκδρομής έχουν ήδη πάει στα νησιά, οπότε θα είναι και στα νησιά. Κάτι ακόμη το οποίο έχουμε σαν εκκρεμότητα είναι η ανακοίνωση του Χρήστου Αλεξίου. Όπου υπάρχει μια γραφειοκρατία από την ομάδα της Ιταλίας, από την Ίντερ. Αναμένεται μέσα στη μέρα ή και αύριο να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί επίσημα.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Η ώρα πήγε τώρα 2:30, τέλεια για διακοπή. Θα κάνουμε λοιπόν ένα break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, τις διαφημίσεις μας και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, έχοντας το πλάι μας τη στοιχηματική εταιρεία Intervetted. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
2: Intervetten, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.
6: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε προφανώς από την σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Αρχίζει σήμερα λοιπόν στην Άγκυρα η 36η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών αλλά και η στήριξη της Ουκρανίας βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Νωρίτερα, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας ο Μάρκ Ρούτε στην σύνοδο κορυφής, πάνω από 40 δισεκατομμύρια αναμένεται να δαπανίσουν οι χώρες του ΝΑΤΟ τα επόμενα 5 χρόνια για την άμυνα, με το μεγαλύτερο μέρος μάλιστα να επιβαρύνει τις ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Αυτό που αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές είναι ότι η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου. Σε λίγο, στις 3 θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ, ο οποίος Τραμπ έφτασε στην Άγκυρα λίγο νωρίτερα. Ερώτημα αποτελεί αν ο Αμερικανός πρόεδρος πει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι έτοιμος να επανεξετάσει τη χώρα, να επανεντάξει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Πάμε στα της εσωτερικής πολιτικής. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την άφιξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου υβριδικού τρένου. Όπως τόνισε, είναι το πρώτο από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς τα οποία θα έρθουν. Σε ανάρτησή του έγραψε ότι σκοπός των νέων τρένων να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Το πρωί, εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, είχαμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέου, ο οποίος, μιλώντας για το σύστημα υγείας, είπε ότι έχουν αυξηθεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ σε σύγκριση με το 2010. Ενώ στην ίδια εκπομπή, αμέσως μετά, η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, διαφώνησε, λέγοντας ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε επίσης πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, για τον ποινικό κώδικα. Έκανε λόγο για καταπαραγγελία νομοθέτηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση Τσίπρα το 2019. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, ο Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου. Επίθεση επίσης κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας μάλιστα την παρέτηση του από την ηγεσία του κόμματος. Ο βουλευτής Χανίων υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που ο κ. Φάμελος στηρίζει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να παραιτηθεί και να πάει εκεί και να δούμε, όπως είπε ο κ. Πολάκης, αν τον δεχτούν. Να πω επίσης ότι αύριο Τετάρτη αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη του Ταλ Ντίλιαν αλλά και του Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα τα οποία επέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην διανοηθεί η κυβέρνηση να προσχωρήσει προχωρήσει σε νέα συγκάλυψη, τονίζει η αντιπολίτευση. Πάμε στις πιο χρηστικές ειδήσεις. Αρχικά στις φωτιές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου αλλά και Παύλου Μελά μετά την φωτιά. Αποπνικτική πάντως παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή λόγω του τοξικού νέφους. Σήμερα είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Και διαθέσιμη είναι από σήμερα και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία, να πω ότι θα ολοκληρωθεί την 5η στις 16 Ιουλίου. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Είχαμε εκρήξεις νωρίτερα στην Δαμασκό, την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Συρίας. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, σειρά εκρηκτικών μηχανισμών εξεράγει κοντά σε ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος. Σύμφωνα με το Συριακό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 18 είναι τα άτομα τα οποία έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων και 4 αστυνομικοί. Πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Αξιός, ανέφερε ότι 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για ανθρώπινες απώλειες. Επίσης, στο Μονακό νεκρή εντοπίστηκε η γυναίκα που ήταν ύποπτη για την δολοφονία
του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό. Η σωρός της βρέθηκε θαμένη στο Κίεβο, φέροντας τραύματα από πυροβολισμό. Και ολοκληρώνοντας, πάμε και στην Βενεζουέλα. Στη σκιά των δύο φωνικών σεισμών, αποχωρούν από την Βενεζουέλα οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης, καθώς ολοκληρώνουν σιγά σιγά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής κάνει λόγο για περισσότερους από 3.500 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των αγωνόμενων παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στις 3:20. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Πάμε παρεούλα έως τις 3. Πρέπει να σας προειδεάσω για αυτό που μέλετε, διότι ο Θέμης Παλιούρας έφυγε από τις διακοπές, επέστρεψε μαυρισμένος, δεν μπορείτε να φανταστείτε, γκάγκανο. Λοιπόν, χαλαρός, χορτάτος, ξεκούραστος, οπότε λιώστε τον. Λιώστε τον. Θα τα ξαναπούμε στις 3. Λοιπόν, επανήλθαμε. Ιντερβέτερ είναι πάντα μαζί μας και να συνεχίσουμε με αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι στις 7 το απόγευμα με την ΑΕΚ Λάρνακας. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό, το οποίο νομίζω θα μεταδοθεί και από το υβριδικό,
1: Έτσι τα είπες όλα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι. Είναι το τρίτο φιλικό παιχνίδι που δίνει ο ΠΑΟΚ στο Ζαλτμπόμελ. Σήμερα, λοιπόν, το βράδυ στις 7 με την ΑΕΚ Λάρνακας. Μετά το 4-1 με την Μπέβερν και το 4-0 με την Βέστρελο. Άλλη μια ευκαιρία να βγάλει συμπεράσματα ο Αλέσιο Λύση. Το θέμα είναι βέβαια με ποιους παίκτες θα βγάλει συμπεράσματα, δεδομένου ότι ούτε μέχρι αυτή την ώρα έχουμε μεταγραφές. Θα δει ξανά τον Ελουστόντο, θα πάρουμε μια πιο ισχυρή δόση από τον Ισπανό και για πρώτη φορά θα δούμε τον Τάισον μετά την επιστροφή του, να πάρει και αυτός λίγα λεπτά συμμετοχής. Αυτά είναι τα δύο ενδιαφέροντα στοιχεία από το φιλικό, το οποίο είπαμε θα ξεκινήσει στις 7. Είναι μια καλή ευκαιρία να δει ο ΠΑΟΚ, ο Λύση, την ομάδα για μια ακόμη φορά. Ακολουθούν άλλα δύο φιλικά το Σάββατο, στο καπάκι που λέμε, μία το μεσημέρι με την Τβέντε και με την ίδια ομάδα 5 το απόγευμα. Θα γίνει σε άλλο σημείο της Ολλανδίας αυτή η διαδικασία των δύο φιλικών παιχνιδιών. Και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, μπαίνει πια στην τελική ευθεία για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και με δεδομένο αυτό, Ζέτα, τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ΠΑΟΚ, διότι ακόμα και τώρα να γίνουν οι μεταγραφές, πότε θα προλάβουν να προσαρμοστούν, πότε θα προλάβουν να γνωριστούν, πότε θα προλάβουν να προσφέρουν στην ομάδα. Άρα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τεστάρει η ομάδα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με αυτούς που έχει. Με και το αυτό σαρί... είναι πάρα πολύ δυσάρεστο.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Με το Σαρί τι έγινε, πόσο θα μείνει εκτός?
1: Ήταν άτυχος ο νεαρός, υπέστη ρήξη και αυτό, θα μείνει 6 μήνες τουλάχιστον έξω. Ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή για το νεαρό αυτό παιδί, ο οποίος γυρίζει στην Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει την θεραπεία του. Την εγχείρηση αρχικά και μετά τη θεραπεία του. Εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι στον. Δεν ξέρω αν είχε την πρόθεση να με ρωτήσει για τον κακό χαμό που γίνεται ανάμεσα στον Ερασιτέχνη ΠΑΟ.
0: Αυτό. Είχα σκοπό να σου πω για τον κακό χαμό, την ανακοίνωση αυτή. Νέο πρόεδρο που εξελέγει. Γίνεται γενικά στον Ερασιτέχνη με την ΚΑΕ, γίνεται λίγο χαμός.
1: Λοιπόν, νέος πρόεδρος, μιας και το είπε ο Νίκος Παρασκευόπουλος, αντικαθιστά τον Άλκη Ισαϊάδη, ο οποίος παραιτήθηκε. Και υπήρξε πρώτη ανακοίνωση από τη νέα διοίκηση, η οποία επιτέθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και στον Τέλη Μιστακίδη. Η διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, η οποία λέει ότι δεν έχει πάρει φράγκο μέχρι τώρα από τον μεγαλομέτοχο της ομάδας μπάσκετ, ότι οι υποχρεώσεις που έχει απέναντι στον Ερασιτέχνη με το παλατάκι, με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, με τα εισιτήρια, με το ποσοστό που πρέπει να δίνει προς τον Ερασιτέχνη, δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ δεν πληρώνει, δεν έχει πληρώσει τίποτα στον Ερασιτέχνη, αν εξαιρέσει κανείς ένα ποσό 500.000 ευρώ. Το οποίο είχε δώσει ο Μιστακίδης πριν αναλάβει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ως δώρο στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ τότε που διεκδικούσε την ΠΑΕ. Αλλά αυτό, λέει ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να συμψηφιστεί με τα σημερινά χρέη, διότι όπως είχε πει τότε ο κ. Μιστακίδης, ήταν απλά ένα δώρο. Από τότε και μετά δεν έχει δώσει χρήματα ο κ. Μιστακίδης. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει απαντήσει ακόμα και όπως μαθαίνω δεν πρόκειται να απαντήσει. Μέσω ανακοίνωση τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα βγάλει κάποια διαρροή. Και το θέμα είναι ότι το κλίμα δεν είναι καλό αυτή τη στιγμή στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δύο γίγαντες στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ο πόλεμος υπόγεια και όχι μόνο συνεχίζεται.
0: Είχαμε καμία εξέλιξη να έρθουμε στα του ποδοσφαίρου ξανά με Χατζηδιάκο ή με Γιαννούλη?
1: Όχι.
0: Πολύ καιρό τώρα γίνονται αυτές οι συζητήσεις.
1: Αυτό λέμε, ότι γίνονται συζητήσεις και δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, δεν υπάρχουν εξελίξεις και αυτό είναι που ανησυχεί πάρα πολύ τον κόσμο. Μένουμε στο ότι ο Χατζηδιάκος και ο ΠΑΟΚ είναι κοντά, η Κοπενχάγη με τον ΠΑΟΚ είναι κοντά, αλλά μέχρι τώρα ανακοίνωση δεν υπάρχει. Το ίδιο και με τον Γιαννούλη. Πιέζει ο ποδοσφαιριστής στην Άουξμπουργκ να τον αφήσει ελεύθερο, να συνενέσει σε αυτή την πρόταση του ΠΑΟΚ. Μέχρι τώρα τίποτα. Υπάρχει θέμα στον ΠΑΟΚ με τις μεταγραφές, όπως υπάρχει θέμα και στον Άρη βεβαίως.
0: Ναι,
1: ίδιο θέμα με τις μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Δεν κινείται τίποτα μεταγραφικά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, είχαμε πει πριν από κανένα 20 ημέρο για το θέμα των έργων στο Καφτατζόγλιο για να φιλοξενηθεί ο Ηρακλής, έτσι. Πώς πάει αυτό?
1: Ούτε εκεί υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχει μια προσπάθεια των ανθρώπων του Ηρακλή να πιέσουν τα συνεργεία, να εντείνουν τις εργασίες, αλλά έχουμε μείνει εκεί. Και επιπλέον έρχεται και η Κατραπακιά, αν μου επιτρέπεις, με τον Ινσίνια, το ποδοσφαιρικό Ηρακλή, ο οποίος πάει στη Σαμπτόρια τελικά. Πάει να περάσει ιατρικές εξετάσεις.
0: Συγγνώμη, είναι... πότε έγινε αυτό?
1: Ναι, είναι εξέλιξη η οποία βγαίνει από την Ιταλία, σύμφωνα με την οποία ο Λορέντσο Ινσίνια κλείνει στη Σαμπτόρια. Είναι ομάδα δεύτερης εθνικής Σαμπτόρια, δεν αγωνίζεται πια στη μεγάλη κατηγορία. Παρά τα αυτά, προτιμά να πάει εκεί ο Ινσίνια. Περνά σήμερα από ιατρικές εξετάσεις. Είναι μια πολύ μεγάλη απογοήτευση για τον Ηρακλή, ο οποίος περίμενε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, είχε ανεβάσει και την προσφορά του στο 1 εκατομμύριο. Τελικώς δεν θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Ήθελε τον ΠΑΜ ο Ηρακλής με τον Ινσίνια, δεν θα μπορέσει να το ολοκληρώσει. Ο Ινσίνια δεν πίστηκε τελικά από τον κύριο Ματσάρη και πρέπει τώρα να στραφεί αλλού ο Ηρακλής για να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή. Αν θέλει βέβαια να προσελκύσει και κόσμο, διότι αυτό ήταν και το κίνητρο για τον Ινσίνια πέρα από την ποδοσφαιρική του αξία.
0: Ο Ματσάρη πότε έρχεται?
1: Ο Ματσάρη θα έρθει τις επόμενες ημέρες, ξεκινά και η προετοιμασία του Ηρακλή. Όπως ξεκινά σήμερα η προετοιμασία του Άρη, αν θες να πάμε και στον Άρη. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα των ποδοσφαιριστών στο Νέο Ρήσιο. Ελείψη ποδοσφαιριστών με όσους έχει ο Γρηγορίου θα συναντηθεί. Και αύριο αυτούς θα τους μαζέψει και θα φύγουν για Πτολεμαΐδα το πρωί. Για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί θα κάτσουν ως τις 13 Ιουλίου, στη Δευτέρα δηλαδή. Θα γυρίσουν Θεσσαλονίκη 13 του μηνός και 21 μετά από 8 μέρες θα αναχωρήσουν για την Ιταλία και την Πρέσια, όπου θα γίνει εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και μέχρι τότε ο Γρηγορίου πιστεύει ότι θα έχει και ποδοσφαιριστές. Θα έχουν γίνει μεταγραφές, όπως έγινε μια χθες βέβαια. Ανακοίνωσε ο Άρης τον 18χρονο Σενεγαλέζο, τον Ματάρ Τιάμ.
0: Ναι.
1: Αυτός όμως είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει ο Καρυπίδης με μια ακαδημία στη Σενεγάλη και φέρνει, έτσι αν μου επιτραπεί, παιδάκια τα οποία έρχονται και ψήνονται εδώ, όπως έγινε με τον Διατή και έβγαλε βέβαια λαβράκι τότε. Ο Άρης με τη μεταγραφή που έκανε στα Εμμυράτα, αλλά αυτός ο ποδοσφαιριστής που είναι στόπερ δεν μπορεί να λογιστεί ως μεταγραφή τώρα για τον Άρη, που μπορεί να μπει κατευθείαν και να παίξει, να προσφέρει στην ομάδα. Είναι περισσότερο μια επένδυση
0: για
1: το μέλλον. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει διαφορά στο οικονομικό με τον Μάγνουσον. Αυτό που λέγαμε χθες ότι ο Άρης έχει κάνει μια πρόταση ότι προχωρά το θέμα κλπ. Έχει κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση στο Μάγνουσον, δεν πρόκειται να ανέβει από αυτή την πρόταση, όπως λένε οι άνθρωποι του Άρη, και περιμένει οριστικά την απάντηση του ποδοσφαιριστή, είτε να συμφωνήσει μαζί είτε να πάει για άλλες κινήσεις.
0: Κάτι ακούγα από τον Ευάγγελο Μίχο το πρωί. Υπάρχει κάποια κόντρα μεταξύ του Ματσάρη και του Άγγελου Μπασινά ή γενικά του προπονητή με τους δύο ανθρώπους, τέλος πάντων, που επιτελούν ένα έργο στην διοίκηση? Κάτι τέτοιο είπε, ότι δεν είναι καλές οι σχέσεις του με τον Μπασινά και με τον... Ποιος είναι μαζί με τον Άγγελο Μπασινά?
1: Ο Αμανατίδης.
0: Ο Αμανατίδης, ναι. Κάτι τέτοιο είπε, ότι δεν μιλάνε καθόλου.
1: Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία. Δεν βγαίνει κάτι ούτε ρεπορταζιακά. Τώρα αν μιλάνε ή αν δεν μιλάνε, οι ίδιοι το ξέρουν.
0: Ναι.
1: Τώρα για να το λέει ο Ευάγγελος.
0: Εντάξει, κάπου θα έχει το
1: ρεπορτάζ. Κάπου θα έχει ακούσει κάτι.
0: Έγινε. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μπαμ που προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θέλεις να ξεκινήσουμε από τις τιμωρίες, θέλεις να ξεκινήσουμε από το αντίο του Αντετοκούνμπο ή τι άλλο έχεις στο μυαλό σου, εν πάση περιπτώσει?
1: Έχουμε πολλά πράγματα και σε μεταγραφικό και εμεί. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα στο ακροατήριο του σταθμού μας, του 943 Inter Veten Ελλάδα Sports. Εντάξει, τώρα με τι να ξεκινήσουμε, να πούμε εντάξει, για τις τιμωρίες, ότι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός φάγανε τιμωρία αφαίρεσης βαθμών και Tyreek Jones 7 αγωνιστικές και Kendrick Nunn 2 αγωνιστικές για το περιστατικό το οποίο είχαν στην Φυσούνα μετά το τέλος του 5ου τελικού.
0: Θα προσφύγουν στο όργανο στον ΑΣΑΕΔ για να μειωθεί η ποινή?
1: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι, σίγουρα όμως θα υπάρξει κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα, καθώς όταν πρόκειται για ένα περιστατικό...
0: Ναι, θα προσφύγουν στο ασιατική πάσα.
1: Προσφύγουν. Σίγουρα, ξέρεις κάτι, σίγουρα θα προσφύγουν, γιατί πολύ απλά έχουμε ένα περιστατικό το οποίο ήταν άγριο ανάμεσα και στους δύο. Να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν γίνεται ο ένας να δέχεται 7 και ο άλλος 2. Αντικειμενικά, έτσι. Είναι ένα περιστατικό το οποίο εμπλέκονται και οι δύο. Ή το κάνεις να είναι, ή το κάνεις π.χ. να είναι, σου λέω ένα παράδειγμα, τη γνώμη μου πάντα, ένα 5-4, 5 αγωνιστικές ο ένας ή 5 αγωνιστικές ο άλλος να είναι 50-50. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, από απόψεις... μπορούμε να λέμε πολλά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι βέβαια... δεδομένο. Θα κάνουν προσφυγή, μάλλον θα πέσει κάπως, θα μειωθεί κάπως. Λοιπόν, ωραία. Θες να πούμε τώρα για αυτά τα μπαμ που είπε ο Γιαννακόπουλος εκεί στο Σούνιο.
1: Λέει ότι τα δύο μπαμ είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι του Μπραν Κουμπαντίο, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αθήνα.
0: Δεν είναι μπαμ, το ξέραμε.
1: Ναι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος το χαρακτηρίζει μπαμ.
0: Ναι.
1: Ο Μπαντιό είναι στην Αθήνα, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει μέχρι το 2029 στον Παναθηναϊκό. Επίσης, δεν είναι μόνο το θέμα Μπαντιό. Έκλεισε και η μεταγραφή του Άιζακ Μπόγκα. Ο οποίος όχι απλά έκλεισε,
0: αλλά...
1: θα είναι από τις 5 παρά 10 και μετά το απόγευμα στην Ελλάδα για να υπογράψει επίσης τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, οι μεταγραφικές εξελίξεις δεν πάνε μόνο στον Παναθηναϊκό. Τώρα, από το πόσα μπαμ θα συνεχίσει να κάνει ο Γιαννακόπουλος, καιρό έχουμε, γιατί θέλει να κάνει πολλά μπαμ.
0: Αλλά πού πηγαίνει οι μεταγραφικές εξελίξεις, Νίκο Κατσάτσο?
1: Οι μεταγραφικές εξελίξεις φτάνουν και στον Ολυμπιακό. Έχουμε και προσθήκες από ομάδες της GBL. Και μάλιστα για τον Ολυμπιακό είχαμε και σήμερα μία απάντηση, η απάντηση μάλλον της ΚΑΕ Ολυμπιακός στα σενάρια περί μεταγραφής του Thomas Walkup στην Ντουμπάι, όπου είπαν ότι...
0: Διάψευση.
1: Όχι απλά διέψευσαν, είπαν ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο, δεν υπάρχει θέμα περί αποχωρήσεως, άσχετα από τα όσα ακούγονται από το εξωτερικό. Και έχουμε και σήμερα ένα κρίσιμο ραντεβού με τον αρχηγό των πυρωτών, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, όπου σε αυτό το ραντεβού, όπου αυτό το ραντεβού γίνεται για την ανανέωση του συμβολέου.
0: Επιτέλους, γιατί μας είχαν μπει ψηλή στα αυτιά που λέμε με αυτή την καθυστέρηση.
1: Ισχύει, γιατί λέγανε μία θα γίνει τότε, μετά πήγαινε άλλη μέρα. Μία θα γίνει και μετά. Ακριβώς. Σήμερα επιτέλους το έχουμε.
0: Ωραία. Να κλείσουμε συγκινησιακά. Ένα αντίο του δικού μας παιδιού.
1: Εντάξει, όχι και αντίο, απλά πήγε από τη μία πόλη στην άλλη.
0: Αντίο σε ό,τι αφορά την πόλη και τους Μιλγόκι.
1: Εντάξει. Οι Μιλγόκι Μπακς αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βέβαια συνεχίζει στο NBA και συνεχίζει στους Miami Heat. Θα μάθει ελληνικά στο Μέση, μιας που θα είναι και στην ίδια πόλη.
0: Μ' αρέσεις, ναι. Ωραία.
1: Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Ίδια πόλη είναι, να συναντήσω κανένα καφέ. Όλα και τ' άλλο ένας, που σε ράδερφε ο άλλος. Κατάλαβες. Έτσι ξεκινάνε οι συνομιλίες.
0: Όπως τα λες.
1: Ναι. Και ναι, μετά από 13 χρόνια Γιάννης Αντετοκούνμπο τέλος.
0: Ναι.
1: Οι φίλαθλοι των Μπακς δεν ήταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο, καθώς όπως και ο Γιάννης είχε αγαπήσει την πόλη, έτσι και η πόλη τον είχε αγαπήσει. Και δεν...
0: Τα τελευταία 13 χρόνια σε είδαμε να εξελίσσεσαι σε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες που γνώρισε ποτέ το άθλημα και στην κινητήρια δύναμη πίσω από μια εποχή των Bucks που θα μείνει αξέχαστη για πάντα, ήταν το μήνυμα. Γιατί ήρθες με το κινητό σου τώρα και μας κάνεις παρεμβολές?
1: Γιατί δεν έχω κλείσει τις οπίσεις, μην ανησυχείς.
0: Ναι, Εντάξει, όμως έκανε παρεμβολές. Ωραία. Οπότε.

0: μετακομίζει.
1: Μετακομίζει, κλείνει ένας κύκλος, κλείνει, ανοίγει ένας άλλος. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο πηγαίνει στους Miami Heat και θεωρώ ότι δεν πηγαίνει απλά για να πρωταγωνιστήσει. Πηγαίνει για να βοηθήσει την ομάδα στο να επιστρέψει στα τρόπαια έπειτα από το μακρινό. Μακρινό τώρα, όπως θέλει το λέει ο καθένας, 2013. Τη χρονιά που πήγε ο Γιάννης στο NBA.
0: Μακρινό, μακρινό, ναι.
1: Είχαν υπάρχει το τελευταίο πρωτάθλημα.
0: Ωραία.
1: Πάμε να κάνουμε λίγο μια γρήγορη αναφορά σε δύο μεταγραφές.
0: Έλα πολύ γρήγορα, γιατί θα βγάλουμε και Σάκη Μπουστούνη.
1: Σάκαρο, εννοείται, χαιρετισμούς πάντα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ξεκινάμε από την ΑΕΚ, όπου έχουμε συμφωνία τη ΑΕΚ με τον Πάντερς Νόλεϊ, έναν γκάρντ ο οποίος αγωνιζόταν πέρσι στο γαλλικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Νανσί, που σκόραρε 19,5 πόντους στη σεζόν. Είναι από τους πρώτους σκόρερ του γαλλικού πρωταθλήματος.
0: Και δεύτερο,
1: Ντάριους Τόμσον πάει Αρμάνι, και έχουμε και ένα μπόνους. Ο Στέρλινγκ Μπράουν, που ήταν πέρσι στην Παρτίζαν και είχε πάρα πολύ καλούς αριθμούς, 13 πόντους, 2 rebound, 2 assist, δεν θα είναι πλέον στην Παρτίζαν, θα είναι στην Ζάλγκυρης. Και ολοκληρώνουμε με πολύ πολύ γρήγορη αναφορά στη μεταγραφή της Μικόνο, που αποκτά τον 37χρονο Ζερμέιν Λόβ, πρώην παίκτη του Περιστερίου και του ΠΑΟΚ. Αυτά.
0: Νίκο Γατσάτσο, ήσουν υπέροχος, ευχαριστώ πολύ.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Δεν έχουμε.
4: Μέχρι μου σε σένα και στους φίλους. Και στο φίλο μου τον Νίκο τον Κατσάτσο.
3: Και τον Κατσάτσο.
4: Βέβαια, είναι μορφή ο Κατσάτσος. Έπρεπε να τον αφήσεις να ολοκληρώσει και με το ρεπορτάζ του Παραθηναϊκού.
3: Έτσι,
4: τα πάντα όλα.
3: Έτσι,
4: είναι διαβασμένο το
3: ναι, έκανα λάθος. Έσφαλα.
4: Δεν πειράζει, σε δικαιολογώ. Πάμε μαζί. Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Λυπάμαι που το λέω, γιατί είχα και ακροατές χθες, αλλά είναι λίγα τα νέα για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε. Μόνο για τον Κρίστιανσεν της Λέστερ, ότι.
4: Δύο-τρία πραγματάκια δεν έχει πραγματικά. Κοιτά, ήταν σε ρεπό ούτως ή άλλως η ομάδα. Σήμερα επιστρέφω στους προπονήσεις. Έδωσε δίμερο ρεπό, όπως είπαμε και χθες. Και αρκετοί δεν γύρισαν καν πίσω. Πάλι πήγαν να δουν οι οικογένειές τους που ήταν εκεί γύρω κοντά. Τέλος πάντων, μαζεύτηκε πάλι σήμερα η ομάδα. Το αυτό που μπορώ να πούμε είναι ότι θα παρουσιαστεί καινούρια φανέλα, το πιο καινούριο φρέσκο, την επόμενη Δευτέρα στο Δημαρχείο της Αθήνας, 8.30 το βράδυ. Και ίσως δούμε, το πιο πιθανό είναι δηλαδή, στο Πρόβα Τζενεράλη, στο τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού, να δούμε την καινούρια φανέλα.
3: Έτσι. Μάλιστα. Ξέρεις πώς θα είναι, ξέρεις καθόλου τα στοιχεία της?
4: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
3: Δεν ξέρουμε αν θα είναι κλασική, κάτι μοντέρνο.
4: Κάτι ρετρό θα υπάρχει πάντως, αυτό μαθαίνω. Τώρα δεν έχω δει κάτι, να μην πω ψέματα δεν θα πω. Αλλά αν δεν τις δούμε πρώτα, τώρα ότι μπορούμε να μάθουμε δεξιά-αριστερά δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και έτσι. Αν δεν δει, γιατί αυτό είναι εικόνα. Η φανέλα είναι εικόνα, δεν είναι. Κατάλαβες, εικόνα είναι άλλο πράγμα. Τη δεις.
3: Και πώς θα το περιγράψεις και ναι, έχεις δίκιο.
4: Είναι εικόνα, είναι άλλο πράγμα. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον μία φανέλα θα έχει κάτι ρετρό που θα σε παραπέμπει σε χρόνια πίσω.
3: Έτσι
4: νομίζω.
3: Ακριβώς.
4: Άλλωστε και η φανέλα που αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ, αν θυμάσαι, θύμιζε παλιές εποχές.
3: Δεν την πρόσεξα, αλλά εντάξει.
4: Άμα δεις και φωτογραφίες να δεις, θα το καταλάβεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Παρόλο που είχαν ρεπό, ο Κοτσόλης εννοείται ότι ασχολείται με τα γραφικά. Πιστεύω το θέμα του Κρίσκεσεν, με τη Λέστερ δεν θα περιμένει και πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Και λογικό είναι αυτό, γιατί έχει μείνει με ένα αριστερό μπακ. Οπότε μέσα στην εβδομάδα πιστεύω, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε θετικά ή όχι, θα τελειώσει αυτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, θέλει με οψιόν αγοράς, να τον πάρει δανεικό δηλαδή. Ο πρόεδρος της Λέστερ δεν το θέλει αυτό. Ο τεχνικός διευθυντής συμφωνούσε, αλλά ο πρόεδρος έχει βάλει βέτο. Αν καμφτεί αυτό και το ξεπεράσουν, τότε θα γίνει, γιατί και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να έρθει στην Ελλάδα, αλλά και στον Παναθηναϊκό. Έχει μιλήσει άλλωστε και με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε πιστεύω τουλάχιστον αυτό το θέμα θα τελειώσει. Σήμερα βγήκαν τρία ονόματα για τον Παναθηναϊκό: Ματίας Γκαλάρσα, Πέντρο Βίτε και ο αριστερός μπακ ο Ρεβίβο. Λοιπόν, πάντα προτείνονται σε τέτοιες περιπτώσεις παίκτες για ομάδα που ενδιαφέρεται να κάνει μεταγραφές. Έτσι γίνεται και τώρα με τον Παναθηναϊκό. Είναι τρεις νέες περιπτώσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Τώρα δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο ισχύουν, γιατί ξανά θα πω για άλλη μια φορά ότι από τον Παναθηναϊκό μάλλον δεν βγαίνει το παραμικρό πάνω σε αυτό. Για τον Γκαλάρα να πούμε ότι είναι ένας χαβ που παίζει και στις δύο θέσεις του άξονα, δηλαδή και στο 6 και στο 8. Πολύ καλή ηλικία, 24 χρονών, που αυτό θέλει και ο Παναθηναϊκός γενικά, να μην παίρνει πολύ μεγάλους παίκτες. Ανήκει στην River Plate και φαίνεται, ήταν και στο Μουντιάλ, έτσι να το πούμε αυτό, και φαίνεται ότι θέλει να φύγει από την ομάδα. Τώρα θα είναι ο Παναθηναϊκός ο επόμενος σταθμός, δεν το ξέρουμε. Άλλος ένας διεθνής με την εθνική ομάδα του Εκουαδόρ είναι ο Πέντρο Βίτε, με διαφορετικό στυλ από αυτό του Γκαλάρσα που σας είπα νωρίτερα. Παίζει πιο πολύ αυτό στο 8 και στο 10. Λοιπόν, και ο τρίτος είναι ο αριστερός μπακ της Μακάμπι Τελαβίβ, 23 ετών, και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Ισραήλ. Και δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, ανήκει στο ίδιο μανατζερικό γραφείο με τον Δημήτρη που έχει τον Δημήτρη Λιμνιό. Έτσι. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Για τον Κατσορασβίλη δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι, mm-hmm, που mm-hmm. το είπαμε και χθες.
3: Το είπαμε και χθες, τον θέλει και ο ΠΑΟΚ, ναι.
4: Mm-hmm. Ακριβώς, και είμαστε σε αναμονή βέβαια και με τον Γιάτον μάλλον Φαντρόκελεν, γιατί χθες οι Τούρκοι έλεγαν ότι θα γινόταν μια τελευταία έτσι προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό για να αποκτήσει τον παίκτη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο μέχρι τώρα. Και φυσικά είπαμε και χθες για την πρωτοβουλία του Γιάννη Λαφούζου για να εκδοθούν διαρκείας με 280 ευρώ. Στο πέτελο είναι αυτό. Έτσι. Ναι. Έτσι, 17α και 17β.
3: Και όσοι τα αποκτήσουν θα έχουν μια προτεραιότητα.
4: Προτεραιότητα για το
3: στο Βοτανικό.
4: Στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Βοτανικό. Πάνω ναι. κάτω, Ζέτα μου, για να μην καθυστερώ, αυτή είναι η επικαιρότητα okay. του Παναθηναϊκού. Από σήμερα που ξεκινάνε πάνω οι προπονήσεις, mm-hmm. λογικά θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Εν αναμονή, ειδικά του αριστερού μπακ μέσα στην εβδομάδα, και φυσικά mm-hmm. θα πάμε το Σάββατο για το φιλικό. Ένα από τα ιστορικά, θα πω, παιχνίδια στο γήπεδο του Λεωφόρου το βράδυ. Οπότε ψάχνουμε να τα πούμε μέσα στην εβδομάδα για όλα αυτά.
3: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Καλό μεσημέρι. Τρεις και τρία λεπτά, λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και μαζί μας ήταν βεβαίως η στοιχηματική εταιρεία Intervet, όπως πάντα. Μια άλλη φιλή σήμερα θα... Νομίζω το βλέπετε και τηλεοπτικά. Λοιπόν, μία άλλη φίλη, ένας άλλος άνθρωπος θα μπει τώρα στο στούντιο. Ο Θέμης Παλιούρας, ο οποίος πέραν του ότι είναι κατάμαυρος, υγιής, χαροπός κτλ. Νομίζω ότι σας έχει λείψει και του έχετε λείψει πάρα πολύ. Οπότε, he's back. Ανοίγει γραμμές και σας... κάνει κοινωνούς αυτή την σπουδαία εκπομπή. Μίλα μου για μπάλα 3 με 5. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο, μην τον αφήσετε καθόλου σε χλωρό κλαρί. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
7: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
13: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς, 94,3.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Είμαστε εδώ και πάλι μαζί μετά από περίπου 10 μέρες. Βέβαια, αυτό το 10ήμερο είχατε αρκετά καλή παρέα. Τον Δημήτρη τον Στρατάκη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και πολύ που με αντικατέστησε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και εχθές. Επιστρέφουμε δυναμικά. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα, συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε και ανταλλάσσουμε απόψεις. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο nairpapaki 943.gr. Να τα πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr. Επίσης μπορείτε να παρακολουθείτε τηλεοπτικά την εκπομπή από το tvelada.gr στο ίντερνετ. Ξαναλέω, tvelada.gr, όπου μπορείτε να έχετε και εικόνα του τι συμβαίνει μέσα στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

0: Χθες το βράδυ η Ισπανία νίκησε 1-0 την Πορτογαλία σε έναν αγώνα όπου κρίθηκε στο τέλος με τον γκολ που πέτυχαν οι Ισπανοί στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μερίνο. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να μην ρισκάρουν τόσο πολύ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που έγιναν ελάχιστες φάσεις. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν το παιχνίδι αναδιαστήματα πάνω κάτω, με τις δύο ομάδες να έχουν ευκαιρίες με αυτές της Ισπανίας να είναι πιο κλασικές. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε πάρα πολύ ο ρυθμός, έγιναν αρκετά λάθη. Πολλές φορές η τελική πάσα, όταν ήρθε η ώρα να γίνει, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή και έτσι δεν μπορούσαν να δημιουργηθούν κάποιες παραπάνω ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές και κατά κύριο λόγο για την Ισπανία, όπου στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν καλύτερη ομάδα από την Πορτογαλία. Δίκαια η Ισπανία πάντως νίκησε την Πορτογαλία και πέρασε στα προημιτελικά του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, που συνέτριψε 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όντας πάρα πολύ καλύτερο. Όσον αφορά το παιχνίδι της Ισπανίας με την Πορτογαλία, αυτός πιθανότατο θα πω, αλλά δεν νομίζω, εντάξει, να έχουμε και συνέχεια, ήταν ο τελευταίος αγώνας του Κριστιάνο Ρονάλντο σε τελική φάση Μουντιάλ. 6 Μουντιάλ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο μοναδικός παίκτης στον κόσμο ο οποίος έχει σκοράρει και σε 6 τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Νομίζω ότι είναι ακατόρθωτο, δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε ποτέ αυτό. Ακόμη και ο Μέση, ας πούμε, που έχει παίξει για αυτός 6 Μουντιάλ, στο 1 δεν είχε σκοράρει. Το να σκοράρεις σε 6 Μουντιάλ νομίζω ότι είναι κάτι εξωπραγματικό και δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε και ποτέ. Δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε ακόμα και εμείς οι νεότεροι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος το κυνήγησε και χθες τον γκολ, είχε δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Είχα πει την άποψή μου για την Πορτογαλία εδώ και πολύ καιρό, από την αρχή του Μουντιάλ. Θεωρώ τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ένα προπονητή ο οποίος δεν νομίζω ότι είναι στο επίπεδο της Πορτογαλίας και γενικότερα στο επίπεδο μιας εθνικής ομάδας που θέλει να διαπρέψει και να κάνει το παραπάνω. Η Πορτογαλία, η οποία είχε εξαιρετικούς παίχτες, ειδικά στη μεσαία γραμμή, από άποψη προσώπων θεωρώ πως ήταν η καλύτερη τριάδα αυτή ανάμεσα σε Ζωάο Νέβες, Βιτίνια και Μπρούνο Φερνάντες, αλλά πραγματικά ότι η Πορτογαλία δεν είδαμε ούτε έναν αυτοματισμό, ούτε ένα πλάνο, τίποτα συγκεκριμένο από την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Περισσότερο ατομική ποιότητα, και λόγω της ατομικής ποιότητας που δεδομένα έχουν οι παίκτες της Πορτογαλίας, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν κάποιες φάσεις. Και δεν μιλάω μόνο για το χθεσινό παιχνίδι, μιλάω και για τα προηγούμενα παιχνίδια, όπου η Πορτογαλία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στον αγώνα και με την Κροατία, αλλά και στη φάση των ομίλων, όπου νίκησε μόνο το Ουσμπεκιστάν με αυτό το εκοφαντικό 5-0. Και πολλοί νόμιζαν κιόλας ότι επειδή η Πορτογαλία κέρδισε 5-0 το Ουσμπεκιστάν, ότι ξαφνικά κάτι έγινε και ότι η Πορτογαλία θα μπορούσε να φτάσει πάρα πολύ μακριά. Το ρόστερ το είχε, νομίζω ότι τον προπονητή δεν είχε, και όπως και να έχει, πλέον είναι εκτός. Η Ισπανία συνεχίζει. Στο παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα, το Βέλγιο νίκησε 4-1 την Αμερική. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει σημαδευτεί πριν καν ξεκινήσει, λόγω της απόφασης να παίξει τελικά ο Μπαλογκάν και να ανασταλεί η ποινή του. Κάτι το οποίο βρίσκω τουλάχιστον τραγικό, καθώς ο Μπαλογκάν, να θυμίσω, είχε αποβληθεί στον αγώνα με τη Βοσνία με απευθείας κόκκινη κάρτα. Και λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνουμε το τι έγινε και με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να συνδέεται με αυτή την απόφαση, την αναστολή της ποινής του Μπαλογκάν. Έπαιξε κανονικά ο Μπαλογκάν, δεν έκανε τίποτα ιδιαίτερο. Έχασε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, όπου ειδικά σε μια φάση από τη μικρή περιοχή βρήκε κάπως άτσαλα την μπάλα υπό την πίεση του αμυντικού, του Εγκόη, και έστειλε την μπάλα πολλά μέτρα out, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Το Βέλγιο ήταν πολύ καλύτερο. Χαρακτηριστικό να πούμε ότι στα πρώτα 10 λεπτά το Βέλγιο είχε 6 τελικές και οι 3 ήταν στην εστία. Είδαμε ότι από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και το τελευταίο κυριάρχησε και δίκαια πέρασε στην επόμενη φάση. Το Βέλγιο, το οποίο πολλοί δεν υπολόγιζαν, καθώς πάρα πολλοί θεωρούν ότι είναι μια ομάδα γερασμένη, μια ομάδα όπου τα καλά της χρονιά είναι στο παρελθόν. Και μια και μιλάγαμε και πριν για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ήταν ο προπονητής της χρυσής φουρνιάς του Βελγίου, όπου δεν κατάφερε να κάνει τίποτα το σπουδαίο, ενώ το περιμέναμε σε τόσες διοργανώσεις, με εξαίρεση μόνο μία τρίτη θέση σε παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα, στα δικά μας, έχουμε αρκετές εξελίξεις κατά κύριο λόγο στο μπάσκετ, όπου ο Παναθηναϊκός κάνει ένα μεταγραφικό ντεμαράζ. Στην Αθήνα έχει φτάσει από το μεσημέρι, εδώ και περίπου 2 ώρες, ο Μπαντιό, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Θα φτάσει στις 5 παρα 10 εκείνη την ώρα που θα τελειώνουμε την εκπομπή, ο Ίζακ Μπόγκα, αν δεν υπάρξει κάποια καθυστέρηση, και αυτός θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό και οι δύο θα περάσουν ιατρικά και θα υπογράψουν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος νωρίτερα έστειλε ένα μήνυμα μες στο social media και είπε πως είναι άλλοι δύο παίχτες, μάλιστα τον έναν τον περιμένει στο γραφείο του σε λίγη ώρα. Να δούμε λοιπόν ποιοι θα είναι αυτοί οι παίχτες και αυτές οι εκπλήξεις. Το roster πάντως του Παναθηναϊκού βλέπουμε ότι όσο πάει και δυναμώνει. Απ' την άλλη, όσον αφορά τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ο Παπα-Νικολάου αναμένεται να ανανεώσει σήμερα το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ο Γουόκαπ βγήκε ο καλύτερος αμυντικός της Greek Basket League για την χρονιά που μας πέρασε. Και λίγο πολύ για τον Ολυμπιακό, όταν γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην θέση 4 για τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η ανακοίνωση της μεταγραφής του Ζαν Μοντέρο. Στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά, να τα πούμε πολύ γρήγορα για να ξεκινήσουμε τις γραμμές, γιατί περιμένει κόσμος. Η ΑΕΚ, η οποία κινείται πάρα πολύ καλά στη μεταγραφική περίοδο, βάζει στις πενελιές τις οποίες ήθελε και θα βάλει κι άλλες στην συνέχεια. Ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου διεθνή Φιλανδού Χαφ Κάναν Καϊρίνεν, ένας παίχτης ο οποίος δεν είναι μια μεταγραφή η οποία εντυπωσιάζει στο ακούσμά της, αλλά μιλάμε μια μεταγραφή ουσίας, ένας παίχτης ο οποίος έχει καλά στοιχεία. Αριστεροπόδαρος, διεθνής, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δέσει στο κέντρο της ΑΕΚ, και να δούμε τι θα γίνει και με τον Ορμπελίν Πινέδα. Πάντως θεωρώ πως αν μείνει ο Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, που νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ του στο να παραμείνει στην ΑΕΚ, θα κάνανε και ένα αρκετά καλό δίδυμο. Βέβαια υπάρχει και ο Ρασβάν Μάνερ, που γι' αυτός τα πήγε εξαιρετικά, και επίσης τα τυπικά απομένω για την απόκτηση του Αλεξίου. Ενώ ο Ολυμπιακός κλείνει μία-μία γι' αυτός τις μεταγραφές. Ο Ζώτα Σίλβα, ένας παίκτης ο οποίος παίζει κατά κύριο λόγο ως εξτρέμ, είτε αριστερά είτε δεξιά, έχει παίξει όμως και ως σεντερφόρ, έχει παίξει και ως δεκάρι, έχει παίξει ελάχιστα μάτς, αλλά έχει αγωνιστεί και ακόμη πιο πίσω, δηλαδή σε θέση οχταριού, θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό ως δανεικός από την Nottingham Forest. Ενώ για τον Παναθηναϊκό δεν είχαμε κάποια εξέλιξη μεταγραφική. Έχουμε την επιστροφή στις προπονήσεις για τους πράσινους. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γράμμες. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Έλα ρε Συθέμη, καλώς ήρθες ρε Θέμη.
0: Καλώς σας βρήκα, Χάρη, καλώς σας βρήκα.
1: Τι έγινε, πότε ξαναφεύγεις τώρα?
0: Τώρα θα αργήσουμε.
1: Θα αργήσετε. Καλά, δεν ήρθες και πολύ, σε πολύ καλή μέρα, σε φορτωμένη μέρα ήρθες, αλλά είσαι έμπειρος, είσαι και δυνατός και θα ανταπεξέλθεις.
0: Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, Χάρη.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσω εγώ, τώρα δεν ξέρω, τώρα εσύ όταν και στα μπάνια μπορείς να είσαι ανενημέρωτος. Μπορείς να μου πεις, έγινε η ομιλία του κυρίου Μαρινάκη την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Για δεν είχαν παραστεί οι κύριοι Αγγελόπουλοι, δεν είχαν προσκληθεί, μήπως γνωρίζεις?
0: Δεν το γνωρίζω αν είχαν προσκληθεί, αλλά το πιο πιθανό είναι να μην είχαν προσκληθεί.
1: Να το μάθεις και να το πεις.
0: Θα το μάθω, ναι.
1: Εσύ ή κάποιοι από τους ακροατές, πρώτον αυτό. Δεύτερον, με το έμπειρο μάτι σου και την κρίση σου, μπορείς να μου πεις αυτή η απόφαση που βγήκε εχθές. Έτσι, ο κύριος Νάν, ο γνωστός, ο πασίγνωστος τρία χρόνια, έτσι, λοιπόν, ο οποίος μέχρι και με απέλαση θα έπρεπε να έχει...
0: Νομίζω υπερβάλλεις, Χάρη, αλλά είναι για συνέχεια.
1: Καλά, το περίμενα θα εκφραστείς, λοιπόν. Λοιπόν, η τιμωρία του ήταν δύο αγωνιστικές,
0: ναι.
1: Και το άλλο το παλικάρι, το οποίο είναι 3-4 μήνες, πόσο είναι στην Ελλάδα?
0: Είναι τώρα 4-5 μήνες.
1: Μόνο που δεν τον βάλαν και φυλακή.
0: Εντάξει, 7 αγωνιστικές έφαγε, Χάρη.
1: Έλα.
0: 7 αγωνιστικές λέω έφαγε.
1: Ναι, τι είναι, λίγες?
0: Όχι, δεν είναι λίγες, αλλά είναι μια ποινή η οποία νομίζω ότι είναι family με το τι έγινε εκείνο το βράδυ στο ΣΕΦ.
1: Και του Ναν είναι εφάμιλη και αυτή,
0: Όχι, θεωρώ ότι ο Ναν θα μπορούσε να τιμωρηθεί με κάποιες αγωνιστικές παραπάνω και οι δύο φέρνουν ευθύνη. Έχει βγει, δύο ήταν τα βίντεο τα οποία είχαν βγει. Το ξεκινάει λίγο ο Ναν, το κάνει χειρότερο στη συνέχεια ο Τάιρικ Τζόουνς, απαντάει ο Ναν και πάει λέγοντας.
1: Όλο τυχαίως και το περιστατικό με τον Τζόουνς, με τον Ναν, από την κυρία Ερτ, στην οποία είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου, πώς το λένε,
0: Χατζηγεωργίου,
1: ο οποίος είναι υπάλληλος του κύριου Γιαννακόπουλου, γνωστόν, έτσι, σε άλλη εταιρεία. Λοιπόν, δεν έδειξε η ΕΡΤ το περιστατικό της πρόκλησης του Τζόουνς, όπως είχε γίνει και με τη διαιτητίνα, πώς την λέγανε, την κοπέλα.
0: Ποια είναι, Τσαρούχα?
1: Την Τζαρούχα, μπράβο, πήγαν έξω από το σπίτι και την απειλήσανε.
0: Ρε Σιχάρη, περίμενε λίγο. Χάρη, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Έχει πλάνα η ΕΡΤ από το σπίτι τη Τσαρούχα ή έχει πλάνα η ΕΡΤ από το σκηνικό που έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσα στα ποδητήρια.
1: Η ΕΡΤ όφιλε να δείξει το πλάνο που έδειξε η ΚΑΕ Ολυμπιακός με την Τσαρούχα, έτσι, που έδειχνε τη φάση του ΝΑΝ από άλλη λήψη που δεν μας την έδειξε η ΕΡΤ. Αυτό,
0: αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Το
0: αυτό είναι άλλο κομμάτι όμως.
1: Το οποίο είχε συνέπεια όμως να κατηγορηθεί για μια ακόμα φορά η Τσαρούχα. Και έγινε και το περιστατικό με το σπίτι. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε
0: δηλαδή. Καταλαβαίνω, απλά μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι άλλη μια περίπτωση, άλλα τα υπόλοιπα.
1: Άλλο δηλαδή είναι ξεχωριστό, έτσι. Ναι. Εντάξει, κρίνεστε γι' αυτό λοιπόν. Όπως κρίνομαι κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα περιμένω. Εάν μου πείτε, και το σκεπτικό της τιμωρίας αυτής του Παναθηναϊκού, έτσι, του παίκτου του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, και ξέρω άλλο που σε ρώτησα. Και όσον αφορά τώρα για τις μεταγραφές, έτσι. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει δυνατές μεταγραφές και για κάποιους που λέγανε για την Νότια και το ένα και το άλλο, δεν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να φέρει τους παίκτες αυτούς, γιατί ως γνωστόν και ο Κάρμο και ο Ζώτα τώρα έχουν αποκτηθεί. Ο Κάρμο είχε αποκτηθεί από τότε με 20 εκατομμύρια λοιπόν, λεφτά που δεν μπορούσε να δώσει ο Ολυμπιακός, έτσι, και κακά τα ψέματα κερδισμένοι μας και με τέτοιες μετακινήσεις. Αρκεί οι παίκτες να έρχονται, που έρχονται, να έρχονται με τη θέλησή τους και όχι πιεσμένοι. Ναι. Έτσι. Και έρχονται και τα καλύτερα. Ακόμα περιμένω θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Δεν το φοβάμαι. Απλά περιμένω να δω και την αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την τιμωρία αυτή που για χθες που έγινε. Και ελπίζω να μην βάλει πλάτη για μία ακόμα φορά στην κυβέρνηση η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ναι, έχει προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ Ολυμπιακός. Τώρα τι άλλη είναι για να κάνει.
1: Και να αντιδράσει. Έγινε
0: χάρη, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σας, κύριε Γερού. Καλό καλοκαίρι, εδώ και καιρό.
2: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Πάλι ο Χάρης έσπασε τον ύμα σήμερα.
0: Σας πρόλαβε, κύριε Γιώργο, σας πρόλαβε.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι σκάνδαλο. Πρώτος πήρα εγώ, το οποίο βγαίνει ο Χάρης. Δεν πειράζει, ρε Χάρη. Σ' αγαπάμε.
0: Χαλάλη.
2: Από τα καλά παιδιά. Καλό παλικάρι, την υγεία σου να έχεις. Λοιπόν, η ΕΡΤ προχθές, δεν μπορούν αυτοί της ΕΡΤ να βάλουν ένα τρέιλερ και να λένε ότι το παιχνίδι έχει διακοπεί λόγω καιρικών συνθήκων. Ένα τρέιλερ να ενημερώσουν παρά βγαίνει, λέει, τις ειδήσεις. Περιμένουμε. Και μετά από λίγο δεν ήταν, κοιμόντουσαν. Κουράζονται πολύ και κοιμώνται. Ένα τρέιλερ, σεβασμό, ΕΡΤ, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές. Τροπή σας. Δεν μπορείτε να βάλετε ένα τρέιλερ, να γράψει από κάτω ότι ζει τίποτα. Έτσι απλώς, και μετά βγαίνει και το. Ωραίο είναι ότι πριν ο Ντέμις ο Νικολαίδης με τους άλλους εκεί που ήταν, είπαν ότι το παιχνίδι θα αναμεταδοθεί από το κανάλι 1 της ΕΡΤ. Και τίποτα, μετά κουβέντα. Κύριε Σφυρόπουλε, αφήστε τώρα τις μακρινές μπαλιές και τα νεοελληνικά μακρινές μπαλιές και η μπάλα θα καταλήξει, λέει, στα δίχτυα. Όχι, λέει, θα βγει αράβουτ. Δεν θα πάει η μπάλα μέσα, θα πάει αράβουτ, δεν θα πάει στα δίχτυα. Μακρινές μπαλιές, κοντινές μπαλιές. Σταματήστε, κύριε Κόρο, ευκαιρία να μην το.
0: Κύριε Γιώργο, όρος μπαλιά δεν υφίσατε για σας.
2: Μπαλιά λέω. Ναι, μπάλα λένε. Μπάλα. Είπα μπαλιά, λάθος. Ναι. Μπάλα. Μακρινές μπάλες, κοντινές μπάλες, υπερατλαντικές μπάλες. Κύριε Σφυρόπουλε, αφήστε τώρα τι ξυπνάτε. Αρκετά είχε άλλη αυτή η ελληνική. Το ελληνικό λεξιλόγιο. Δεν ανάγκη να βάζετε και στους καινούριους ιδέες. Άστα τώρα, τα έχουμε πει 150 φορές, διάβαλο εβδομάδες, δεν ξέρω τι. Επιτέλους, μετά από ευκαιρία, τι θα έλεγα, αυτό που γέλαγα προχθές και ευχαριστήθηκα είναι φύγανε βέβαια οι Γερμαναράδες,
0: ναι.
2: Πήγανε οι Ολλανδοί παρέα, πάνε να κάνουν μπάνια τώρα, σε έρθουν εδώ στη Μύκονο να δουν πώς είναι και η Μύκονος, γιατί ζηλεύουν. Οι Ολλανδοί είναι αμφέλινες. Όχι γιατί τρέχει τίποτα άλλο, απλώς ζηλεύουν την Ελλάδα σαν χώρα. Η χώρα τους δεν θέλουν να ζουν στην Ολλανδία, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι. Λοιπόν, φύγαν αυτοί, περίμενα και τους Άγγλους βέβαια. Εγώ επισημείο μου ήταν, αλλά δεν το βλέπω, εντάξει, καλά πήγε.
0: Τους Άγγλους είπατε, περιμένετε.
2: Ήθελα αυτοί.
0: Ναι, εντάξει, θα δούμε στην πορεία. Η Νορβηγία πάντως είναι πολύ καλή ομάδα.
2: η Νορβηγία καλά το γλέντι που έκανα.
0: Είναι πάρα πολύ καλή.
2: Οι σκοπηλάτες σου, είδε οι σκοπηλάτες. Και τραβάχανε κουπί, τα είδε.
0: Έτσι. Ναι, τα είδα κύριε Γιώργο, τα είδα. Πολύ καλή ομάδα η Νορβηγία και με την Αγγλία θα είναι ένα μάτς πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ.
2: Εννοηθεί Παραγουάη. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση. Βγήκε ο τερματοφύλακας μετά το παιχνίδι και είπε ότι εμείς λέει στην ομάδα μας όταν περάσει μπάλα δεν θα περάσει ο παίκτης.
0: Ναι, κάτι καταλάβαμε.
2: Και δεν θα περάσει. Εν τω μεταξύ η πλάκα είναι ότι ο Παπέν στείνει την μπάλα στη γούλα, ο διαιτητής είναι δίπλα, τον κοιτάει που στείνει. Παίρνει ο άλλος, ήταν στο τέρμα του, φεύγει από το τέρμα αυτός, ο Παραγουάνος τερματοφύλακας. Πάει, ακριβώς το είδα 4 φορές, πάει εκεί που ήταν στημένη η μπάλα και με το πόδι του σκάβει νέα λακκούβα. Με τη μύτη του παπουτσιού ξύνει το χορτάρι.
0: Ναι, είναι ένα κόλπο αυτό που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια. Κύριε Γιώργο, αν έχετε ολοκληρώσει θα κλείσουμε γι' αυτό γιατί πρέπει να πάμε για διαφημίσεις.
2: Όχι, θέλω να σας κλείσω με αυτό, ευκαιρία.
0: Κύριε Γιώργο, μετά τις διαφημίσεις γιατί θα μα κόβουμε στον αέρα. Περιμένετε λίγο σειρά, μην ολοκληρώσουμε. Πάμε διαφημίσεις.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,4.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε και πάλι να περάσουμε στον κύριο Γιώργο για να ολοκληρώσουμε. Κύριε Γιώργο, εδώ είστε, έτσι.
4: Ευκαιρία.
3: Ναι.
4: Ήθελα να πω για τις περιγραφές των αγώνων. Συγχαρητήρια, δεν το κάνει βέβαια πρώτον. Εάν έχει ακούσει κανείς τον κύριο Κόντζο, τον Κώστα, να κάνει μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα, χαίρεσαι να τον ακούς. Ο άνθρωπος έχει το ωραίο του το χιούμορ χωρίς υπερβολές, χωρίς 2-3 λέξεις καταλαβαίνεις. Πού είναι αυτή η δημοσιογραφία, γιατί κύριε Κόντζο δεν είσαι κάπου σε καμιά ΕΡΤ να σε απολαμβάνουμε. Ο άνθρωπος είναι, έχει πείρα, εμπειρίες. Άσε τώρα. Επευκαιρία, κύριε Γιώργο από το Λονδίνο, εγώ σου εύχομαι για τα χθεσινά σου γενέθλια χρόνια πολλά.
3: Έχει γενέθλια χρόνια του πολλά να τα κατοστήσει.
4: Υγιής να είσαι. Δεν πειράζει, ας έχουμε διαφορές. Η ζωή είναι πολύ λίγη με ήττα και με γιώτα. Λοιπόν, ας είναι καλά και του χρόνου να είμαστε εδώ να τους ξανακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ σε όλους και συγγνώμη για την καθυστέρηση.
3: Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή. Καλωσόρισε, Παλιουράκο. Μας έλειψες, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και το στρατάκι. Ήταν φοβερός αντικαταστάτης. Εννοείται, ρε παιδιά, έτσι σας αφήναμε. Εννοείται πως είναι φοβερός ο Δημήτρης ο στρατάκης. Και φυσικά μπορείτε να τον ακούτε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή δηλαδή, καθημερινές, από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ εδώ στον σταθμό μας. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή Γαβρίνα, θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Γιώργο από Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο, στον Σάκη, στον Μπαϊτάξη, στον Χάρη και σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους. Σας αγαπώ όλους, λέει η αποστολή. Ο Αποστόλης λέει: καλό ο Στρατάκης, αλλά την Παρασκευή που είχε κάτι φίλους στο στούντιο, άστα. Είμαστε κακομαθημένοι να αλλάξουμε σταθμό και τέτοια. Όχι προσωπικά σε μένα, βέβαια, εγώ απάντησα. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Γεια σου, Αποστόλη. Να σε καλά, φίλε. Δεν έχω άποψη να σου πω την αλήθεια. Καταλαβαίνετε ότι δεν είχα ακούσει τις μέρες τις εκπομπές. Πάντως τον εμπιστεύομαι απόλυτα, τον Δημήτρη, τον Στρατάκη. Δεν έχω άποψη πάντως, Αποστόλη μου, να σου απαντήσω, φίλε. Να σε καλά, πάντως ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο Τάσος κάνει βιντεοκλήση εδώ στο Viber. Φίλε Τάσο, δεν μπορώ να σε απαντήσω εδώ στο Viber. Για τηλέφωνο 210-220-5943. Και 2-15-2-15-59-43. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, καλώς ήρθες. Εύχομαι να ξαναφύγεις για λίγες μέρες ακόμα. Δεν ξέρω, μήπως η νίκη του Βελγίου επί της Αμερικής γίνει αφορμή να το βομβαρδίσει ο Τραμπ, λέει ο Γιάννης. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Κάτι θα κάνουμε πάντως, να είσαι καλά. Όσον αφορά. Εντάξει, παιδιά, ποδόσφαιρο είναι, τι να κάνουμε τώρα, να το δώσουμε στην Αμερική. Άμα να μην το κάναμε καθόλου, να λέγαμε ορίστε πάρτο. Δικό σας να είστε καλά. Το Βέλγιο ήταν πολύ πολύ καλύτερο από την Αμερική. Η Αμερική είχε ένα βατό μονοπάτι για να φτάσει ψηλά, τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Γιατί εντάξει, και το Βέλγιο είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν ήταν μια ομάδα φόβητρο. Δεν ήταν Ισπανία, δεν ήταν Γαλλία, δεν ήταν από αυτές τις ομάδες. Από εκεί και πέρα πρέπει να το αποδεχτεί ο Τραμπ. Κάποιες φορές χάνεις κιόλας, υπάρχει και ήττα. Οπότε έτσι είναι αθλητισμός. Προχωράμε παρακάτω. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, ακούγομαι. Θέμη, τι γίνεται?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Και καλώς ήρθες πάλι.
3: Καλώς σας βρήκα. Γιάννης, είσαι, έτσι?
5: Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
3: Γεια σου, Γιάννη.
5: Λοιπόν, θα σου πω 5 πραγματάκια απλά. Αυτή τη στιγμή θέλω να μου δώσει μια απάντηση. Ναι. Πες μου ένα παίχτη που έχει έρθει δανεικός από την Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό και έχει βοηθήσει την ομάδα. Πες μου έναν.
3: Τον Κάρμο θα σου έλεγα δεύτερη χρονιά, σίγουρα όχι όπως την πρώτη.
5: Είναι ειδική περίπτωση. Ο Κάρμο ήρθε από την Πόρτο στον Ολυμπιακό.
3: Σωστά. Ως δανεικός.
5: Για να μπορέσει να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός, τον πήρε ο Νότιγχαμ και τον ξανάφερε.
3: Σωστά.
5: Αλλά ήθελε να πάει εκεί και τώρα ξανάρθει.
3: Ναι, απλά ήταν... αυτό που να σου πω είναι ότι αν δεν υπήρχε Νότιγχαμ, δεν ξέρω αν θα πήγαινε και πάλι ο Κάρμο στον Ολυμπιακό.
5: Α, μπράβο. Ήταν επιλογή του τέτοιου. Ήταν επιλογή συγκεκριμένα του Κορδόν. Να τον θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, ένα αυτό. Όταν πρώτο ήρθε στον Ολυμπιακό. Ένα αυτό. Πες μου ένα
3: δεν ήταν ο Κορδόν τότε, Γιάννη. Τότε εκείνη την περίοδο που είχε πάει ο Κάρμος στον Ολυμπιακό μαζί με Τσικίνιο, μαζί με Όρτα και Ζέλσο Μάρτινς. Ήταν ο Πέδρο Άλβες, τεχνικός διευθυντής.
5: Ήταν...
3: Όχι, ήταν τεχνικός διευθυντής ο Πέδρο Άλβες το Γενάρη εκείνης της χρονιάς. Και προπονητής
5: ο Καρβαλιάλ. Ο είχαμε πάρει από την προπονητή που είχαμε φέρει από
3: τον Καρβαλιάλ. Ο Καρβαλιάλ.
5: Επί Καρβαλιάλ έγινε αυτό.
3: Ναι, επί Καρβαλιάλ.
5: Λοιπόν, ο Κορδόν έφερε το, τέτοιο,
3: τον Ελκαμπή, τον Έσε, τον Ορτέγκα, αυτούς έφερε
5: λοιπόν,
3: ο Κορδόν.
5: Λοιπόν, ο Καρβαλιάλ. Λοιπόν, ο Καρβαλιάλ τον είχε φέρει. Θα σου πω κάτι. Πες μου ένα παίχτη που έχει έρθει κατευθείαν από την Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό δανεικός και έχει βοηθήσει την ομάδα.
3: Αν δεν ξεχνάω κάτι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να πούμε ότι βοήθησε.
5: Μπράβο. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Το θέμα δεν είναι ότι ξεφορτώνει την Νότιγχαμ να παίρνει ο Ολυμπιακός άσχετα να το κάνει. Πού ξέρω εγώ αν ο Ζώτα είναι παίχτης που θα βοηθήσει την ομάδα. Τη στιγμή που ο προπονητής έκανε επιλογή έναν εξτρέμ και συγκεκριμένα αυτό το Ρόκα και ήταν έτοιμη να κλείσει μεταγραφή, ξέρεις ποιο σου λέω, τον Πετσέρικα.
3: Ναι, βέβαια, τον Ζόλ Ρόκα. Δεν σημαίνει ότι επειδή παίρνει ο Ολυμπιακός τον Ζώτα δεν θα πάρει το Ρόκα.
5: Το θέμα είναι ότι παίρνοντας τον Ζώτα έχει τελειώσει.
3: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Θα πάρει κι άλλο εξτρέμ ο Ολυμπιακός.
5: Δηλαδή αυτό ο εξτρέμ υπάρχει. Υπάρχει στη συζήτηση.
3: Ο Ρόκα.
5: Τρενάρει.
3: Ναι, όχι, υπάρχει. Εννοείται πως υπάρχει συζήτηση.
5: Λοιπόν, για μένα θα είναι μεγάλο λάθος να μην έρθει.
3: Ναι, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά υπάρχει
5: συζήτηση. Τη στιγμή που είναι επιλογή του προπονητή πρέπει να έρθει. Τώρα γιατί αγωνίζω για την ομάδα. Θα σου πω πέντε πραγματάκια.
3: Ναι.
5: Στη θέση του σέντρεφορ που είναι βασική θέση. Ο LKB θα γυρίσει και οπωσδήποτε χρειάζεται ξεκούραση. Γιατί φέτος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ με κόπα.
3: Ναι, ναι, θα πάρει μερικές μέρες σίγουρα.
5: Και μετά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και πήγουν παιχνίδια στην Ευρώπη. Ένα αυτό. Το ίδιο ο Ταρέμι, ο οποίος θέλει ξεκούραση και δεν ξέρουμε αν θα μείνει.
3: Ναι, ο Ταρέμι βέβαια έχει τελειώσει εδώ και μέρες από το Μουντιάλ, οπότε θα ξεκουραστεί αρκετά. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα παίξει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
5: Ο τρίτος, ο προβληματικός από ψυχολογικής άποψης μιλάω, είναι ο άνθρωπος έχει και το πρόβλημα, ο Ουκρανός.
3: Αυτό γιατί το λες.
5: Συμμετέχει στην ομάδα, αλλά είναι και δεν είναι γιατί θέλει να γυρίσει, λέει στην τέτοια, ναι, στη Λιόν.
3: Ο Γιάρεμτσουκ θέλει να παίζει, Γιάννη.
5: Λοιπόν,
3: δεν νομίζω ότι τον αφορά αν θα είναι στη Λιόν στον Ολυμπιακό.
5: Θα παίζει ο Γιάρεμτσουκ, αλλά δεν είναι ότι θα του είπε. Δεν είναι ότι πήγε με τη Λίμπαρ και του είπε: θέλω να παίζω και τα βρήκαν και συμφωνήσανε. Ακόμα και τώρα θέλει να φύγει να πάει στη Λιόν.
3: Εγώ νομίζω ότι απλά θέλει να παίζει ο Γιάρεμτσουκ. Και λοιπόν, αυτό είναι
5: να
3: καλό για να
5: παίξει. Θέλει να παίξει στη Λιόν. Και όταν ένα παίκτη έχει αυτά τα μυαλά, δεν μπορεί να τον εμπιστεύεσαι σε αυτή τη θέση. Δεν έπρεπε να έχει φροντίσει. Να λύσει το πρόβλημα και να πάρει ένα παίχτη για αυτή τη θέση, να είναι εξασφαλισμένος.
3: Πρέπει πρώτα να φύγει κάποιος και μετά να πάρει, Γιάννη. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις παίχτες, έτσι. Γιατί είναι και ο Κλέιτον, ο οποίος βέβαια αυτή τη στιγμή είναι ο τέταρτος και θα φύγει.
5: Δεν μιλάμε για παίχτες.
3: Θα φύγει.
5: Ναι. Όπως πάει το πράγμα, θα μείνει η ομάδα χωρίς σεντερφόρ.
3: Πώς θα μείνει χωρίς σεντερφόρ, είναι ο Ελκαμπή, είναι ο Ταρέμι και είναι και ο Γιάρεμτσουκ. Και οι τρεις με μεγάλα συμβόλαια.
5: Ο Ταρέμι είναι και αυτός από, πώς θα λέμε, από το παγκόσμιο και δεν ξέρουμε πόσο θέλει να ξεκουραστεί και αν θα μείνει στην ομάδα. Ο δε Ουκρανός θέλει να φύγει, έχει άλλα ψυχολογικά αυτός. Πάντα τα είναι. Αυτά τα έχει πει ο Προτάσεις, δεν τα έχω πει εγώ.
3: Ναι, όχι, okay, καταλαβαίνω το τι λες. Εγώ απλά σου λέω ότι ο Γιάρεμτσουκ θέλει να παίζει και άμα παίξει νομίζω ότι θα είναι εντάξει.
5: Και γενικά θα σου πω κάτι. Οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι παίκτες που είναι προβληματικοί στα δυτικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν προσαρμόζονται εύκολα, αν το ξέρεις αυτό. Δεν έπρεπε να έχει λύσει το πρόβλημα του σέντερφορ.
3: Να πάρει τέταρτο σέντερφορ, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ελκαμπή με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ομάδα.
5: Πάρει,
3: ο Ταρέμι με πάνω από 2 εκατομμύρια και ο Γιάρεμτσουκ με 1,5 εκατομμύρια.
5: Να πάρει αυτό το Στάνιτς, ο οποίος μπορεί να σου παίξει ακόμα και σέντερφορ και πίσω από το σέντερφορ είναι αντικοστούλας και ο οποίος μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα μέχρι να επανέλθουν οι Γάλλοι.
3: Και ο Ρόκα έχει παίξει σέντερφορ. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας σέντερφορ παίζει περισσότερο.
5: Και παίζει και εξτρέμ. Λοιπόν. Πρέπει να πάρει ένα από αυτούς.
3: Και ο Ζώτα Σίλβα που παίρνει τώρα ο Ολυμπιακός έχει παίξει την καριέρα του 25 μάτσο σέντερφορ.
5: και όχι να μου φέρνει δανεικούς από την Νότιχαμ για να ξεφορτώσει. Διότι όσοι έχουν έρθει δεν έχει καθιερωθεί κανένα στην ομάδα. Τελειώνω με τα ποδοσφαιρικά. Το άλλο θέλω μια ενημέρωση. Με πόσο τιμωρήθηκε ο Τάιρικ Τζόουνς?
3: 7 αγωνιστικές.
5: Ο Ναν?
3: Με 2.
5: Δηλαδή, όταν ο ένας προκαλεί και πλακώντας το ξύλο 2, τον ένα τον χαϊδεύουμε και τον άλλον τον εξαντώνουμε.
3: Ναι.
5: Κατάλαβες τι σου λέω?
3: Θα μπορούσε να υπάρξει μια ποινή πιο κοντινή, γιατί και οι δύο φέρουν ευθύνη. Τώρα οι δύο ομάδες έχουν προσφύγει στον ΑΣΕΑΔ. Θα δούμε τις τελικές ποινές. Νομίζω ότι θα.
5: Κοίταξε τι γίνεται. Εάν υπάρχει σοβαρότητα στο ΑΣΕΑΔ, που εννοείται ότι στο ΑΣΕΑΔ είναι 3-4 δικαστές, πώς είναι?
3: Τώρα δεν ξέρω τον αριθμό, μη σου πω ψέματα.
5: Ναι, ναι, μεγάλη σύνδεση.
3: Ναι.
5: Θα πρέπει η απόφαση που θα πάρθει να μην προκαλεί, να μην εξοργίζει τον άλλον και να μην δημιουργεί δηλαδή εντύπωση διακρίσεων. Κατάλαβες?
3: Ναι, ναι, ναι. Έγινε, Γιάννη.
5: Γεια μας.
3: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
6: Έλα, Θέμη.
3: Έλα, Γιάννη.
6: Δόξα σου ο Θεός, πιάσαμε γραμμή.
3: Τι κάνουμε?
6: Καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα.
6: Να είσαι καλά. Εδώ μια εβδομάδα περιμένουμε να έρθεις και πιστεύω να μιλάμε ποδοσφαιρικά, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε και γαστρονομικές απολαύσεις η συζήτηση.
3: Τα είχε και τέτοια.
6: Εντάξει. Είχαμε και τέτοια, είχαμε ξεφύγει λίγο, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό. Μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο και τέλος πάντων. Τι ήθελα να πω, και ο Ζιλ Ντίας δεν ήταν αυτός που έδειξε τον Ολυμπιακό για μια περίοδο? Είχε έρθει τότε, θυμάσαι, από τη Forest.
3: Από τη Forest, 2019 Γενάρη μέχρι το τέλος εκείνη τη σεζόν. Εντάξει, βέβαια ο Ζιλ Ντίας, με ξέρεις, εκείνο την κολάρα που είχε βάλει με την Δυναμό Κιέβου στο Καραϊσκάκι για τους 32 του Europa League, δεν είχε κάνει και κάτι ιδιαίτερο. Καλός παίχτης, φαινότανε.
6: 3-4 γκολ είχε κάνει, όμως φαινότανε.
3: Ναι, ήταν καλός παίχτης, φαινότανε. Είχε βοηθήσει, δεν μας είχε βγάλει και τα μάτια. Θέλω να σου πω ότι με βάση την ποιότητα που είχε, μπορούσε να κάνει και περισσότερα πράγματα. Πάντως ήταν ένας παίχτης και εμένα μου άρεσε, η αλήθεια.
6: Ναι, θα σου πω κάτι για τον Ζώτα τώρα που πήρε.
3: Ναι.
6: Εγώ δεν τον παρακολουθούσα πέρσι, τον είχα παρακολουθήσει το 24.
3: Στην Μπεσίκτας έπαιζε πέρσι, να πούμε έτσι.
6: Ναι, πέρσι ιδανικός από τη Forest. Στο 24 με την Κιμαράς μου έκανε παπάδες με τον Μάγκας που είχε πάει στη Sporting και τον Νέστον Ολιβέρια που ήταν στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ. Τότε έπαιζε αριστερό εκτρέμ, αλλά έπαιζε και κρυφός. Δηλαδή είναι ένας ταχύτατος παίκτης. Το θέμα είναι ότι θέλει, από ό,τι είχα καταλάβει, είναι θέλει παίκτη ψυχολογία, είναι μπουκαδόρος.
3: Μπουκαδόρος είναι, όπως το λες.
6: Είναι μπουκαδόρος και αν ταιριάξει με την ομάδα, πιστεύω θα βοηθήσει.
3: Και ένας παίκτης, Γιάννη, ο οποίος στο παιχνίδι του σεντράρει ελάχιστα. Το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός, κάναμε όλο το χειμώνα συζητήσεις για τις σέντρες τις πολλές που κάνει. Ο Ζώτα Σίλβερ είναι ένας παίκτης ο οποίος σεντράρει ελάχιστα, είναι αυτό που λες, μπουκαδόρος. Που θα προτιμήσει να πάρει την μπάλα να πάει στο ένα-μένα και να. Ναι, ή με συνδυαστικό παιχνίδι να δημιουργήσει ρήγματα.
6: Έτσι είναι ο Τσαμπουκάς, θα σε περάσω εγώ και κάτι που λείπει από τα εξτρέμ του Ολυμπιακού φέτος. Έλειπε μάλλον. Γιατί και περισσότεροι θα, όπως και ο ψηλός αυτός, θα αποτελέσει παρελθόν που φέραμε από την Ρίο Άβε.
3: Ο Αντρέ Λουίζ.
6: Ναι.
3: Ναι, βέβαια για τον Αντρέ Λουίζ το είχε γράψει ο Σπύρος ο Γραμμιτσάρης στο Σπορντοκ πριν από λίγες μέρες, ότι η Kansas City από το MLS είχε κάνει πρόταση 16 εκατομμύρια ευρώ και ο Ολυμπιακός θέλει 20.
6: Ναι.
3: Βέβαια ο Αντρέ Λουίζ είναι καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης. Τώρα το τι θα γίνει, βέβαια, άμα σου δίνουν 20 εκατομμύρια ευρώ για έναν παίκτη που δεν παίζει καν, καταλαβαίνουμε πώς.
6: Έχεις δίκιο. Κοίταξε να σου πω και κάτι για τις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα στις μεταγραφές έχει δώσει 13 εκατομμύρια με τους 4 παίκτες. Δεν ξέρω. Σήμερα ρεπορτάζ πήρε κάποιον επέκτη τώρα που πάει στην Ολλανδία. Ποιος είναι?
3: Όχι, ο Ζώτα Σίλβα είναι. Ο Ζανικός από την Νότιχαμ.
6: Ο Ζώτα Σίλβα.
3: Ο Σουσμαϊλόβιτς είναι από χθες, ο οποίος πήγε ψηλά μεταγραφή του.
6: Έχει δώσει 13, θα δώσει μέχρι τα 22 και έχει και το συν από την πώληση του Κωστίνια και του Βέλντε στην 11. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτες, να μην είναι ήσυχοι εδώ οι φίλαθλοι και ο φίλος ο Γιάννης. Χτίζεται μια νέα ομάδα και πιστεύω να πάμε καλύτερα. Όσο για τον Ρονάλντο, που είπατε πήρε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, άμα σταματήσει και ο Παναθηναϊκός να παίζει τηλεοφόρο, θα σταματήσει και ο Ρονάλντο το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε.
3: Θα γίνει νομίζω και τα δύο πάντως.
6: Δεν πιστεύω, γιατί ο Παναθηναϊκός πάλι φιλικό θα δώσει εκεί.
3: Φιλικό θα δώσει, θα είναι πάλι, από ό,τι φαίνεται, το τελευταίο.
6: Τέλος πάντων, μακάρι να πιστεύω να πάει και ο Βαρδιλογιάννης αφού είναι το τελευταίο.
3: Πάντως ήταν γνωστό ότι θα παίξει ο Παναθηναϊκός, λόγω του ότι με τον ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική είχε παίξει και κλεισμένο το θυρών, οπότε θέλει και ο κόσμος να αποχαιρετήσει το γήπεδο, ρε παιδί μου.
6: Εμείς έχουμε χορτάσει από αποχαιρετιστή για το γήπεδο, θα είναι εκεί, θα παίζει και η Φυσιά και θα τους δούμε και άλλη φορά.
3: Εντάξει, λοιπόν, άλλο να παίζει και η Φυσιά, άλλο ο Παναθηναϊκός, Γιάννη.
6: Εμείς, καλώς ήρθες.
3: Να είσαι καλά, Γιάννη.
6: Καλή δύναμη και σου εύχομαι και καλή εκπομπή. Χαιρετήματα σε όλους.
3: Καλώ σα βρήκα, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
7: Πέρα.
3: Χαίρετε.
7: Πάλι παρόν, τι κάνει.
3: Γεια σου, Μιχάλη. Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
7: Καλά, πέρασε καλά.
3: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
7: Να ξαναπάς σύντομα διακοπές και να ξαναπεράσεις καλά.
3: Να σε καλά, Μιχάλη. Χρειάζονται και διακοπές, είναι αποφόρτιση, αποφόρτιση.
7: Βέβαια, βέβαια. Τι αλλιώς. Και τα άλογα κούρσας κάποια στιγμή ξεκουράζονται λίγο.
3: Η αλήθεια αυτή είναι.
7: Σε πήρα. Πρώτα και κυρίων. Ήθελα να μου πεις για αυτά που είπαν οι δύο προηγούμενοι τρίτοι φίλοι του Ολυμπιακού, ναι, για το θέμα του Ναν και του Τζόουνς και τα λοιπά. Είπες ότι θα έπρεπε ο Ναν να τιμωρηθεί περισσότερο.
3: Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα, Μιχάλη. Είπα ότι με βάση το 7-2 θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια πιο μικρή διαφορά, ρε παιδί μου. Αλλά δεν θεωρώ ότι. Δηλαδή, ο Νάνα για αυτό το περιστατικό που έγινε, άμα δεχόταν 3-4 αγωνιστικές, δεν θα έλεγα από τι έγινε. Αυτό θέλω να πω.
7: Εδώ είμαστε πια στη λογική, γιατί είμαι ο άνθρωπος που είχε πάρει κάποια στιγμή, αν θυμάμαι, στην πρώτη τιμωρία και σε ρώτησα γιατί τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
3: Και σου είχα απαντήσει κι εγώ ότι το βρίσκω εντελώς παράλογο και ότι δεν ξέρω. Βέβαια, για το συγκεκριμένο περιστατικό, επειδή μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο εδώ στη χώρα μας δεν βλέπουμε συχνά, και ευτυχώς που δεν βλέπουμε συχνά. Στο NBA μπορεί να το βλέπουμε και ας κάνουν ό,τι θέλουν στο NBA, να το πούμε και έτσι. Αλλά για τέτοια περιστατικά θεωρώ πως οι παίκτες πρέπει να τιμωρούνται βαριά για να μην ξαναγίνουν αυτά τα περιστατικά.
7: Και σε τελική ανάλυση να ρωτήσω κάτι, γιατί εδώ θα ξεχάσουμε και αυτά τα λίγα που μάθαμε στη ζωή μας. Αν δύο άνθρωποι, ακόμα και αθλητές, γιατί είναι διαφορετικό πράγμα η λογομαχία που, όπως πολύ καλά ξέρεις και το είπες και μόνη σου, σαν τα κοκόρια γκρινιάζουν και λένε χαζομάρες την ώρα που το αίμα είναι ψηλά λόγω του αγωνιστικού, λέγονται διάφορα. Εντάξει, δεν παίρνουμε τώρα σε λεπτομέρειες. Αυτό με το να επιτίθεται ένας αθλητής σε έναν άλλον αθλητή με τον τρόπο που επιτέθηκε ο συγκεκριμένος αθλητής του Ολυμπιακού, δεν είναι ποινικά κολάσιμο σε αθλητικό επίπεδο και δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί περισσότερο από τον επόμενο που μπορεί να έπανε ότι εσύ είσαι βλάκας? Είναι άλλο να σε λέω βλάκα και να με λες βλάκα, και άλλο να ορμάς πάνω μου με πλήρη λογική του ότι εγώ θα σου κάνω τεράστια ζημιά. Γιατί η κίνηση του κυρίου του συγκεκριμένου ήταν να σου κάνω ζημιά. Το είδαμε όλοι, νομίζω, στην τηλεόραση.
3: Ναι, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας αυτό.
7: Μπράβο. Άρα η λογική λέει ότι σε επίπεδο αφήνουμε το αθλητικό κομμάτι απ' έξω. Λοιπόν, εδώ ο συγκεκριμένος κύριος πήγε να κάνει ζημιά. Έγινε, δεν έγινε, δεν μας ενδιαφέρει. Ο δικαστής ή όλοι αυτοί που τους κρίνανε, θεωρώ ότι η τιμωρία του, που για μένα είναι πολύ λίγη, κανονικά για μένα να το κόψουμε το μπάσκετ στην Ελλάδα πρώτα αυτή και μετά βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε για μένα κανένας φίλος του Ολυμπιακού για αυτό το θέμα να μιλάει. Εκτός και πάμε στη διαδικασία ποιος την έχει πιο μεγάλη. Και μαγιά, θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που μπαίνουν, γιατί έχω πάλι εκνευριστεί, γιατί δεν είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Παιδακιά, μιλάμε για αθλητισμό. Αν ήταν να βλέπουμε τον κάθε κύριο Τζόνς και τον κάθε τύπο να πουλάει μαγιά, κλανιά και τίποτα άλλο, πηγαίναμε να δούμε MMA. Δεν θα καθόμαστε να δούμε μπάσκετ. Γιατί αυτά τα είδαν τα παιδιά μας, τα είδαν τα εγγόνια μας. Έτσι. Λοιπόν, και όταν βλέπουν αυτά, μετά πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Εάν τους αρέσει αυτό και να βγαίνουν να λένε, και δεν πειράζει, να κακολογούν ποιος την έχει πιο μεγάλη, λυπάμαι για τους συγκεκριμένους κυρίους.
3: Ναι. Αυτό πρέπει να ισχύει για όλους τους αθλητές, Μιχάλη.
7: Εγώ μιλάω για συγκεκριμένο πράγμα. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλω να πεις, καταλαβαίνω τη θέση σου. Εγώ κρίνομαι για αυτά που λέω. Λοιπόν. Αν θέλω να πάμε σε αυτόν τον τρόπο και από αύριο, εάν μου ξαναεπιτρέψει να μιλάω, θα μιλάω και εγώ σαν για αυτούς, θα δούμε αν τους αρέσει. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα?
3: Μάλιστα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, Μιχάλη. Γι' αυτό είμαστε εδώ να τα συζητάμε και να διαφωνούμε, φίλε.
7: Άλλο η άποψη και άλλο η υπερβολή. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
3: Εντάξει, και η υπερβολή πολλές φορές είναι μια.
7: Για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και τις μεταγραφές που έχει κάνει.
3: Μέχρι στιγμής το βλέπουμε και τα φιλικά και με τον Άγιαξ, ειδικά το 3-1, ότι έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός. Ότι έχει έναν προπονητή που βάζει αρχές στο παιχνίδι και έναν προπονητή ο οποίος έχει όρεξη για δουλειά. Και με μερικές πινελιές ακόμα, όπως ας πούμε ένας παίκτης στο κέντρο. Δηλαδή, ας πούμε, άμα είχε και τον Ουναΐ που είχε πρόπερση ο Παναθηναϊκός, θα ήταν ακόμα ένα-δύο επίπεδα πάνω, γιατί μιλάμε για να. Αλλά θέλει ένα παίκτη τύπου Ουναΐ στα χαφ να μπορέσει να κάνει τη διαφορά. Και μερικές πινελιές ακόμα. αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή.
7: Μακάρι, μακάρι.
3: Και επίσης θέλει και αριστερό μπακ, γιατί χτύπα ξύλο, ποτέ δεν ξέρει. Συμβαίνει, η προετοιμασία είναι. Οι παίχτες κάνουν προπονήσεις σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση, διπλές προπονήσεις. Πολλές φορές να μην γίνει χτύπα ξύλο, αλλά απλά το αναφέρω γιατί προετοιμασία, στην προετοιμασία πολλές φορές βγαίνουν και κάποιοι μικροτραυματισμοί και είναι απολύτως λογικό λόγω της έντασης. Οπότε θέλει νομίζω και άμεσα αριστερό μπακ, όχι νομίζω, θέλει άμεσα αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός, γιατί ξεκινάει και τις υποχρεώσεις του νωρίς για να είναι καλυμμένος και να μην έχει τίποτα στο κεφάλι του να σκέφτεται σχετικά με αυτό.
7: Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
3: Βλέπω εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Και το λέω αυτό γιατί και ο Μπαντιό και ο Μπόγκα είναι δύο παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί αμυντικοί και μπορούν να μαρκάρουν και πολλές θέσεις.
7: Ο Μπόγκα έκλεισε.
3: Ο Μπόγκα έκλεισε. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα, σε μια ώρα περίπου.
7: Μάλιστα.
3: Θα ανακοινωθεί εντός ημέρας εφόσον όλα πάνε καλά, που νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε. Αλλά και ο Μπαντιό και ο Μπόγκα είναι καλοί αμυντικοί. Υπάρχει ο Νάντζελ Χέις Ντέιβις που είναι εδώ και λίγους μήνες. Υπάρχει ο Χουάντσο. Μιλάμε για γενικότερα για αρκετούς καλούς αμυντικούς που μπορούν να μαρκάρουν και πολλές θέσεις. Οπότε βλέπω και αλλαγή προσέγγιση. Συν ο Φαλ, που πήρε ο Παναθηναϊκός, που όταν θα παίζει στη ρακέτα θα είναι για αυτούς ένας πολύ καλός αμυντικός. Οπότε να δούμε το τι ετοιμάζει ο Μπράντοβιτς.
7: Καλό ο Παναθηναϊκός, ήταν αρκετά πολύ καλή ομάδα. Για μένα, και το λέω σήμερα πια, εγώ πραγματικά είμαι ένας άνθρωπος που πάντα η λογική μου είναι να υποστηρίζω το team της ομάδος και να μην τους βάζω, να μην τους κρεμάω στα κάγκελα, ιδίως μέσα στη χρονιά. Αλλά δυστυχώς φέτος το Αταμάν, για μένα το μεγαλύτερο λάθος του ήταν ότι μπήκε σε μια λογική εγώ και αυτή. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι το χάσε. Είναι κρίμα, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν δούλεψε καθόλου με την ομάδα.
3: Ναι. Έγινε, Μιχάλη, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
8: Γεια σου Θέμη.
3: Χαίρετε. Έλα Σάκη. Καλά εσύ. Τι.
8: Μαύρησες.
3: Αρκετά. Παραμαυρίσαμε. Είμαι που είμαι μελαχρινός τώρα.
8: Και εμείς μαυρίσαμε εδώ από το ράδι με τους Ολυμπιακούς που κλαίνουν για μεταγραφές.
3: Εντάξει, τώρα δεν κλαίνω. Νομίζω ότι...

αρκετή και γενικότερα όλη μας η παρέα, θα έλεγα, Τάσο. Όλη η παρέα. Ο Γιάννης λέει: Σάκη, αυτός που είδες στο αεροδρόμιο ήταν ο Μπάντιο. Αλλά επειδή είσαι πολύ ενημερωμένος, τον πέρασε ομαλό, μικροπολιτή, λέει ο Γιάννης. Μάλιστα, Γιάννη, δεν έχω απαντήσει κάτι πάνω σε αυτό. Ο Μπαντίο πάντως έχει έρθει από το μεσημέρι εδώ στην Αθήνα. Ο Σενεγαλέζος Γκάρντ, ο οποίος θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Να πούμε πως ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος καλωσόρισε τον Δημήτρη Διαμαντίδη λέγοντας μαζί με τη φράση «Welcome home» και συνόδευσε το καλωσόρισμά του με την τάπα που είχε κάνει στον Άκερ το 2007 ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Νομίζω ότι θυμόμαστε όλη εκείνη την τάπα. Τον καλωσόρισε πίσω λοιπόν τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος θα έχει διοικητικό πόστο στον Παναθηναϊκό. Επίσης ακούγεται, είχαμε πει και πριν λίγες εβδομάδες, όταν ανακοινώθηκε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι σε εκείνο το βίντεο τότε υπήρχαν μόνο δύο παίκτες σε εκείνο το βίντεο της επιστροφής του Μπράντοβιτς. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Μάικ Μπατίστ. Νομίζω ότι τελικά δεν ήταν καθόλου μα καθόλου τυχαίο όλο αυτό.

Μάλιστα, έκανε για τις πρώτες του δηλώσεις ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος είπε πως γύρισα σπίτι μου και ότι όλοι μαζί για την ομάδα που αγαπάμε. Να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Αποστόλης λέει τι άλλες μεταγραφές θα κάνουμε στον Ολυμπιακό. Προχθές ο πρόεδρος είπε 30 εκατομμύρια έχουμε για μεταγραφές. Τα μισά τα δώσαμε στην Νότιχαμ. Τι να πάρουμε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Τα μισά ο Ολυμπιακός δεν έχει δώσει στην Νότιχαμ. Έχει δώσει 9 εκατομμύρια ευρώ για τον Κάρμο. Ξαναλέω σύμφωνα με το Transfer Markt. Από εκεί και πέρα. Έχει ακόμα λεφτά να ξοδέψει ο Ολυμπιακός. Και επίσης έχει κάνει και πωλήσεις όπως του Κωστίνια, όπου έχουν φέρει λεφτά στα ταμεία του Ολυμπιακού, και να δούμε αν θα υπάρξει και άλλη πώληση στην πορεία. Επίσης θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το αν ο Ολυμπιακός θα μπει στους ομίλους του Champions League ή δεν θα μπει. Αυτό βέβαια θα το ξέρει ο Ολυμπιακός στα τέλη Αυγούστου, όταν θα είναι και οι τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Νομίζω πάντως, αν και το πάμε μακριά, ότι αν ο Ολυμπιακός περάσει στη League Face του Champions League, θα κάνει και κάποια πινελιά, ρε παιδί μου, στο τέλος. Πάντως, ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα ένα χαφ ακόμα. Να δούμε με τη θέση του center forward θα γίνει, καθώς για να πάρει πρώτο παίκτη, θα πρέπει πρώτα να αποχωρήσει κάποιος. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 center forward: ο Ελκαμπή, ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Ο Κλέιτον θα αποτελέσει παρελθόν, μάλιστα είδαμε και δημοσιεύματα τις προηγούμενες ημέρες, όταν ξεκίνησε η προετοιμασία του Ολυμπιακού, να αναφέρουν πως πήγε πίσω του Ρέντι σύν 8 κιλά. Οπότε καταλαβαίνουμε πως ήταν που ήταν δύσκολα τα πράγματα για αυτόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον Κλέιτον στον Ολυμπιακό. Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας παίκτης που θέλει να παίζει. Η Λιόν τον θέλει, αλλά λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχει, είναι πολύ δύσκολο να τον αποκτήσει μόνο σε περίπτωση κάποιας ανταλλαγής. Αν και αυτό το βλέπω λίγο κομματάκι δύσκολο, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός σε ανταλλαγές. Από εκεί και πέρα ο Ταρέμι ξεκουράζεται και θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό μετά το Μουντιάλ. Το Ιράν έχει αποκλειστεί. Ο Ελκαμπή είναι ακόμη στο Μουντιάλ. Πάντως, όταν έχεις τρεις παίκτες, με τον ένα να παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ο άλλος να παίρνει πάνω από 2 εκατομμύρια και ο τρίτος γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το να πάρεις και τέταρτο παίκτη για βασικό, καταλαβαίνουμε πως δεν είναι και το πιο λογικό πράγμα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, εξτρέμ θα πάρει ο Ολυμπιακός, μέσο θα πάρει ο Ολυμπιακός, δεξί μπακ θα πάρει σίγουρα, θα έχουμε αλλαγή και στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Ορτέγκα να είναι το πιο πιθανό να φέρει πρόταση και να αποχωρήσει. Ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα Θέμη, κάποτε έκραζε τους Αγγελόπουλους ο φίλος Ιαν, τώρα κράζει το Μαρινάκι, ιστερόγραφο, Τσιγκούνης θα φτιάξει γήπεδο με δικά του χρήματα. Παιδιά, για τις μεταγραφές το έχουμε ξαναπεί ότι κανένας, γι' αυτό δεν αφορά τον Ολυμπιακό. Αφορά όλες τις ομάδες παγκοσμίως. Δεν θέλει να πετάει τα χρήματά του.

0: Όλοι θέλουν να μπορέσουν να δώσουν 5 ευρώ που είναι λόγος για να πάρουν τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Κανένας δεν θέλει να πετάει τα χρήματά του. Επίσης, το θέμα είναι τι ανθρώπους έχεις γύρω σου να δουλεύουν για σένα και το πόσο καλά κάνουν αυτή τη δουλειά. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Κορδόν στον Ολυμπιακό, όπου την προηγούμενη εβδομάδα γράφτηκε πολύ έντονα πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε στην πορεία. Πάντως, ο Κορδόν είχε κάνει εξαιρετική δουλειά και είναι και ένας από τους καλύτερους τεχνικούς.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις των 943 Ελλάδα Sport. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο 27χρονος γκάρντ Μάνγκο Μπαντίο, ώστε να πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών με τον Παναθηναϊκό Άκτορα εναντίον 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Άμεσα με την Αθήνα και ο Ιζακ Μπόγκα για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Δύο ακόμη παίκτες προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος τόνισε πως περιμένει τον έναν σήμερα στο γραφείο του. Σε διοικητικό πόσο στην ομάδα επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαμαντίδης. Την περίπτωση του Τζεντιόσμα παρακολουθεί η Φενέρμπαξέ σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Εντός της ημέρας το κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παπα-Νικολάου για να ανανέωσε τον 35χρονο αρχηγό των Πειραιωτών. Κανένα θέμα αποχώρησης του έχει συμβόλαιο, αναφέρει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ για τα δημοσιεύματα περί πρότασης της Ντουμπάη στον Τόμας Γόκο 5-3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Κορύφος αμυντικός της μπάσκετ λίγα ανέδειξε ο 33χρονος γκάρντ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου διεθνή Φιλανδού Χαφ Καν Καϊρίν εν μέχρι το 2030 έναντι 4,5 εκατομμύρια ευρώ από τη Σπάρτα Πράγα. Πρόταση από τη μοντέρη του Ματίας Αλμέιδα έχει ο Ρομπελίν Πινέδα σύμφωνα με μεξικάνικα δημοσιεύματα. Τα τυπικά που μένουν για την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου. Προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό αποτελεί η απόκτηση του αριστερού μπακ. Με πρώτη επιλογή να αποτελεί ο Βίκτορ Κριστένσεν Τσιλέστερ. Η οποία στην ΠΑΕ παραχώρησε κυκλοφορία στην διαρκή εισιτήρια 17α και 17β του ΑΚΑ αντί 280 ευρώ. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ολλανδία ο Ζώτας Σίλβα να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού καθώς 27χρονος εξτρέμ θα αγωνιστεί ως δανεικός στους Πειραιώτες από Νότιχαμ Φόρεστ. Την πρώτη προπόνηση έκανε ο Ζίντιλ Ισμαήλοβιτς στήριο Άβος δανεικός θα συνεχίσει την καριέρα του Ντιέγκο Νασιμέντο. Την τρίτη του φανέλα σκούρου μπλε χρώματος παρουσιάζεται σαν ερυθρόλευκη. Συνεχίζει την προετοιμασία ενώ της νέας σεζόν ο ΠΑΟΚ στις 7 η Ασπρόμ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία. Τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Ρήξη προσοχής του η διάγνωση για τον τραυματισμό του νεαρού Χαβ Γιάννη Σαρή. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον Γιαννούλη Χατζηδιάκο και Σάντα Μαρία. Νέος πρόεδρος του Ερεστέχνη, εξελέγει ο Νίκος Παρασκευόπουλος. Οι κίτρινοι κατέθεσαν πρώτα στον 34χρονο Ισλανδό στόπερ Χόρτου Μάγκσου με τις στήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Την απόκριση του 18χρονου Σενεγαλό στόπερ Τιάν Μαρτάρα ανακοίνωσε Θεσσαλονίκη. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκριση του 24χρονου επιθετικού Δημήτρη Μανοηλίδη μέχρι το 2028. Η ΑΕΚ έδωσε στα χέρια με τον Λάντερ Νόλιο στο 26χρονο Αμερικάνο Γκάρντ να φορέσει τη φανέλα του δικέφαλου τη νέα σεζόν. Για τη βάση των 16 του Μουντιάλ, στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Επίσημα κατοικός Μαϊάμι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, εκεί ήταν ανακοίνωση την απόκριση του 30χρονου φόρουαρντ από τους Μπακς μέσω της ανταλλαγής με τους Τάιλερ Χίρο, Τζέιμ Χάκετ, Κασπάρας, Σαγιακούσονς και Κέλελ Γούλερ. Σφερόπουλος, Ταμάν και Σκαριόλη, επικρατέστερη υποψήφια για τη θέση του προπονητή της Μπαρτσελώνα, σύμφωνα με την ΑΣ. Στις 8 Ιουλίου, στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών, θα διεξαχθεί η κλήρωση των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών για τη σεζόν 2026-27. Στο Πόλο Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του Άρη Γαλιβόπουλου για τη νέα σεζόν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις των 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι να ακολουθεί η εκπομπή Betty Line με τον Νίκο Κατσάτσο.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλήν εισπέραν σε όλες και όλους τους φίλους του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ως γνωστόν η ώρα είναι 5. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη έχουμε Betline, το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού, στο οποίο έχουμε σκοπό στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής η Ανδριάννα Πούγιου και ο Γιώργος Βοιατζής. Σήμερα μπορεί να είμαστε λίγο πιο χαλαρά από Μουντιάλ, καθώς έχουμε τις τελευταίες αναμετρήσεις των γύρων, τις τελευταίες αναμετρήσεις της φάσης των 16, για να το πούμε πιο σωστά και να μην κάνουμε συνέχεια σαρδάμ και μετά να μας φάση. Οπότε τέλος καλό λαγαλά. Τελευταίοι αγώνες του γύρου των 16 του Μουντιάλ. Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7, σε 2 ώρες δηλαδή, και στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Από τα πιο αμφίροπα, μην πω το πιο αμφίροπο παιχνίδι της φάσης των 30, το, όχι των 32, της φάσης των 16, μάλλον το πιο αμφίροπο. Όπως και σε κάθε εκπομπή, γιατί πλέον έχει γίνει κανόνας, θα έχετε την ευκαιρία να στείλετε και εσείς τα δικά σας προγνωστικά, τις δικές σας εκτιμήσεις, τις δικές σας ιστορίες, τους δικούς σας κουβάδες, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Θα έχετε την ευκαιρία να τα στείλετε εύκολα και δωρεάν μέσω Viber. Οπότε ακούστε προσεκτικά. 6939 943 943. Επαναλαμβάνω, 6939 943 943, το Viber του 943 Intervention Sports, για ό,τι επιθυμείτε.

Και για όσους για τον χύψη λόγο δεν μπορούν να ακούσουν το πρόγραμμα του σταθμού, είτε είναι από το Live24, το διαδίκτυο δηλαδή, το site, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα ραδιόφωνα της Ελλάδας, και εννοείται πως εμείς δεν γινόταν να λείπουμε από το live24.gr. Όποιος δεν μπορεί να το ακούσει το πρόγραμμα από το εν λόγω site, ή όποιος δεν μπορεί να το ακούσει και από τα FM του, μπορεί να μας βλέπει. Πώς μπορεί να μας βλέπει? Γράφει στο Google tvelada.gr και το πρόγραμμα το οποίο ακούτε στα FM σας, στο web σας ή όπου και αν βρίσκεστε, έχετε τη δυνατότητα να το δείτε μέσα από την οθόνη σας. Αυτή η προσθήκη είναι η αρχή μιας νέας εποχής για τον Intervention Ελλάδα Sports. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα στη συνέχεια. Χαιρετάμε εννοείται και τους φίλους που μόλις μπήκαν στο tvelada.gr, όπου μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του σταθμού. Η μέρα είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026. Σε 12 μέρες έχουμε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Παρόλα αυτά, άσχετα αν έχουμε ακόμα γύρω των 16 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αρχίζουν σήμερα και τα προκριματικά του UEFA Champions League της νέας σεζόν. Οπότε, ταυτόχρονα, διανύουμε δύο σεζόν ταυτόχρονα. Επειδή όμως θα μακρηγορήσουμε και έχουμε και προτάσεις να δώσουμε, εγώ έχω επιλέξει και για τους δύο αγώνες προτάσεις, αλλά θα κάνουμε και δύο bonus. Θα επιλέξω και αγώνες από τους σημερινούς στα προκριματικά του Champions League. Πάμε να κάνουμε λίγο μία αναφορά στους αγώνες του Μουντιάλ, όπου σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 16, και μετά από συνεχόμενες μέρες απεριόριστης δράσης, αύριο δεν θα έχει Μουντιάλ. Δεν θα έχει αγώνες παγκοσμίου πρωταθλήματος. Στις 8 Ιουλίου. Από τις 9 Ιουλίου όμως επιστρέφουμε κανονικά στους αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Πάμε όμως στο ζουμί. Στις 7, Αργεντινή-Αίγυπτος. Μέση εναντίον Σαλά. Και στις 11, Ελβετία-Κολομβία. Ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι θα κριθεί στο 90. Μπορεί να κριθεί στο 90. Βέβαια, δεν έχω δώσει κάποια πρόβλεψη ότι θα πάει στο 90 το παιχνίδι ή ότι θα μπει κάποιο γκολ τότε. Αλλά βλέποντας και κάνοντας, παιδιά. Βλέποντας και κάνοντας. Πάμε να πούμε λίγο την καλησπέρα στο φίλο μας τον Σπυρό, ο οποίος στέλνει: γεια σου φίλε, μακάρι στον τελικό να πάει η Αγγλία, καιρός είναι να το πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Εσύ τι λες, δεν τα καταφέρει? Κοίταξε να δεις, με τον Τούχελ η Αγγλία έχει δείξει ένα γενικά διαφορετικό πρόσωπο από τις άλλες διοργανώσεις. Δηλαδή δεν έχω δει ποτέ κάποιον προπονητή στην Αγγλία να παίζει συνέχεια με κάτω την μπάλα, και μπορεί κάποιος να δει το πώς έπαιζε η Αγγλία σε αυτό το δεύτερο ωραίο γκολ που έβαλε ο Μπέλιγχαμ με το Μεξικό. Όχι από την άποψη ότι ήταν, όχι από την άποψη ξέρω εγώ ότι ήταν γκολάρα και τέτοια, αλλά ήταν ένα πολύ όμορφο γκολ από την άποψη του passing game. 1-2 done. 1-2 done. Χαμηλά η μπάλα, πολύ καλή κυκλοφορία. Εγώ έχω πει, αν παίζει η Αγγλία όπως παίζει, σαφώς και θέλει βελτιώσεις αρκετές, γιατί εντάξει, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν έπεισε. Με την Γκάνα και τον Παναμά έπαιξε πάρα πολύ καλά, απλά με την Γκάνα έκανε το τραγικό λάθος
και έδωσε έδωσε όλο το 100% στον Harry Kane, ενώ στο ποδόσφαιρο ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν παίζει μόνο ένας παίκτης, παίζουν 11 για κάθε ομάδα. Και μάλιστα, εντάξει, με την Γκάν ήταν κακό, ήταν πολύ κακή γκέλα. Αλλά θεωρώ ότι άμα συνεχίζει να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει ο Τούχελ στην Εθνική Αγγλίας, γιατί όχι, γιατί όχι. Άμα παίζει η Εθνική Αγγλίας θα το ήθελα κιόλας. Έχω εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία μου για το ποια ομάδα θέλω να το πάρει. Δεν θα κάτσω να την ξαναπώ, όποιος έχει ακούσει προηγούμενες εκπομπές ξέρει. Αλλά γιατί όχι. Έχουμε και στο καμπάκι μήνυμα από τον φίλο τον Τόλι, ο οποίος στέλνει προγνωστικά για τους σημερινούς αγώνες. Φίλε Νίκο, over 2,5 κίτρινες κάρτες στο Αργεντινή-Αιγυπτός και στο Ελβετία-Κολομβία, πρόκριση Κολομβία. Δυνατό ποντάρισμα, over 2,5 κίτρινες κάρτες, συγκεκριμένα κίτρινες κάρτες, δεν έβαλε over 2,5 κάρτες done. Over 2,5 κίτρινες, έβαλε και τη λεπτομέρεια. Που δεν έχω επιλέξει κάτι με κάρτες εγώ, οπότε να δω λίγο πόσο το δίνει, γιατί έχει ενδιαφέρον λίγο. Αν μπορώ να δω ακριβώς εδώ πέρα κάρτες. Match combo. Έχω βρει ένα ωραίο match combo εντωμεταξύ που αφορά κάρτες, άσχετα αν δεν είναι το φόρτε μου να πιάνω κάρτες στο στοίχημα. Λοιπόν, κατεβαίνουμε σιγά. Και

0: Το συνολικό over 2,5 στις κάρτες, γιατί έδωσε και τη λεπτομέρεια ο Τόλης, το συνολικό over 2,5 στις κάρτες είναι 1,55. Αλλά δεν μπορώ να βρω μέχρι στιγμής την επιλογή της κίτρινης, δεν πειράζει. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε στην συνέχεια. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το ποντάρισμα στο 4,80 να αποβληθεί κάποιος παίκτης, δηλαδή ότι θα υπάρξει κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση. Και εντάξει, μπορώ να πω ότι είναι πιθανό, γιατί η Αργεντινή είναι Λατινοαμερικάνη και σε τέτοιες φάσεις 16-8-4 δεν αστείευονται. Θυμόμαστε και τι είχε γίνει το 2022 πριν 3,5 χρόνια περίπου, καθώς είχε γίνει Δεκέμβριο εκείνο το Μουντιάλ, στον προημιτελικό με την Ολλανδία, όπου είχε γίνει το «έλα να δεις», για να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς. Τέλος πάντων, φίλε Ντόλι, εύχομαι καλή επιτυχία, καλά ταμεία. Όπως και σε όλους τους ακροατές του 943 Intervention Sports. Και μιλήσαμε που μιλήσαμε για το Μουντιάλ, πάμε λίγο στο Champions League που ξεκινάει. Έχουμε 4 παιχνίδια στις 7, ένα παιχνίδι στις 8, ένα παιχνίδι στις 8.30, δύο παιχνίδια στις 9.30, ένα παιχνίδι στις 10 παρατέταρτο και ένα παιχνίδι στις 10 ώρα Ελλάδος. Καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι προκριματικά, είναι λίγο μπέρδεμα οι ώρες Ελλάδος, καθώς είναι οι τοπικές ώρες σε κάθε χώρα, οπότε εντάξει, δεν είμαστε εμείς για να το ορίσουμε αυτό. Οπότε πάμε να δούμε. Στις 7 έχουμε τους αγώνες. Ζαλγκίρις Κάουνας, Ντρίτα. Μασαζίρ, The New Saints. Αραράτ Αρμενίας, Ρίγα. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Ίντερ Κλουμπ, Εσκάλδες. Η ομάδα η οποία είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League τη σεζόν 2024-25, όταν και ο δικέφαλος επικράτησε 8-3 στο συνολικό σκορ, αλλά στο πρώτο παιχνίδι είχε επικρατήσει 4-3, ενώ προηγούταν 4-0. Στο δεύτερο παιχνίδι επικράτησε 4-0 μέσα στην Ανδόρα, οπότε δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα για την Ένωση να προκριθεί. Καθώς το μεγάλο κάζο ήρθε στον τρίτο γύρο, εκεί όπου αντιμετώπισε την ΝΟΑ, όπου θυμόμαστε τι έγινε, ιτήθηκε ο δικέφαλος 3-1 στην Αρμενία και στην Νέα Φιλαδέλφια, παρόλο που έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, επικράτησε ναι μεν, αλλά επικράτησε 1-0. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Συνολικό σκορ 3-2 για την ΝΟΑ και πέρασαν οι Αρμένοι στην επόμενη φάση. Πάμε όμως να συνεχίσουμε τώρα, καθώς τελειώσαμε το παιχνίδι των 7. Πάμε στα παιχνίδια τώρα από τις 8 και μετά. Βαρντάρ Κουόπιο, πρωταθλήτρια Σκοπίων εναντίον πρωταθλήτρια Φινλανδίας στις 8. Στις 8.30 Φλωριάννα Σάμροκ Ρόβερς. Στις 9.30 Τρέφιορι Λάρνε και Μπάνια Λούκα Λεύσκη Σόφιας. Αυτό και αν είναι ωραίο μάτς. Και συνεχίζουμε στις 10 παρατάρτο Κλάξβικ εναντίον Άτερτ Μπίσεν και Βίκιγκουρ Ρέικιαβικ, η ομάδα που είχε αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Conference League εναντίον την ΕΤΟ. ΕΤΟ. Καλώς τον. Επέστρεψα από διακοπές φρέσκος, βέβαια με άλλο χρώμα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Είναι ο ίδιος, είναι ο Θέμης ο Παγιούρας. Άμα έχει μείνει ακόμα Θέμης Παγιούρας, γιατί εντάξει, λίγο με το δέρμα μπορεί.
1: Εντάξει, χρώμα λίγο πήραμε, ρε Σινίκο, δεν.
0: Εντάξει, δεν αλλάξαμε. Λίγο χρώμα, εντάξει, οκ. Okay. Δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ. Πώς πέρασες, θέλω να πεις πώς πέρασες.
1: Δεν θα πω πώς πέρασα, γιατί έχουμε 3 λεπτά. Θα πούμε στον κόσμο αυτό που τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει το πώς πέρασα εγώ. Τον ενδιαφέρει αυτό που έχει να κάνει με την εκπομπή. Ωραία, που είναι το στοιχηματικό και έχουμε 3-4 λεπτά, έτσι. Ωραία, οπότε πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα σημερινά μάτσα. Εγώ καλά πέρασα πάντως. Λοιπόν, 7 η ώρα. Έχεις δώσει τις δικές προβλέψεις?
0: Δεν τις έχω δώσει ακόμα. Εγώ είπα, δίνω μετά.
1: Ό,τι θες εσύ. Λοιπόν, Αργεντινή-Αίγυπτος, 7 η ώρα. το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία για σήμερα. Η δική μου επιλογή είναι το άσο και άντερ 3,5. Ο άσος και άντερ 3,5 γκολ στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Η Αργεντινή είναι μια ομάδα η οποία, με εξαίρεση τον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι, δεν δέχεται εύκολα γκολ. Με το πράσινο ακροτήρι δέχτηκε ένα στην κανονική διάρκεια, ένα στην παράταση, εκείνη την γκολάρα που είδαμε από τα καλύτερα του τουρνουά. Ένα γκολ δέχτηκε από την Ιορδανία σε ένα μάτς όπου ήταν αδιάφορο βαθμολογικά. Είχε βγει πρώτη η Αργεντινή, τελευταία η Ιορδανία.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε νομίζω ότι δεν είναι και πολύ άξιο σχολιασμού. Με Αλγερία και Αυστρία, τα δύο παιχνίδια τα πρώτα τα οποία είχαν και βαθμολογικό κίνητρο. Και η Αργεντινή ουσιαστικά δεν έχει δεχτεί φάση.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε κανένα τα δύο παιχνίδια. Κόντρα σε δύο ομάδες οι οποίες είναι ποιοτικές. Και οι δύο ομάδες είχαν την ποιότητα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάτι. Αν όχι να σκοράρουν, τουλάχιστον να απειλήσουν την αιστεία του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Οπότε θεωρώ πως μπορεί να κρατήσει και σήμερα το 0. Αλλά πάμε με το άσο και άντερ 3,5 για να είμαστε καλυμμένοι και στο 2-1.
0: Ωραία.
1: Σε απόδοση 1-90. Από εκεί και πέρα η Αίγυπτος είναι μια ομάδα πάντως που σκοράρει. Μια ομάδα η οποία δημιουργεί φάσεις. Να δούμε πόσο θα μπορέσει να δημιουργήσει σήμερα. Έχει σκοράρει και στα 4 της παιχνίδια μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Από ένα γκολ σε Βέλγιο, Ιράν και Αυστραλία, 3 γκολ έβαλε στη Νέα Ζηλανδία. Μ' αρέσει σαν επιλογή το over 1,5 shoot του Σαλάχ σε απόδοση 1,95. Όχι shoot στην αιστεία. Shoot γενικά έτσι. Ας πετύχει το πουλί που λέει ο λόγος. Και το over 1,5 shoot του Μαρμού σε απόδοση 2-10. Θεωρώ πως είναι δύο επιλογές όπου είναι αρκετά καλές. Ότι θα προσπαθήσει να χτυπήσει στην κόντρα η Αίγυπτος και ίσως καταφέρει να δημιουργήσει κάποιες τελικές προσπάθειες προς την Αργεντινή. Νομίζω ότι οι δύο κύριοι εκφράστες είναι ο Μαρμού και ο Σαλά. Οπότε θα ήταν δύο καλές επιλογές. Όσον αφορά το παιχνίδι το βραδινό στις 11, Ελβετία-Κολομβία, θεωρώ πως προβάδισμα έχει η Κολομβία.
0: Okay.
1: Είναι ένα παιχνίδι που βλέπω πολύ χίνα, σου πω την αλήθεια. Χι δύο βλέπω. Βλέπω να περνάει η Κολομβία, το οποίο δίνεται σε απόδοση 1,60. Αλλά για να ανεβάσουμε λίγο την απόδοση, θα έλεγα το χι δύο και over 1,5 σε απόδοση 1,88.
0: Ωραίο.
1: Πιστεύω ότι θα κυμανθεί εκεί στα 2 με 3 γκολ το παιχνίδι. Η Κολομβία θεωρώ πως είναι καλύτερη ομάδα. Η Ελβετία πάντως είναι σκληρό καρύδι και το έχει δείξει και στις αναμετρήσεις που έχουν περάσει μέχρι στιγμής. Αλλά η Κολομβία έχει την ποιότητα και πιστεύω θα μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση. Η Κολομβία, βέβαια, αυτό που με προβληματίζει λίγο για το χι 2 over 1,5 είναι ότι τα παιχνίδια της κυμαίνονται πολύ χαμηλά. Δηλαδή και στα τρία παιχνίδια τα τελευταία είδαμε το 0 έως ένα γκολ, αλλά και στα τρία παιχνίδια η Κολομβία δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις. 20 με το Κονγκό, 24 με την Πορτογαλία και 20 με την Γκάνα. Απ' την άλλη δέχτηκε λίγες φάσεις, αλλά με εξαίρεση την Πορτογαλία και το Κονγκό και η Γκάνα είναι δύο ομάδες οι οποίες γενικότερα δεν δημιουργούν τόσο πολύ. Οπότε θα το δούμε αυτό το βράδυ. Η Ελβετία πάντως θα δημιουργήσει περισσότερο και από ό,τι δημιούργησε και το Κονγκό και η Γκάνα. Οπότε πάμε με το χ2 over 1,5 και πιστεύω ότι η Κολομβία στο τέλος της βραδιάς θα μπορέσει να προκριθεί. Πόση ώρα έχουμε?
0: Τώρα πάμε σε διαφημίσεις σε κάθε δευτερόλεπτα.
1: Αυτά, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο από μένα.
0: Όχι, μια χαρά τα καλύψαμε όλα.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Interbetten, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ. Δεν φύγαμε ποτέ. Πήραμε μία ανάσα και επιστρέψαμε το δεύτερο μισάωρο του Betline της Τρίτης. Ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο θα έχει εννοείται και τις προβλέψεις οποίες έχω επιλέξει. Ξεκινήσαμε το κομμάτι των προβλέψεων με τον Θέμη Παγιούρα, ο οποίος έδωσε τις επιλογές του φρέσκος με το που ήρθε από τις διακοπές. Σιγά σιγά όμως πλησιάζει και η σειρά μου, οπότε ναι, κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.

Έπειτα από μια μικρή μελέτη που είχαμε στους αγώνες και σε καλύτερες επιλογές, κάναμε και ένα bet builder, γιατί ήθελα να δω λίγο ένα bet builder με κάποιες επιλογές τις οποίες είχα στο μυαλό μου, πόσο μπορεί να βγει, και μπορώ να πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η επιλογή. Οπότε ας ξεκινήσουμε, γιατί χρωστάω και δύο από Champions League. Ξεκινάμε με το Μουντιάλ, Αργεντινή, Αίγυπτος. Έχω επιλέξει ένα bet builder με τρεις επιλογές. Άσοχη διπλή ευκαιρία, θεωρώ ότι κουτσά στραβά η Αργεντινή θα περάσει και μάλιστα θα είναι και πιο ξύπνια από το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι, που εντάξει, εκείνο το μάτς ήταν πραγματικά μεγάλο σοκ για τους Αργεντίνους, άσχετα αν δεν αποκλείστηκαν. Ήταν ένα μεγάλο σοκ με το πράσινο ακροτήρι. Πιστεύω ότι η Αλμπισελέστε θα ξυπνήσει, θα επικρατήσει και θα περάσει. Ωστόσο, δεν έχουμε μόνο άσοχη διπλή ευκαιρία, έχουμε συν over 2,5 κάρτες συνολικά στο παιχνίδι, καθώς έχουμε δει τις ομάδες της Νότιου Αμερικής να παίζουν για γερά νεύρα από τους 16 και μετά. Πόσο μάλλον την Αργεντινή, που έκανα προηγουμένως και την αναφορά για το παιχνίδι με την Ολλανδία στον προημιτελικό. Τώρα θα μου πει κάποιος, άλλο η Ολλανδία, άλλο η Αίγυπτος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έχουμε ένταση και στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αιγύπτου. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό και το over 2,5 σύνολο κάρτες, όχι κίτρινες, κόκκινες, κάρτες. Ό,τι χρώμα και αν είναι. Και δεν γινόταν να μην το βάλω αυτό. Ο τύπος είναι σε τρομερή φόρμα. Δείχνει για ακόμα μια φορά ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της φετινής διοργάνωσης. Θεωρώ ότι θα σκοράρει και σε αυτό. Και γκολ Μέση. Άσοχη διπλή ευκαιρία, over 2,5 κάρτες και γκολ Μέση. Όλα αυτά, αυτό το bet builder μας δίνει μια πολύ ωραία δυνατή απόδοση στο 2,70, κυρίες και κύριοι. Και πάμε 4 ώρες μετά, Ελβετία-Γολομβία. Έχω πει και το Σαββατοκυριακό που στην εκπομπή που είχαμε με τους ακροατές, και σήμερα το έχω πει και προηγουμένως στην εκπομπή που έκανα το 1-2 το μεσημέρι αναγκαστικά, εκτάκτος που έπρεπε να γίνει αυτή η εκπομπή. Είχα πει ότι το Ελβετία-Κολομβία θα είναι το πιο αμφίροπο παιχνίδι αυτής της φάσης, και ακόμα το πιστεύω ότι θα είναι το πιο αμφίροπο παιχνίδι. Είναι δύο ομάδες ισοδύναμες. Κολομβία βέβαια μ' αρέσει πιο πολύ και δείχνει κιόλας πολύ άλλα στοιχεία, δηλαδή το έχει δείξει σε όλους τους αγώνες που έχει παίξει. Αλλά ναι, είναι το θέμα ότι λίγο με τον γκολ υπάρχει ένα θέμα. Γιατί και στο γύρο των 32, που προσωπικά το Κολομβία-Γκάνα δεν θέλω να το θυμάμαι εκείνο το μάτς, μπορώ να πω ότι η Κολομβία για ακόμα μια φορά έκανε το ένα σούτ μετά το άλλο, τη μία προσπάθεια μετά την άλλη, αλλά δεν έβρισκε ένα παραπάνω γκολ. Επικράτησε 1-0. Εντάξει, εγώ το είχα παίξει 2-3 γκολ και έχασα μεγάλο ταμείο. Έχασα πολύ μεγάλο ταμείο. Τριψήφιο στον αριθμό. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Πάλι θεωρώ όμως ότι θα είναι ένα παιχνίδι γερά νεύρα. Αλλά για τον απλούστατο λόγο ότι η Κολομβία παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο στο μάτι, θεωρώ ότι κουτσά στραβά θα είναι αυτή η οποία θα πάρει την πρόκριση, και μάλιστα στην κανονική διάρκεια. Πώς θα την πάρει, 1-0, έστω και 1-0. Θεωρώ ότι η Κολομβία θα περάσει διπλό στο 2-30.

Και έτσι ολοκληρώνουμε τις επιλογές για το Μουντιάλ. Συνεχίζουμε με Champions League, αλλά ανακεφαλαιώνω, διότι επανάληψε στη Μήτρη Μαθήσεως. Οπότε, Αργεντινή-Αίγυπτος, έχουμε bet builder. Άσοχη διπλή ευκαιρία, συν over 2,5 κάρτες, συν goal Messi στο 2,70. Και Ελβετία-Κολομβία, ένα ωραίο, ξερό, διπλό στο 2,30. Πιστεύω ότι, ότι αρκετά δύσκολα Κολομβία θα περάσει. Είτε είναι 0-1, 1-2, ό,τι και προκύψει. Γιατί η Ελβετία είναι μια χώρα η οποία έχει το know-how σε αυτές τις διοργανώσεις να πηγαίνει στα νοκάουτ και το έχει κάνει στις προηγούμενες. Είχε περάσει και στα νοκάουτ του 2022 και στα νοκάουτ του 2018 είχε περάσει και στα νοκάουτ του 2014 είχε περάσει. Το 2010 δεν πέρασε στην επόμενη φάση. Το 2006 ήταν κυριολεκτικά ITT. ITT πέρασε τον όμιλο και ITT κιόλα συνέχισε καθώς είχε αποκλειστεί στα πέναλτι. Στο Euro δεν χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω για να δούμε την Ελβετία να κάνει μια πολύ καλή πορεία, γιατί την είχε κάνει το 2021 όταν και αποκλείστηκε από την Ισπανία στα πέναλτι 3-1. Αλλά θεωρώ ότι δεν νομίζω να είναι η τύχη με το μέρος των Ελβετών κόντρα στην Κολομβία.

Και απλά να πούμε ότι επειδή είπαμε το πρωινό, το πρόγραμμα της Τρίτης για τους αγώνες της Champions League, να πούμε ότι εφόσον είναι Champions League, σημαίνει ότι θα έχει και άλλη μέρα αγώνα, θα έχει και την Τετάρτη. Και πράγματι 8 Ιουλίου το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Έχει 4 παιχνίδια καλά. Έχουμε επίσης και 2 αγώνες στις 21 του Ιουλίου του 2026. Φενέρμπαχτσε, Γκόρνικ, Ζάμπριζε. Αργούνε βέβαια αυτοί οι αγώνες. Εντάξει, υπομονή. Αλλά είναι και πάλι δυνατοί αγώνες που έχουν βγει από τώρα προγνωστικά. Φενέρμπαχτσε, Γκόρνικ, Ζάμπριζε και Άρχους, Λεχ, Πόζναν. Οπότε πάμε να επιλέξουμε και έχω επιλέξει ήδη το πρώτο. Μπάνια Λούκα, Λεύσκη Σόφιας. Η πρωταθλήτρια της Βουλγαρίας εναντίον την πρωταθλήτρια της Βοσνίας.

Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ωραίες επιλογές, έχει πολύ καλές επιλογές που κάθομαι και βλέπω κάπως. Όχι κάπως, που κάθομαι και βλέπω, έχει πολύ καλές επιλογές. Βέβαια, ok, η Λεύσκη Σόφιας επέστρεψε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Βουλγαρίας μετά από 19 χρόνια. Το 2006 το έχει, το 2007 το έχει κατάκτηση. Ή το κάπου εκεί. Τέλος πάντων, πάνω από 15 χρόνια έχει σίγουρα να το πάρει η Λεύσκη Σόφιας. Επιστρέφει στον θρόνο της έπειτα από ένα μεγάλο σερί το οποίο είχε από το 2012 η Λουντογκόρετς. Λουντογκόρετς Ράσγκραντ. Σιγά σιγά η Λεύσκη επιστρέφει. Παρόλα αυτά, όσο και να μου κόβει το μάτι, να μου κόβει το μάτι ότι η Λεύσκη μπορεί να κερδίσει, ότι είναι η ομάδα που κούτσα στραβά θα πάρει το διπλό, λόγω έδρας και λόγω του αγώνα, γιατί στα προκριματικά πολλά πράγματα συμβαίνουν, πάρα πολλά, και έχουμε δει και αρκετές ομάδες οι οποίες ήταν θεωρητικά τα φαβορί να χάνουν, είτε χάσανε με κάτω τα χέρια, είτε χάσανε με διαφορά ενός γκολ, με το χύψη τρόπο. Και επειδή η Μπάνια Λούκα έχει και μία παραπάνω εμπειρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια, έχω μία πολύ ιδιαίτερη επιλογή, και αυτή η επιλογή είναι ένας ξερός άσος στο 3-20. Γιατί πιστεύω ότι η Λεύσκη, επειδή είναι και το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, πιστεύω ότι οι Βούλγαροι θα κερδίσουν μέσα στη Βουλγαρία. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι... Δηλαδή ένα άσο θα το βλέπα το σημερινό. Επιλέγω όμως τον άσο και λόγω της απόδοσης και για το γεγονός ότι η Μπόρατς Μπάνια Λούκα είναι γενικά μια ομάδα όπου στην έδρα της, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει δυσκολέψει. Είχε βγει και στα νοκάουτ κιόλας του Conference League τη σεζόν 2024-25. Οπότε λόγω αυτής της μικρής εμπειρίας θα δώσω άσο Μπάνια Λούκα 3-20. Δυνατή απόδοση, μεγάλη απόδοση. Μένει μόνο να δούμε τι θα γίνει και στο χορτάρι.

Και πάμε και στο δεύτερο. Πάμε και στο δεύτερο παιχνίδι. Και απλά όταν τελειώσουμε το παιχνίδι θα κάνουμε μια αναφορά στα παιχνίδια που έχει αύριο για όποιον θέλει να παίξει κάτι. Και το δεύτερο παιχνίδι το οποίο μου έχει κάνει στο μάτι, μου έχει τραβήξει λίγο την εντύπωση, είναι το παιχνίδι της Ιβηρικής Χερσονήσου ανάμεσα στην Lincoln Red Ips από το Γιβραλτάρ και την Εσκάλδες. Εντάξει, δεν είναι για κάποια τρελή δυναμική οι δύο ομάδες, είναι όμως ισοδύναμες. Πιστεύω όμως ότι είναι ένα παιχνίδι που το βλέπω και για

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης,

0: θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα, όπως σας είπα, έχω στο τηλέφωνο μια πολύ καλή συγγραφέα, την κυρία Θωμαϊδα Παπαθανασίου Φωτοπούλου, η οποία θα μας μιλήσει για το τελευταίο της βιβλίο. Κυρία Θωμαϊδα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Φαράκο.
0: Να ξέρετε πως έχω προειδεάσει ήδη τους ακροατές για το ταξίδι σας, διάβασα και τα δύο βιβλία σας.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλά κάνατε, γιατί πρέπει να μαθευτεί η ιστορία.
0: Και με εντυπωσίασαν βέβαια τα μέρη που έχω επισκεφθεί, γιατί συμβαίνει να τα επισκέφθηκα και εγώ φέτος.
1: Πολύ χαίρομαι. Οπότε έχουμε κοινά σημεία να μιλήσουμε.
0: Ακριβώς. Ας μιλήσουμε πρώτα για το πρώτο βιβλίο σας.
1: Ναι.
0: Για πέστε μου για το...
1: Είναι το Ιχνηλατώντας στο δρόμο του μεταξιού.
0: Ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Σας
1: έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Ναι, αλλά ναι. Ξαναπείτε όμως πάλι να ακούσουν οι φίλοι εδώ ακροατές με τι πραγματεύεται το βιβλίο.
1: Αυτό ήταν ένα οδηπορικό. Κάτι γίνεται όμως με το τηλέφωνο.
0: Όχι, εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία, εντάξει. Ο δρόμος του μεταξιού είναι πολύ δελεαστικό να το ακούει κανένας. Σκεφτείτε τώρα να το ζήσετε κιόλας, το δρόμο του μεταξιού. Έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Ξεκίνησε από πολύ παλιά, από προ-Χριστού. Τώρα τι να πρωτοπώ τώρα σε αυτό.
0: Όχι, δεν πειράζει. Πείτε ναι. Ό,τι νομίζετε. Ό,τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει για να μήπως πραγματοποιήσει και αυτός, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής αυτής, να πει στον κόσμο να ταξιδεύει. Μήπως λοιπόν και κάποιος άλλος πει να πάω να δω αυτά που έχουν δει αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, θέλει λίγο μεγάλη απόφαση γι' αυτό. Είναι ένα δύσκολο κάπως ταξίδι. Που θέλει έτσι μεγάλη οργάνωση, γιατί συνήθως είναι μέσα στην έρημο. Ξεκινάει από... Τώρα να το θυμηθώ κι εγώ λίγο, μην νομίζετε. Λοιπόν, από την Ξιάν, από το Τσαγκάν ξεκινάει.
0: Από την
1: εκεί
0: Κίνα.
1: Τελείωνε και εκεί άρχιζε ο δρόμος του μεταξιού. Τώρα, πώς ξεκίνησε... Είναι μια μεγάλη ιστορία. Ξεκίνησαν, εν πάση περιπτώσει, οι Κινέζοι να δουν τι γίνεται έξω από τα σύνορά τους, για να πάρουν μια βοήθεια, να πολεμήσουν με τους εχθρούς που τους ήταν γύρω-γύρω, οι Ούνοι συγκεκριμένα. Και επειδή είχαν και πολύ μετάξι, μοίραζαν σε αυτούς τους Ούνους για να γλιτώσουν από τις φασαρίες που τους προκαλούσαν, αλλά κανένας δεν ήξερε τι ήταν αυτό το μετάξι. Τώρα μέχρι τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν δεν είχαν ιδέα οι Ευρωπαίοι τι ήταν αυτό το πράγμα. Και εν πάση περιπτώσει έκανα αυτό το ταξίδι, το οποίο ξεκινάει, όπως είπα, από το Ξιάν και έρχεται προς την Ευρώπη μέσα από ερήμους. Οπότε ήταν ένα πολύ δύσκολο ταξίδι.
0: Πάντως εσείς δεν το κάνατε με καμήλα.
1: Δεν το έκανα με καμήλα, αν και ανέβηκα κάποια στιγμή σε καμήλα, αλλά ήταν τέτοια η ζέστη εκεί πέρα που έφτανε, ξεπερνούσε τους 50 βαθμούς, που λέω πότε να γυρίσω στο ξενοδοχείο για να συνέλθω. Αλλά το έκανα με τρένο.
0: Α, το πρώτο ταξίδι λοιπόν έγινε με τρένο.
1: Το πρώτο ταξίδι ήταν με τρένο, δηλαδή πήγαμε αεροπλάνο μέχρι το Ξιάν, Πεκίνο και από εκεί άλλο αεροπλάνο για το Ξιάν, και από εκεί ερχόμουν προς τα πίσω, προς την Ευρώπη, με τρένο. Δηλαδή κατεβαίναμε στον επόμενο σταθμό, βλέπαμε αυτά που ήταν, παίρναμε το επόμενο τρένο και συνεχίζαμε κλπ. Τώρα είναι όλα γραμμένα στο βιβλίο, να σας πω την αλήθεια, και τι έβλεπα στον δρόμο και ποια ήταν η ιστορία του μεταξιού. Το συγκλονιστικό είναι ότι παντού βρισκόταν Ελλάδα. Δηλαδή στα μοναστήρια που υπάρχουν εκεί πέρα. Θαμμένα στην άμμο, βέβαια.
0: Ναι.
1: Οπότε έβλεπες παντού Ελλάδα, δηλαδή στις ζωγραφιές τους. Γιατί επειδή ήταν μέσα στην άμμο θαμμένα και η άμμος είναι ξερή, διατήρησαν και τα χρώματα και τα... οπότε ναι, έχει Ελλάδα και εκεί πέρα.
0: Για πέστε μου και για το τελευταίο σας βιβλίο τώρα.
1: Τελευταίο, εντάξει, ίσως είναι συνέχεια αν το πούμε, αν και είναι αυτόνομο μπορεί να σταθεί. Αλλά επειδή ήθελα να συνεχίσω, όπως και συνέχισα, όπως μετά συνέχισα και για Περσία, να κάνω όλη τη διαδρομή που ήταν αυτός ο δρόμος του μεταξιού. Τώρα το τελευταίο είναι στο Ουσμπεκιστάν, που είναι στην Κεντρική Ασία, και θεωρείται το σταυροδρόμι του δρόμου του μεταξιού.
0: Να πω στους ακροατές ότι το βιβλίο λέγεται «Ελληνικά ίχνη στην Κεντρική Ασία» και είναι από, από τις εκδόσεις Κάκτος.
1: Κάκτος, ναι, ναι.
0: Ήθελα να σας πω ότι το δεύτερο βιβλίο, αυτό το βιβλίο, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν και πιο πολύ, εκτός από τα ιστορικά στοιχεία, είχε και πολλά ταξιδιωτικά, δηλαδή αναλύεται και τις πόλεις, το τι θα μπορούσε να, ναι, δει ένας άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, γιατί σε αυτό είχε πιο πολλές πόλεις, ενώ στον δρόμο του μεταξιού, εκείνο στην Κίνα, οι πόλεις εκεί ήταν νεκρές, δηλαδή ήταν θαμμένες στην άμμο. Οπότε ανέλησα τα στοιχεία που βρήκανε και την ιστορία βέβαια και τα συναισθήματά μου όπως ταξίδευα με το τρένο. Τώρα η κεντρική, το Ουσμπεκιστάν, είναι σαν πόλεις, είναι πιο καινούργιες, αν και παραμένουν παλιές, αλλά έχει και πιο πολύ ελληνικό στοιχείο, γιατί εκεί ήταν ο Αλέξανδρος. Δηλαδή ήταν στην Σαμαρκάνδη επί 3 χρόνια και,
0: ναι,
1: ο Αλέξανδρος.
0: Ναι, της άλλαξε και όνομα, την είπε κάπως αλλιώς, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μαράκαντα, τα Μαράκαντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, Μαράκαντα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο, και τα άλλα. Βέβαια εμείς ξεκινήσαμε από πάνω-πάνω, δηλαδή το πήραμε με τη σειρά και αρχαιολογικά και όπως το βρίσκαμε στο δρόμο. Πήγαμε τα σκέν το αεροπλάνο και ξεκινήσαμε από το βορρά για να πάρουμε, και μετά συνεχίσαμε οδικώς.
0: Μάλιστα, δηλαδή φτάσατε στην τελευταία πόλη, στην Ουκούς. Παρεπιπτόντως, μήπως πήγατε σε εκείνο το περίφημο, στην περίφημη νεκρόπολη στην Ουκούς?
1: Έξω από την Ουκούς έχει πολλά κάστρα της ερήμου. Πήγαμε στα κάστρα της ερήμου, που είναι πολύ παλιά και αυτά, δηλαδή κάποια είναι και από τον 4ο π.Χ. Και μέχρι,
0: ναι,
1: τα τελευταία,
0: και είναι δηλαδή, χωμάτινα.
1: Χωμάτινα, βέβαια.
0: Και
1: χωμάτινα.
0: Είναι σαν να έχουν σαν παγωτό που έχει λιώσει με τα χρόνια από τις ροχές.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, ναι, βέβαια. Γιατί και με τον αέρα της ερήμου και με τη λάσπη που ήταν πλασμένα και όλα αυτά. Αλλά η Σοβιετική τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 1930 και μετά, αρχίζουν να τα ξεθάβουνε.
0: Μάλιστα.
1: Και βρήκαν σημαντικά πράγματα μέσα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σαν παιδικά παιχνίδια ήταν, δηλαδή, σαν την άμμο.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς έτσι.
1: Ναι.
0: Εμείς ανεβήκαμε σε ένα που δεν ήταν ακριβώς κάστρο, ήταν αυτό που, πώς το λένε, τη σιωπή, εκεί που είχαν οι ζωράστρες, το έχετε και στις φωτογραφίες,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, στο...
0: Άφηναν τα πτώματα για να τα φάνε τα όρνεα.
1: Ακριβώς, εκεί.
0: Ναι, και σωστό ήταν.
1: Πύργο της σιωπής.
0: Ναι, και σωστό, ναι, ήταν να το καλοσκεφτεί κανείς. Με τη λογική ότι δεν μόλυναν το περιβάλλον και βοηθούσαν και τα ζώα να φάνε.
1: Αυτό ήταν η φιλοσοφία των ζωροάστρων, και αυτό συνεχίζουν να κάνουν οι ζωροάστρες, που τους συνάντησα δηλαδή και στην Περσία. Και ακόμα μετά τους υποχρεώσανε να τους στάβουνε τους νεκρούς, γιατί έχουν παραμείνει ακόμη οι ζωροάστρες στην Περσία, και τους σάμπανε τελικά μέσα σε στεγανά, σε σιμεντένια, για να μην μολύνουν το περιβάλλον κατά αυτούς. Ναι, ήταν αυτό το Τσιλπούκαλα, ο πύργος της σιωπής. Ναι, ευτυχώς που σώθηκε αυτό και...
0: Δεν μου λέτε πόσο καιρό σας παίρνει έτσι, μια και μιλάμε για τα βιβλία, ναι. Πόσο καιρό σας παίρνει να γράψετε ένα βιβλίο, το τελευταίο, ας πούμε. Πόσο καιρό σας πήρε.
1: Τώρα, σε αυτό τι έγινε, αυτό το ταξίδι το κάναμε τέλος του 19 και πάνω εκεί μας έπιασε ο κορονοϊός. Γιατί ήταν Νοέμβρης του 19 ήμουν και από το 20 μας έπιασε ο κορονοϊός. Οπότε κλείστηκα μέσα και αναγκαστικά το τελείωσα κάπως πιο γρήγορα. Δηλαδή συγκεκριμένα τώρα έχει εκδοθεί το βιβλίο τον Ιούλιο. Ναι, γιατί θέλει πολύ ψάξιμο.
0: Αυτό είναι το συγγραφικό μέρος. Αν επιτρέπετε, με τι ασχολείστε, ποιο ήταν, είναι...
1: Δικηγόρος ήμουνα. Ταξίδευα όμως πάντα, μου άρεσε, διάβαζα πολύ και τώρα που έχω έτσι χρόνο βρήκα να... Εντάξει, πάντα έγραφα, τώρα ακόμα περισσότερο και γιατί να σας πω την αλήθεια, είχα πρωτοεκδώσει το Μογγολία Υπερσιβηρικός και ξαφνικά... μου έρχεται ένα τηλέφωνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, προτάθηκε για βραβείο. Οπότε ένιωσε μια ευθύνη μεγαλύτερη και λέω, ναι, ο κόσμος διαβάζει. Οπότε πρέπει και εγώ να είμαι πιο προσεκτική σε αυτά που γράφω. Και έτσι κάπως με ξεκίνησα.
0: Οφείλω να ομολογήσετε ότι γράφετε πάρα πολύ ωραία, τουλάχιστον εγώ που διάβασα τα βιβλία σας, είναι και πολύ παραστατικά, σε βάζουν μέσα στο πνεύμα κυριολεκτικά του ταξιδιού.
1: Αυτός είναι ο σκοπός μου, αυτός είναι. Γιατί θέλω αυτά που είδα και αυτά που έμαθα να τα μοιραστώ. Να μοιραστώ και την ιστορία μας που... δεν είναι γνωστή. Σε όλα βρίσκω, σε αυτά δηλαδή που έγραψα, βρίσκω Ελλάδα μέσα και δεν είναι γνωστά.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό μου δημιουργεί μεγαλύτερη ευθύνη να το κάνω.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, από πόσο χρόνο ταξιδεύετε? Από μικρή ή...
1: Από μικρή ταξιδεύω όσο μπορούσα δηλαδή. Ταξίδευα και μετά οικογένεια, δουλειά και λοιπά, πιο λίγο και τώρα τα τελευταία χρόνια κοιτάζω να πληρώσω τον χρόνο που χάθηκε, που εντάξει έκανα άλλα πράγματα και συνεχίζω.
0: Ο τρόπος, σε πάση περιπτώσει, που μεγαλώσατε έπαιξε και ένα ρόλο έτσι στην αγάπη σας για τα ταξίδια? Οι γονείς σας ταξίδευαν π.χ.?
1: Όχι, δεν ταξίδευαν, είμαι από τα Τρίκαλα. Είμαστε, δεν πολύ ταξιδεύουν οι Τρικαλνοί και μάλιστα στα χρόνια τα δικά μου. Αλλά εγώ ταξίδευα πολύ με το νου, διαβάζοντας πάρα πολλά βιβλία. Δηλαδή διάβαζα από 8 χρονών τα κλασικά εικονογραφημένα, ας πούμε. Οπότε είχα και ιστορία και εικόνα. Για να φτιάξω την φαντασία μου. Οπότε έχω ακόμα σε ένα παιδικό τετράδιο, ας πούμε, τρίτη γυμνασίου ήμουνα, μια κοπέλα που ήμουνα εγώ, ας πούμε, με μακρύ μαλλί και μια κιθάρα στο νόμο, που τη ζωγράφισα και λέω, τότε θέλω να δω τον Bob Dylan και το Θιβέτ.
0: Τελικά πήγατε στο Θιβέτ.
1: Τελικά ούτε στο Θιβέτ πήγα, ούτε τον Bob Dylan είδα. Και μου έχουν μείνει, αλλά έχω μπροστά μου χρόνια να το κάνω.
0: Σωστό. Δεν μου λέτε τώρα τι γνώμη έχετε για τα νέα παιδιά. Εσείς είστε συγγραφέας, γράφετε πάρα πολύ ωραία, αλλά γιατί τα νέα παιδιά δεν διαβάζουν?
1: Δεν διαβάζουν γιατί υπάρχει αυτός ο πλουραλισμό έχουν μέσα από τα ΜΜΕ, που βλέπουν, βλέπω τώρα από τον εγγονό μου που είναι Δευτέρα Δημοτικού και είναι όλη μέρα με ένα κομπιούτερ και σιγά σιγά από και από την τρίτη τάξη τους διδάσκουν μέσα από τα τάμπλετ. Οπότε τρώνε πολύ χρόνο σε αυτό. Έχουν πολλές πληροφορίες από αυτό. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσουν όμως, αν αυτά είναι γνώσεις. Πληροφορίες παίρνουν. Δεν κάθονται όμως με το βιβλίο να διαβάσουν. Δεν μπορώ να το γενικεύω. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά επειδή τρώνε πολύ χρόνο, γιατί και εμένα καμιά φορά, άμα θα πιάσω το κομπιούτερ και αρχίζω να ψάχνω...
0: Περνάνε ώρες χωρίς να το καταλάβετε, το ξέρω.
1: Ναι,
0: σε όλους συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Ύστερα έχουν... τους δίνουν πάρα πολλά τώρα στο σχολείο. Πολύ προχωρημένα πράγματα. Και δεν νομίζω να περισσεύει χρόνος για να ασχοληθούν και με το διάβασμα. Όχι ότι δεν διαβάζουν και δεν δεν διαβάζουν, είναι παιδιά που διαβάζουν. Αλλά όχι τόσο όσο παλιότερα που δεν είχαμε άλλα πράγματα εμείς τέτοια μέσα για να παίρνουμε τις πληροφορίες και τις γνώσεις μας.
0: Κατά τη γνώμη σας, το οικονομικό ναι. θέμα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας έχει ναι. παίξει κάποιο ρόλο στη μείωση της αγοράς βιβλίου?
1: Δεν νομίζω, γιατί εγώ δεν τα βρίσκω να σας πω και ακριβά τα βιβλία. Ύστερα είναι και το διαδίκτυο. Όποιος θέλει να διαβάσει, εγώ βρίσκω βιβλία ολόκληρα, γιατί διαβάζω ξενόγλωσσα. Και τα βρίσκω στο διαδίκτυο. Αν θελήσει κάποιος να διαβάσει, τα βρίσκει. Ύστερα υπάρχουν και προσφορές τα... Δεν είναι δηλαδή να πάρεις το τελευταίο μυθιστόρημα, ξέρω εγώ, που είναι του ενός χρόνου, λες και είναι εφημερίδα, μην το χάσεις. Ναι. Θα πάρεις κλασικού συγγραφείς, να πάρεις βιβλία πιο παλιά, αρχαίους συγγραφείς, που τα έχουν σε πάρα πολύ καλές τιμές. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, στο Κάκτο, που έχει εκτόσεις του 70%. Δηλαδή φανταστικές τιμές. Όποιος θέλει να διαβάσει μπορεί να βρει παλαιότερα βιβλία.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν έχω αντίρρηση αυτό που λέτε. Όχι, ξέρετε γιατί σας ρώτησα? Γιατί πολλοί μου το φέρνουν σαν δικαιολογία αυτό. Ότι και τα δίνουμε λεφτά για βιβλία, τώρα δεν μπορούμε και τα λοιπά. Και γι' αυτό ακριβώς σας ρώτησα. Γιατί την ίδια άποψη έχω με εσάς, ότι το βιβλίο δεν είναι κάτι που έχει καμιά τρομακτική τιμή. Μάλλον δικαιολογία είναι.
1: Ναι, και βέβαια είναι δικαιολογία. Όποιος θέλει μπορεί να το βρει και μπας με τόσο μπορεί να δανειστείς, να πας σε μια δανειστική βιβλιοθήκη. Σας λέω, το διαδίκτυο υπάρχουν βιβλία και δωρεάν να τα δεις και να διαβάσει ο κόσμος και όλα. Απλά είναι όλα αυτά που δεχόμαστε, οι πληροφορίες από γύρω που δεν μας μένει και χρόνος. Εξαρτάται τώρα από τον καθένα μας. Οι πιο μεγάλοι διαβάζαμε πιο πολύ. Τώρα οι πολύ μεγάλοι βέβαια ίσως να έχουν βαρεθεί κλπ. Αλλά τα νέα παιδιά καλό είναι να συνηθίσουν να διαβάζουν.
0: Αλλά πρέπει να βλέπουν και τους γονείς τους, να έχουν και κάποιο πρότυπο.
1: Α, ναι. Βέβαια. Αυτό πάει συνέχεια, έτσι είναι.
0: Να σας ρωτήσω, στην Ευρώπη έχετε ταξιδέψει?
1: Όλη την Ευρώπη.
0: Όλη. Ναι. Ήθελα να πω το εξής, ότι η Ελλάδα είναι μια όμορφη χώρα. Αυτό είναι αντικειμενικό.
1: Βέβαια,
0: όχι επειδή είμαστε Έλληνες, αλλά σαν χώρα είναι όμορφη.
1: Βέβαια, είναι ωραία.
0: Προσωπικά όμως έχω γνωρίσει και άλλες όμορφες χώρες, έτσι, οι οποίες μπορεί να ήταν και καθαρότερες. Μπορεί να ήταν και πιο οργανωμένες.
1: Ναι, δεν σας λέγανε, και καλύτερη.
0: Ναι, αν σας λέγανε, αν σας ρώταγε κάποιος, θα θέλατε να μετακομίσετε έστω και για λίγο σε κάποια άλλη πόλη, για λίγο, ποια θα επιλέγατε?
1: Μην με προκαλείτε.
0: Πέστε μου έτσι μια πόλη που θα λέγατε, εδώ έμενα ρε παιδί μου 6 μήνες.
1: Ναι. Τώρα τι να πω εγώ, δεν θεωρηθεί πάλι ψωνίστικο. Εμένα μου αρέσει η Ελβετία. Τι να κάνω, μου αρέσει η Ελβετία, ναι. Από κάθε άποψη. Όχι ότι να μείνω πάντα εκεί πέρα έτσι, αλλά σαν βάση θα την ήθελα.
0: Δεν είναι υπερβολικά οργανωμένη όμως, δηλαδή μήπως είναι στο άλλο άκρο της οργάνωσης.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Αν ζήσω εκεί πέρα και αυτό, ας πούμε, ναι, σε κάποια σημεία εντάξει. Αλλά εμείς μεταφέρουμε και τη δικιά μας ιδιοσυγκρασία εκεί πέρα. Αλλά ναι, υπάρχει μια τάξη που εξυπηρετεί. Υπάρχει δηλαδή, είναι τα τρένα που μπορείς να φτάσεις παντού. Δηλαδή εγώ ξεκινούσα από την Ελβετία να φτάσω σε όλη την Ευρώπη με το τρένο. Και μόνη μου. Και με ασφάλεια.
0: Δεν ξέρω, δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε, αλλά αν με ρωτούσατε εμένα, θα έλεγα ότι ίσως λόγω ιδιοσυγκρασίας, όπως θέλετε πέστε το, εγώ θα προτιμούσα να ζήσω στην Κωνσταντινούπολη την υπόλοιπη ζωή μου. Με έλκει πιο πολύ η Ανατολή. Προσωπικά, που δεν είναι οργανωμένα πράγματα, δεν είναι πεντακάθαρα.
1: Έχω πάω στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ναι, δεν το έχω, δεν μπορώ να σας πω ότι το έχω. Όχι, τώρα δεν μπαίνει, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή εμένα μου άρεσε πολύ η Αιθιοπία, ας πούμε. Δηλαδή το προαντίθετο από την Ελβετία. Μου άρεσε πάρα πολύ η Αιθιοπία. Όχι ότι θα έμενα εκεί, αλλά λέμε. Αλλά για Κωνσταντινούπολη δεν το σκέφτηκα ποτέ.
0: Ναι.
1: Παρόλο που πήγα και μέχρι την Καπαδοκία, μέχρι ξέρω, τα διέσχισα όλα αυτά και μ' άρεσε όλα, αλλά δεν μπαίνω σε αυτό το δίλημα το που θα ήθελα να ζήσω, γιατί μ' αρέσει να γυρνάω τον κόσμο, οπότε εντάξει.
0: Η ερώτηση ήταν, και εμένα μου αρέσει να γυρνά τον κόσμο, ναι. Ήταν απλώς αν θα ήθελα κάπου να μείνω έτσι για λίγο περισσότερο καιρό, γιατί
1: ναι.
0: Όπως το κάνω εγώ αλλά και εσείς, ταξιδεύουμε, μένουμε για λίγο σε μια πόλη, θα μείνουμε 2-3 μέρες, θα πάμε στην επόμενη, θα ναι. Δούμε ό,τι έχει και τα λοιπά, αλλά είναι άλλο συνέστημα όμως να θέλεις να μείνεις κάπου που είναι ο ναι. Κόσμος πιο φιλικός, που είναι βασικά ο κόσμος, έτσι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πόσο φιλικός είναι ο κόσμος και ναι, αυτό το φιλικό δεν το έχω δει στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω δει. Στα Βαλκάνια ναι. Αλλά στην Κεντρική Ευρώπη φιλοξενία, φιλικότητα και τέτοιο έχω ζήσει στην Αγγλία. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος ήταν
1: ναι,
0: τόσο φιλικός.
1: Δεν μιλάω για τον κόσμο. Εμένα μου άρεσε έτσι η φύση. Πολύ στην Ελβετία όλα αυτά, εντάξει, είναι ξεκούραστα, είναι ασφάλεια, αλλά απ' την άλλη είπα για την Αιθιοπία γιατί είναι τελείως το αντίθετο, αλλά ο κόσμος πράγματι είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, πάρα πολύ. Τώρα δεν μπαίνω όμως στο δίλημα να επιλέξω. Τι να πω.
0: Δεν μου λέτε το ταξίδι. Το ναι. Σχέδιο, δηλαδή η ιδέα του ναι. Να φύγετε έχει να κάνει με τι, δηλαδή είναι μια παρόρμηση, είναι κάτι που βγαίνει από μέσα σας, το να θέλετε να φύγετε, να ξεφύγετε, να βλέπετε πράγματα.
1: Δεν θέλω να ξεφύγω από τίποτα, θέλω να γνωρίσω
0: ρουτίνα,
1: πράγματα.
0: Από τη ρουτίνα όμως, την καθημερινή.
1: Όχι, ούτε εδώ έχω ρουτίνα γιατί έχω πράγματα να ασχοληθώ, δηλαδή δεν βρίσκω τον εαυτό μου να κάτσει στη τηλεόραση. Δεν έχω καν τηλεόραση. Και που θα κάτσω θα διαβάσω. Όχι, θέλω να γνωρίσω τον κόσμο. Από μικρή το είχα αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω τι ανάγκη εσωτερική μου καλύπτει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν το κάνω για να ξεφύγω από κάτι. Αλλά για να βρω, να γνωρίσω. Ύστερα δεν συγκρίνω το ένα κράτος με το άλλο, τους ανθρώπους από τους άλλους, γιατί γνώρισα φυλές, γνώρισα διάφορα. Τους παρατηρώ, δεν συγκρίνω. Θέλω να μαθαίνω όμως, να μαθαίνω για τη θρησκεία τους πρώτα απ' όλα. Το πως ζούνε. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ταξιδεύω? Δεν θέλω δηλαδή να καλύψω κάτι για μένα, δεν μ' αρέσει εδώ, άντε και θα πάω να ζήσω κάτι άλλο μέσα από εκεί.
0: Ναι, κατάλαβα. Τον προορισμό πώς τον επιλέγεις? Ποια είναι τα κριτήρια αυτά, είναι τα κριτήρια της επιλογής του ταξιδιού, ας πούμε? Είναι ανθρωποκεντρικά καταρχάς και μετά είναι το ιστορικό κομμάτι.
1: Ναι, είναι και αυτό, είναι και η ιστορία, μα η ιστορία είναι και οι άνθρωποι. Οπότε, καλά, μέσα στο χρόνο, δηλαδή μπορώ να κάνω 3-4 ταξίδια. Ένα από αυτό να είναι για αναψυχή, ας πούμε, όπως πήγα το καλοκαίρι επάνω στις Βαλτικές χώρες, που ήταν ένα καταπληκτικό ταξίδι, αλλά δεν είχα σκοπό ούτε να γράψω, ούτε να... πήγα να ξεκουραστώ και πράγματι ήταν ένα εξαιρετικό ταξίδι οι χώρες της Βαλτικής, ας πούμε. Αλλά όταν κάνεις ένα από αυτά που θεωρούνται δύσκολα ταξίδια, θέλει και μια οργάνωση, να διακινδυνεύσεις και κάποια πράγματα. Εκεί θέλει λίγο πιο πολύ ετοιμασία. Όχι ότι δεν διαβάζω όταν πάω κάπου, δεν θέλω να ξέρω τι θα δω. Θέλω να τα γνωρίσω εκεί πέρα.
0: Δεν κάνετε κάποιο πλάνο χοντρικό?
1: Χοντρικά ναι, αλλά δεν θα κάτσω να διαβάσω την ιστορία τους, ας πούμε, γιατί αυτό δεν το θέλω αυτό. Ένα πλάνο βέβαια, θα πας στην Αφρική, θα δεις τι εμβόλια, αν πρέπει να κάνεις εμβόλια, αν πρέπει να πάρεις κάποια φάρμακα, αυτά τα πρακτικά θέματα, ας πούμε, πρέπει να τα ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πέρα από εκεί θέλω να τα βλέπω έτσι εκεί πέρα, να τα μαθαίνω ψάχνοντας.
0: Δεν μου λέτε...
1: Μετά βέβαια θα διαβάζω. Ναι.
0: Να πω στους ακροατές ότι κουβεντιάζω με την κυρία Θωμαΐδα, με την κυρία Θωμαΐδα Φωτοπούλου Παπαθανασίου ή Παπαθανασίου Φωτοπούλου, για το βιβλίο, γενικά για τα βιβλία που έχει γράψει, τα οποία είναι καταπληκτικά, και το τελευταίο της, το Ελληνικά Ίχνη στην Κεντρική Ασία, είναι υπέροχο. Προτείνω, φίλοι μου, φίλοι ακροατές που με ακούτε, και ξέρετε, αν όσοι με ακούτε από πολύ καιρό, ότι έχω μούρια με τα ταξίδια και γι' αυτά σας μιλάω, ότι αν έχετε σκοπό να κάνετε έτσι ένα μεγάλο ταξίδι σαν γι' αυτό στο Ουζμπεκιστάν, πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε το βιβλίο αυτό της κυρίας Θωμαΐδας, το οποίο έχει απίστευτες λεπτομέρειες μέσα που θα σας βοηθήσουν πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Εγώ κρίμα το απέκτησα όταν γύρισα από το ταξίδι. Δεν είχε εκδοθεί ούτως ή άλλως, διότι εγώ ταξίδεψα Μάιο και το βιβλίο εκδόθηκε, μου βγήκε στην κυκλοφορία, πότε μου είπατε?
1: Τον Ιούλιο.
0: Ήμουνα λίγο άτυχος αυτό, γιατί αν το ήξερα θα είχα μάθει και θα είχα δει ακόμα περισσότερα πράγματα από αυτά.
1: Τώρα θα το κατανοήσετε καλύτερα.
0: Ναι, εντάξει, το κατανόησα καλύτερα, αλλά ξέρετε, είναι αλλιώς να τα βλέπεις, ειδή η σώμαση και όπως και να το κάνεις.
1: Επειδή ακριβώς τώρα τα ξέρετε, οπότε ναι, ελπίζω μόνο να μπορέσετε να επισημάνετε την ελληνική παρουσία σε εκείνα τα μέρη.
0: Ναι, είχα και άλλα στο μυαλό μου, αλλά... Είχα σκοπό να πάω εκεί από το Κυργιστάν, που πέρασε από κάποιο σημείο ο Μέγας Αλέξανδρος, εκεί στη Νός, κάπου εκεί κοντά.
1: Στη Φεργάνα.
0: Στη Φεργάνα, και πήρε, υποτίθεται, δεν ξέρω, κάτι σε ένα δάσος με καρυδιές, πήρε τα καρύδια και τα έφερε στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Οι Έλληνες γενικά δηλαδή πήραν τα καρύδια και τα φέραν στην Ελλάδα από εκεί. Εν πάση περιπτώσει είχε, αλλά δεν μου βγήκε. Το Κυργιστάν δεν μου βγήκε, γιατί είχα κάποιο πρόβλημα με το αυτοκίνητο. Και ναι, τελικά δεν πήγαμε,
1: ναι,
0: στο Κυργιστάν.
1: Ναι, έχω πάει και στο Κυργιστάν.
0: Ναι, το ξέρω από το προηγούμενο βιβλίο.
1: Ναι, ναι.
0: Το είχα και αυτό στο πρόγραμμα, αλλά δεν μου κάτσε το Κυργιστάν, ούτε το Τατζικιστάν. Αλλά μου κάτσε η Ρωσία όμως. Δηλαδή, ναι, από την Αστάνα μπήκα Ρωσία και κατέβηκα προς τα κάτω, πέρασα από το Στάλιγκραν και τα λοιπά. Είδα ενδιαφέροντα κομμάτια. Και μια και αναφέρεστε για το ελληνικό στοιχείο, ναι, υπήρχε μια πόλη στη Ρωσία, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, είναι από τη Γεωργία μπαίνοντας Ρωσία, από τη Γεωργία, ναι, λέγεται Γεσεντούκι, η Εσεντούκι.
1: Δεν έχω πάει, δεν το ξέρω.
0: Ναι, σε αυτή την πόλη το 10% του πληθυσμού είναι Έλληνες. Και είναι η πόλη με τους περισσότερους Έλληνες εκτός στην Ρωσία.
1: Δηλαδή πόντι ή από τους...
0: Είναι και πόντι που πήγανε μετά την καταστροφή, αλλά είναι και Έλληνες οι οποίοι πήγανε μετά τις καθαρίσεις. Είναι και Έλληνες που τους έστειλε ο Στάλιν εκεί όταν που τους μάζευε από μια μεριά και τους έστειλε στην άλλη.
1: Ναι,
0: και έχει πάρα πολλούς Έλληνες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και παραμένουν δηλαδή.
0: Και παραμένουν, γιατί όταν πήγαμε να βρούμε ξενοδοχείο, δεν ήξερα, και ήρθε η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου και μου λέει: Έλληνες είσαστε? Λέω: Ναι, και εμείς, λέει, Έλληνες είμαστε. Ναι. Που είχαν το ξενοδοχείο εκεί στο Ιεσεντούκι. Δείτε το εκεί στο...
1: Γιατί στην Ταρσκένδη είχε Έλληνες που είχαν πάει.
0: Ναι, αλλά όχι το 10% του πληθυσμού.
1: Όχι, τώρα έχουν φύγει, πολύ λίγοι έχουν μείνει. Ζήτημα να είναι 1000 άτομα που παρέμειναν. Αλλά είχαν πάει, ναι, εκεί με τις μεταφορές που έκανε ο Στάλιν για να επανδρώσουν δηλαδή τα εργοστάσια που είχαν φτιάξει εκεί. Ναι, και μετά με τον εμφύλιο που πήγαν αρκετοί Έλληνες, αλλά μετά που επιστρέψανε στην Ελλάδα και μείνανε λίγοι τώρα εκεί, ναι.
0: Δεν μου λέτε, όταν ταξιδεύετε,
1: ναι,
0: τι είναι αυτό που σας έλκει πιο πολύ, τα έργα των ανθρώπων ή η φύση? Πιο πολύ, έτσι, γιατί σε όλους μας αρέσει και η φύση, και να δούμε και ένα καθεδρικό ή, δεν ξέρω, ένα τζαμί μεγάλο, ένα διάσημο κτλ. Αυτό που σας έλκει πιο πολύ, ποιο είναι όμως? Τη γυναίκα που την έλκουν τα δάση, π.χ.
1: Η φύση, η διαφορετικότητα. Εμένα πάλι έρημος. Η έρημος με τρελαίνει. Γιατί η έρημος είναι σαν ένας λευκός καμπάς που περιμένει να του γράψεις, να του ζωγραφίσεις, να ξετυλίξεις τη σκέψη σου.
0: Αυτό το κενό δηλαδή.
1: Κενό δεν είναι κενό, γιατί σε αυτή την ερημιά περάσανε λαοί και λαοί, έχουν γράψει την ιστορία τους. Δεν ήταν πάντα έρημος. Οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ έρημος και συνηθίζω να πηγαίνω σε τέτοια κράτη. Τώρα για τα δάση τα βρίσκουμε στην Ευρώπη βέβαια και φυσικά στην Ελβετία όπως είπα, αλλά ναι, δεν είναι τόσο η φύση το πρώτο, ας πούμε, που θα με κάνει να πω «Α, θα πάω εδώ», όσο η ιστορία και οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, βάλω ένα τραγούδι έτσι για να σπάσουμε λίγο το...
1: Α, οκ. Okay.

0: Λοιπόν, φίλοι μου, στην τηλεφωνική γραμμή έχω την κυρία Θωμαίδα Παπαθανασίου Φωτοπούλου. Τώρα θέλω να μας μιλήσει για το βιβλίο, για το δεύτερο βιβλίο. Ό,τι είδε, πώς το συνέγραψε, ποια ήταν η παρέα της, όλο το σκηνικό του βιβλίου, εν πάση περιπτώσει.
1: Να σας πω, είμαστε μια παρέα έτσι που ταξιδεύουμε μαζί. Σε αυτό πήγαμε με το αεροπλάνο μέχρι απάνω, να πω τώρα τη διαδρομή λίγο την που κάναμε στο Νοκούς. Είχαμε ένα βανάκι που κυκλοφορούσαμε για να μπορούμε να πάμε σε διάφορα μέρη, να βλέπουμε κλπ. Η πρώτη πόλη μετά το Νοκούς είναι η Χίβα. Η Χίβα είναι μια μυθική πόλη. Δηλαδή ήταν η πρώτη, ας πούμε, που η UNESCO έγραψε της Κεντρικής Ασίας, ας πούμε. Μέχρι η ιστορία της λέει ότι ξεκινάει από τον Σιν, το γιο του Νόε, τόσο παλιά. Είναι μια καστροπολιτεία, περίκλειστη, με τείχος. Έχει πολλά πράγματα να δει κανείς μέσα στη Χίβα. Τώρα τι να πρωτοπώ, είναι σαν ένα μουσείο ανοιχτό στον ουρανό. Πάρα πολλά. Με πολύ ωραίους μύθους. Με σκλαβοπάζαρα.
0: Κατά βάση ήταν ένα μεγάλο σκλαβοπάζαρο.
1: Ακριβώς. Επειδή ήταν μια χώρα, μια πόλη της ερήμου, αποκομμένη από όλους τους άλλους, είχε πέσει και φτώχεια εκεί πέρα, οπότε... Εκεί ο βασιλιάς τους, ας πούμε, ο Χάν της περιοχής, θεώρησε σκοπό να κλέβει όσους περνούσαν με τα καραβάνια. Και είχε μια τέτοια ιστορία.
0: Να τους φορολογεί δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Μέχρι που τα έβαλε και με τους Ρώσους και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, ας πούμε... μείνανε μέσα στην έρημο, παγώσαν οι καμήλες και λοιπά και γυρίσαν πίσω οι Ρώσοι και δεν τα καταφέρανε, μετά από αιώνες μπορέσανε να ξανάρθουν πάλι. Τώρα κατεβαίνοντας από τη Χίβα, είναι έρημος, πολύ μεγάλη έρημος. Αυτή η έρημος είναι διάσπαρτη από κάστρα. Κάστρα μιλάμε από τον 4ο αιώνα π.Χ. Μέχρι που τα κατέστρεψε ο Τζέκης Χάν το 1200. Και παραμένουν τώρα αυτά τα κάστρα, να τα δει κάποιος, ας πούμε. Είναι, λέω, σαν όπως είναι τα παιχνίδια που χτίζουν στην άμμο τα παιδάκια, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά με πολλή ιστορία του καθένα. Και φυσικά συναντάμε τον Όξο ποταμό, ο πολύ γνωστός σε εμάς ο Όξος, από τις
0: κατακτήσεις,
1: του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Το οποίο αυτό το ποτάμι τώρα πια είναι στα τελευταία του. Γιατί παρόλο που είναι έρημος, ποτίζουν την έρημο με το νερό του Όξου για να τα κάνουν παπάκια. Οπότε
0: και η λίμνη Αράλη στέρεψε.
1: Και η λίμνη Αράλη στέρεψε και ο Όξος ποταμός έγινε ένα ποταμάκι. Και φυσικά τώρα το κατάλαβαν και οι Ουσμπέκοι και σταμάτησαν τόσο. Γιατί ήταν επί Σοβιετικών τώρα αυτό να είναι πρώτη στην παραγωγή βαμβακιού. Ναι, μετά φτάνουμε στην Μπουχάρα. Η Μπουχάρα επίσης αρχαία πόλη, μια μεγάλη πόλη της ερήμου. Και η ιστορία ξετυλίγεται έτσι καθώς περνάμε τους τόπους. Δεν γίνεται αλλιώς, ας πούμε. Δεν θα έχουμε και ελληνική ιστορία όπως περνάμε. Τώρα στη Μπουχάρα έχει μουσουλμανικό στοιχείο πολύ, τα ισλαμικά κτίρια δηλαδή, επίσης με πολλή ιστορία, είχε τους Σαμανίδητες που ήταν 7ο-8ο αιώνα μετά Χριστόν, και το αναφέρω αυτό γιατί είχε μεγάλους φιλοσόφους εκείνη την εποχή, ας πούμε ο Αβικένα, που το ξέρουν όλοι τον Αβικένα.
0: Σαν μαθηματικό, αν θυμάμαι καλά.
1: Και όχι μόνο, ήταν πολυεπιστήμονας ο Αβικένα. Ήταν ο ποιητής ο Φερντουσί. Τώρα τι να πρωτοπώ, αυτό είναι πάρα πολλά εν πάση περιπτώσει. Έχει μια πολύ παλιά ιστορία με Σογδιανούς, με Τζέκινς Χάν, με
0: τα Μερλάνο.
1: Τα Μερλάνος, ναι, κυρίως τα Μερλάνος, γιατί οι σύγχρονοι Ουσμπέκοι έχουν βασιστεί πάνω στον Ταμερλάνο. Αν και οι ίδιοι δεν κατάγονται από τον Ταμερλάνο.
0: Είναι Κυργίζοι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι. Έχουν έρθει από πιο βαθιά, από τους Μογγόλους, ας πούμε. Ο Ταμερλάνος ήταν τέλη 1300, πέθανε το 1405, ας πούμε, και οι Ουσμπέκοι ήρθανε το 1500, άρα ήταν πιο πριν.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ήρθαν οι Ουσμπέκοι, έδιωξαν τον τελευταίο απόγονο, ξέρω εγώ, από την εξουσία. Αν και λίγο πολύ και οι Ουσμπέκοι κατάγονταν από μια φυλή τέτοια μογγόλικη. Τώρα βέβαια που ήρθαν στα πράγματα οι καινούργοι Ουσμπέκοι, θέλουν κάπως να αντικαταστήσουν τον Στάλιν, ας πούμε. Οπότε βρήκανε ένα σύγχρονο Στάλιν, τον Τεμερλάνο, και τον έκαναν προγονό τους. Οπότε θέλω να πω, αυτό έχει σημαδέψει έτσι τη χώρα, ο Ταμερλάνος, και πιο πολύ τη Σαμαρκάνδη. Αυτό είναι σημαντικό, μετά την Μπουχάρα, πήγαμε στην Ουράτα. Η Ουράτα ίσως δεν λέει τίποτα στους Έλληνες, θα έπρεπε όμως. Γιατί αυτό είναι ένα κάστρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τα πολύ λίγα που σώζονται στην Κεντρική Ασία, που δεν ξέρω γιατί τα πρακτορία δεν το κάνουν την Ουράτα. Εκεί είναι προς η τελευταία κατοικημένη πόλη, ας πούμε, και από εκεί και μετά άρχιζε η έρημος. Οπότε σε εκείνο το λόφο, σε εκείνο το βουνό, ο Αλέξανδρος είχε χτίσει ένα κάστρο για να διαφυλάξει τις πόλεις τις κατοικημένες από τους άγριους νομάδες που ερχόντουσαν, και έχει παραμείνει μια κατεβασιά από την Ουράτα επάνω. Φαίνεται ένα κάστρο σταθρό βέβαια, αλλά φαίνεται όπως κατεβαίνει. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό.
0: Αυτό ούτε εγώ το ήξερα όταν σχεδίαζα το ταξίδι, ούτε εγώ το ήξερα αυτό που λέτε.
1: Θα το διαβάσετε μέσα στο βιβλίο μου, πρέπει να το διαβάσετε.
0: Ναι, εξυπακούεται. Το κακό είναι ότι βγήκε μετά το ταξίδι μου, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ναι. Και δεν το βλέπω και πουθενά, δηλαδή δεν το έχουν μέσα στα προγράμματά τους. Και καλό είναι να το βάλουν τα πρακτορία.
0: Ούτε εγώ το ήξερα, από εσάς το πρώτο άκουσα. Οπότε να το ακούνε οι ακροατές αυτό, αν αποφασίσουν ποτέ να βρεθούν στο Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι, είναι η Ουράτα λοιπόν. Πρέπει να βγεις λίγο από το δρόμο, ας πούμε την οτοστράτα που δεν είναι και τόσο...
0: Που ο Θεός να την κάνει οτοστράτα.
1: Ναι, ο Θεός να την κάνει, ναι, ακριβώς. Οπότε, ναι, να πάει λίγο, να ανεβεί κάτι τεφλασμένα βουνά κάπως, και δεν μπορείς να τα πεις και βουνά, χωμάτινα κλπ. Και ανεβαίνεις. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, από την παρέα που ήμασταν και από όλους τους άλλους, μόνο εγώ και κάποιος άλλος κατορθώσαμε να ανεβούμε πάνω, που ήθελα οπωσδήποτε να ανεβώ.
0: Α, είχε και ποδαρόδρομο δηλαδή.
1: Πώς θα ανέβεις επάνω, είπαμε ότι...
0: είπα, μπας και έφτανε ο δρόμος.
1: Ο δρόμος έφτανε, αλλά δεν έφτανε πάνω στο βουνό. Εκείνα, να δω το κάστρο, από εκεί είχε ξεκινήσει, από πάνω. Είχε ξεκινήσει ο Μέγας Αλέξανδρος να το χτίζει. Οπότε, τι, άμα ήταν προσβάσιμο στον καθένα, δεν χρειαζόταν να κάνει κάστρο.
0: Σωστό.
1: Ναι. Ναι, οπότε ήταν πράγματι αυτό, ήταν πολύ συγκινητικό που κατορθώσαμε να πάμε. Μετά είναι βέβαια η Σαμαρκάνδη, που είναι από τις πιο ωραίες, από τις πιο αξιόλογες πόλεις στον κόσμο. Τα Μαράκαντα του Μεγαλέξανδρου, με πολλή ιστορία, η Σογδιανή. Μεγάλη υπόθεση η Σογδιανή. Ένας λαός που χάθηκε στο χρόνο, αλλά με πάρα πολύ ιστορία, και έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στον πολιτισμό οι Σογδιανοί, γιατί ήταν αυτοί που στην ουσία διακινούσαν τον δρόμο του μεταξιού.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι κάτι που δεν το ξέρουμε, ας πούμε, και εγώ δεν το ήξερα μέχρι να το μάθω. Οι Σογδιανοί ήταν αυτοί που είχαν τη Ροξάνη, δηλαδή η Ροξάνη του Μεγαλέξανδρου,
0: ναι, ναι.
1: Ήταν Σογδιανοί, και ενώ ήταν ένας λαός πολεμικός, κυρίως πολεμικός, μετά που, αφού τους νίκησε ο Μέγας Αλέξανδρος, αν θυμάστε, που είχε ανεβεί στην πέτρα επάνω και σκαρφαλώσαν, εν πάση περιπτώσει, είναι, ναι, τους νίκησε με ένα, ας πούμε, όχι τόσο τέχνασμα, η Σογδιανή πέτρα που έμεινε στην ιστορία, ο Οξιάρτης, που ήταν ο πατέρας της Ροξάνης, έκανε ένα πάρτι, ας πούμε, μια γιορτή, εκεί πάνω γνώρισε ο Αλέξανδρος τη Ροξάνη, την παντρεύτηκε, οπότε συγγενέψανε οι Σογδιανοί με τους Έλληνες, ξεχάσανε ότι ήταν στρατιώτες και πολεμόχαροι και ξέρω εγώ, και το γυρίσανε στο εμπόριο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και κάπως έτσι μετά ήρθαν οι Κινέζοι, ψάχνοντας για να βρούνε συμμάχους για να διώξουν τους Ούνους, γνωρίσανε τους Σογδιανούς, και οι Σογδιανοί αρχίζαν να πηγαίνουν μετά για να κάνανε εμπόριο και λοιπά, και αυτοί συντηρούσαν τον δρόμο του μεταξιού. Οπότε, ναι, και φέρανε πολύ πλούτο στη Σαμαρκάνδη.
0: Μάλιστα. Είναι η πλατεία Ρετζιστάν εκεί με τα,
1: ναι,
0: με τα τζαμιά, είναι πολύ εντυπωσιακή.
1: Ναι, αυτό είναι κάπως νεότερο, στην πλατεία στο Ρετζιστάν. Πιο πολύ ήταν πάνω στο Αφροσιάμπ, ένας λόφος, δεν ξέρω αν θα μπορέσατε, αν το είδατε, είναι ένας λόφος κάπως πράσινος τώρα, γιατί η αρχαία Σαμαρκάνδη ήταν χτισμένη πάνω στο λόφο. Εκεί ήταν, και εκεί υπάρχουν ακόμα τα θεμέλια τα ελληνικά. Τα έχουν βρει. Έχουν βρει νομίσματα ελληνικά πάνω στο λόφο του Αφροσιάμπ.
0: Δεν διάβασα το βιβλίο, σα διάβασα το. Ούτε αυτό το ήξερα.
1: Την επόμενη φορά που θα το διαβάσετε, θα τα λέτε εσείς καλύτερα.
0: Γι' αυτό ψήνα τη γυναίκα μου να ξαναπάμε πάλι του χρόνου στο Ουσμπεκιστάν.
1: Και εγώ μαζί.
0: Ναι. Κυρία Θωμαϊδα, νομίζω όμως ότι η ώρα έχει πάει 8. Θα πρέπει να ξανακαλέσω πάλι. γιατί θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε. Έχετε τόσα πράγματα να πείτε. Και
1: στο μεταξύ θα διαβάσετε το βιβλίο.
0: Ναι. Βεβαίως. Περιμένετε λίγο να κλείσω την εκπομπή. Μείνετε λίγο στη γραμμή. Λοιπόν, φίλοι μου, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Έτσι, αφού ευχαριστήσω και τη σημερινή καλεσμένη μου, τη συγγραφέα Θωμαίδα Παπαθανασίου Φωτοπούλου, που τόσο γλαφυρά μετέφερε τις αναμνήσεις της στο υπέροχο βιβλίο «Ελληνικά ίχνη στην Κεντρική Ασία», και το οποίο σας συνιστώ ανεπιφύλακτα, αφού μάλιστα καταφέρνει να δέσει τέλεια το ιστορικό κομμάτι με το καθαρά ταξιδιωτικό. Αν αποφασίσετε να κάνετε και εσείς αυτό το ταξίδι στις πόλεις του δρόμου του μεταξιού, είμαι σίγουρος πως αυτό το βιβλίο θα σας βοηθήσει όσο δεν διανοείστε. Τώρα, και επειδή όμως πρέπει να πενέψω και το σπίτι μου, θα συμπληρώσω πως πρέπει να ακούτε και την εκπομπή μου, τα μουσικά με το ταξίδια, κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα στους 97,3 και το Ράδιο Ένωση. Τώρα, κυρία Θωμαΐς, είμαι σίγουρος πως θα ξαναμιλήσουμε έτσι για να παρουσιάσω και τα βιβλία που έπονται. Φαντάζομαι ότι έπονται, έτσι δεν είναι?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για αυτά που είπατε, και ναι, θα ήθελα να το διαβάσουν το βιβλίο, όχι για μένα, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ στο ταξίδι και θα μάθουν πράγματα που και εγώ τα έμαθα από τα βιβλία βέβαια και παρατηρώντας εκεί που ήμουνα. Και θα πιστεύω ότι καλό θα τους κάνει και να το κάνουν το ταξίδι.
0: Και φαντάζομαι ότι θα έχετε και κάποιο άλλο βιβλίο στα σχέδιά σας. Ήμουν σίγουρος.
1: Έχω βέβαια.
0: Οπότε και σίγουρα θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, όσο λέω για σας, καλοί μου ακροατές, μπορείτε από σήμερα κιόλας να αρχίσετε να σχεδιάζετε τη νέα σας εξόρμηση. Γιατί τι πιο επικοδομητικό και ευχάριστο από το να βάλετε ένα στόχο για το που θέλετε να βρεθείτε στο άμεσο μέλλον και να τον πραγματοποιήσετε. Και αν το θέλετε, έχετε πολλές πιθανότητες να βρεθείτε στη Ρουμανία και στον πύργο του Δράκουλα, ή στις σιδηρές πύλες του Δούναβη, στη Σερβία, στο Ερεβάν της Αρμενίας ή στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Τώρα σας ανέφερα προορισμούς όμορφους και πάνω απ' όλα οικονομικά εφικτούς. Λοιπόν, μέρη και χώρες που κάλλιστα και άφοβα μπορείτε να φτάσετε με τη μοτοσικλέτα σας, αν διαθέτετε, μέσα σε ένα 15ήμερο. Τώρα, εάν δεν με πιστεύετε, μπείτε στο booking.com και δείτε τις τιμές των πανσιών και των ξενοδοχείων, αλλά καλύτερα επισκεφτείτε το numbeo.com. Γράφετε N-U-M-B-E-O, numbeo.com. Είναι ένα καταπληκτικό site το οποίο συγκρίνει το κόστος διαβίωσης σε οποιοδήποτε χώρα και πόλη του κόσμου. Έτσι, βάζεις μια ελληνική πόλη, Λαμία, και βάζεις, ξέρω εγώ, τον Μπακού. Τη συγκρίνει σε απίστευτες λεπτομέρειες, από ένα ρεστοράν, από πόσο κάνει να φας, πόσο κάνει ένα μπουκαλάκι νερό, πόσο στοιχίζει το ταξί, οτιδήποτε, συγκρίνει τα πάντα. Οπότε, εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, numbeo.com. Εδώ όμως θα σταματήσω για σήμερα, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη στις 6, με τη συνέχεια του οδηπορικού μου στην Κεντρική Ασία. Και τι πιο απλό, έτσι, από μια υπενθύμηση στο κινητό σας. Οπότε δεν μένει κάτι άλλο από το να σας καληνυχτήσουμε. Φιλάκια από τη Σοφία και εμένα. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κάθε φορά που με φιλάς γλυκό μου τέρι, ξαναθυμάμαι τη στιγμή την τροπαλή που μας είσαι.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

Είναι στιγμές που το μυαλό μου θολώνει. Νιώθω ένα πόνο στην καρδιά, δάκρυα στα μάτια και θλίψη. Κρύβομαι σε γωνιές έρημες μοναχικές. Το σκοτάδι αγκαλιάζει το κορμί μου. Η ζωή μου μετέωρη και άδεια ταξιδεύει. Με οδηγεί στην άφησο. Όπου κι αν βρίσκομαι, δίχως εσένα, νιώθω μοναξιά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

έχουνε κι οι λέξεις στις φωνές των ματιών.

πίσω από το νου μου το λευκό και την ηχό του χρόνου. Δίδυμη νύχτα το κακό που πυρπολεί το φως μου. Φιάφι μυρίζει το νερό, σκουριά γυλάει στο αίμα.

νιώθω δικά μου χρέη. Σαν ασκητής που τυρανά το σώμα που δε φταίει. Μ' ακολουθούν βαριές σκιές και μια σιωπή που καίει. Μόνο